0: Music 892.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Τελούλου.
3: Κοκκού.
4: Σελινόσουπα, μας γράφει εδώ η Λία.
3: Σελινόσουπα.
4: Σούπα από σέλινο.
3: Σε κάνα μαγαζί με σούπες.
4: Δεν έχω ακούσει ποτέ για σελινόσουπα έξω. Δεν έχω ακούσει ποτέ. Αλλά αν ακούσα θα σου πω.
5: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
0: Στο Music 892.
6: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

0: Πιθανότατα είμαστε εμείς.
1: Music
0: 892.
2: In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla.

0: σημαντικότητας ραδιοφώνων. Εννοείς τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
1: Πόνας.
2: Μπορεί να πόναγα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.
3: Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Yeah. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. So don't nobody else make me feel like.

0: Music 892.
1: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
2: Το ακούσατε σε πρώτη παγκόσμια μετάδοση. Εδώ.

0: Λούλου. Λούλου.
1: Είναι ο Θόδωρας ο ηχολήπτης μας, ο οποίος γύρισε και μας είπε εμάς ότι ξέχασε να φάει. Εγώ ξέχασα ότι έφαγα πριν μια ώρα και ξανά έφαγα. Στέλνει άλλος μήνυμα και λέει συγγνώμη αν δεν πεινάω, γιατί να φάω. Γιατί θα σε φάμε εμείς γι' αυτό. Σε έναν κόσμο που τα πάντα όλα γύρω μας είναι φαγητό, περνάει ένα λεωφορείο με διαφήμιση και έχει πάνω φαγητό ένα μπέργκερ. Όταν το κοιτάς το μπέργκερ, κλείνεις τα μάτια σου. Είχα πάει σε μια διαιτολόγο και γύρισε και μου είπε: αν φροντίσεις να τρως μόνο όταν πεινάς,
2: ναι,
1: θα φτιάξεις πάρα πολύ τη διατροφή σου. Και εγώ άρχισα να γελάω, λέω συγγνώμη. Αν έτρωγα μόνο όταν πεινούσε, δεν θα έχεις δουλειά.
2: Τώρα με αυτή την κουβέντα που ανοίξαμε, πιστεύεις ότι τα κάναμε καλύτερα τα πράγματα. Τώρα θέλω να φάω.
1: Θέλω κοτομπουκές για κάποιο λόγο.
2: Εγώ μακαρόνια.
1: Θες να πάρουμε κοτομπουκές με μακαρόνια.
2: 100%. Ναι.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολούθησε μας στο TikTok at official music 892.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Εδώ θα είναι η τιμωρία σου. Θα λες ζώδια με στον τρία Μπέλου. Πάμε.
3: Δεν είναι δικιά μου τιμωρία. Ναι, κυρία Μπέλου.
2: Προχωράω.
3: Και στα αισθηματικά η επικοινωνία μπαζ νέρα.
4: Πρέπει να προσαρμόσει και το ύφο λίγο τώρα με την Μπέλου.
3: Δεν με χαίρεσαι τώρα πρωί. Πάμε στο ζυγό.
4: Αυτό κάνει το κάνει καλά, ρε Δημήτρη.
5: Το σπίτι και η οικογένεια απαιτούν τον χρόνο σα.
2: Ο πατέρα μου.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τσουμπήσεις.

0: θέλω να γλύψω τα δάχτυλά μου. Γλύψτα,
1: καλή. Ποιο σε σταμάτησε. Πάρε τα δικά μου και γλύψτα.
0: Είπα τα δάχτυλά μου, δεν είπα τα δάχτυλά σου.
1: Γλύψε και τα δικά σου και κοίτα μα.
2: Μπορεί λίγο όσο γλύψει να με κοιτά. Πού να το γλύψει, με τέτοιο νύχι. Με τέτοιο νύχι που έχει, θα πνιγεί, ρε φίλε.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
2: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 892.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία κραματικότητας ραδιοφώνων. Ναι. Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο το έχουμε ακούσει. Απλά απάντησε.
1: Music. 8, 9, 2.
2: Κλείστο.
1: Ναι,
2: τώρα,
1: είναι
2: τώρα,
1: πολύ
2: κλείστο,
1: μπροστά.
2: Τώρα κλείστο.
1: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
2: Ακούσε.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
2: Τώρα κλείστο.
1: Ευχαριστώ.

0: η ώρα είναι λίγο πριν τις 7.
1: Η ώρα είναι μια χορηγία του φυσικού μεταλλικού νερού Διός από τον Όλυμπο. Το μοναδικό βουνό που προστατεύεται από την UNESCO.
2: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
3: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
2: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
4: 10 χρόνια Spotable. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotable.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολίβου και... Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
6: Ο Δίας σε καλεί.
7: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Music 892.
10: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
11: Καθρέφτης, όταν νιώθεις δυνατός, πρόσεξε. Γιατί τότε είναι που πρέπει να φοβάσαι περισσότερο, όχι τους άλλους, τον εαυτό σου. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη, το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
12: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
13: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
14: Δύο λεπτά μένουν για τον τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ω! Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σήκωσε την καρφώνη. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
15: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
16: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
17: Η νέα σειρά επαγγελματικών λάπτοπ HP EliteBook X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Αποκτήσε τα σήμερα και υποφελείς από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP Polyvoyager Focus και να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems, αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
18: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
19: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
18: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
19: Α, είπα κι εγώ.
20: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.

0: Φέτος το καλοκαίρι ταξιδεύουμε παρέα με τον Music 892. 8 μέρες στο πανόραμα Βαλτικής, Λιθουανία, Λετωνία, Εστονία και Φιλανδία με την εγγύηση του Zorpidis Travel. Ταξίδι για δύο με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Μπες τώρα στο Instagram του Music 892, ακολούθησε όλα τα steps και έφυγες. Και στις ταξιδάρες, πολύ μπροστά!
1: Αναγεννήσεις, σπίτια, διαμερίσματα, Bob. Πώς για το χρονοδιάγραμμα, ναι, πάει τέλεια. Δηλαδή, προχωράει, είμαστε μέσα. Βέβαια, 2 εβδομάδες δεν είπαμε. Περάσανε, μα για τις επόμενες 2 έλεγα. Δεν γίνονται αυτά με πρόγραμμα, δεν είμαστε και ο δουλευταράς.
0: Στον Δουλευταρά έχεις να επιλέξεις ανάμεσα σε εκατοντάδες επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να διαλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
2: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει.
3: Όχι ρε, σιγά. Κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση.
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Music 892. Jumbo.
5: Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
6: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει.
5: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας. Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους. Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
3: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
4: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best. Να δω

0: πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
1: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
2: Έμεινε ένας. Τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
3: Νιώθω λίγο περίεργα.
2: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
4: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 89.2.

0: Μην αλλάξει. Δεν έχει κάτι καλύτερο.
1: Καλύτερα.
2: Το ψάξαμε.
3: Music 892.
4: Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Siente el tembleque.

Ο Music 892 παρουσιάζει Σάββατο 27 Ιουνίου. Το Full Circle επιστρέφει με το μεγαλύτερο event του καλοκαιριού, παρουσιάζοντας τους Kaine Music με τους Enmi και Rampa για μια μοναδική εμφάνιση στο Πάρκο

0: στρατού στο γουδί. Μαζί του τα Dex, η Charmaine και η Voodoo. Join the circle. Συντονίσου καθημερινά στο Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Μάθε περισσότερα στο music892.gr και στα social media του Full Circle. Η ώρα είναι λίγο πριν τις 8.
1: Είναι η καλύτερη ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Από τον Όλυμπο.
2: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
3: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
4: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
5: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
6: Έφτασε ξανά.
5: Ποιος θα βάλει άραγε το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
6: Γκολ στη Βουδαπέστη.
5: Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
6: Σκορ στη Λειψία.
5: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
6: Επί δύο.
7: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: 10 χρόνια Σκόταγου. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. SpotaWheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 18 Μαΐου έως και την Τετάρτη 20 Μαΐου, πλυμάκης γραβιέρα Κρήτης Pop 11,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων Pop δοχείο 8,95 το κιλό. Και Νιβέα, επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
11: Music 892.
12: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία? Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν, άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά, ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
13: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
14: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύεις το ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
15: Γερμανός ολέ ολέ.
16: Προκόπη! Τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
15: Ναι, Στεφανή, τολμώ.
16: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
15: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το Γερμανό, να το διπλό.
17: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελο σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
18: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
19: Έλα πια με το αυτοκίνητο.
20: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
19: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυμνό.
21: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
0: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
21: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε και αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: Music 8-9-2, καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους. Μέρα μπα, να πούμε και για όσους είναι από την Κωνσταντινούπολη πλευρά.
1: Μέρα μπα είναι.
0: Μέρα μπα.
1: Μέρα μπα. Α, ωραίο, μέρα μπα.
0: Ο Φάνης, παιδιά, είναι στην πόλη. Έχει έναν αγώνα σήμερα. Τι έχει, ένα τελικό UEFA, Europa, ούτε
1: κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω εγώ αυτά καλά.
0: Άστον Βίλα παίζει που λέει για τους Άγγλους μαζί με μια άλλη γερμανική ομάδα. Θα βγει σε λίγο γιατί έχουμε ένα πρόβλημα τεχνικό. Μάλλον το σαμποτάρουν οι Τούρκοι γιατί έχει να μας πει και πολλά.
1: Έχουν
0: συμβεί και πολλά από χθες με την Τουρκία.
1: Τα οποία
0: θα τα πούμε και στη συνέχεια. Και πάμε τώρα, παιδιά, σε κάτι τρομερό. Τι ήταν αυτό το πράγμα χθες?
1: Τη βροχή, λες
0: το? Για τη βροχή προφανώς αναφέρομαι.
1: Για τη βροχή, ναι.
0: Τι ήταν αυτό, ρε Μαρία?
1: Εντάξει, έβρεξε αρκετά. Έβρεξε πολύ.
0: Για Μάιο μήνα, τέλη Μάη, που υποτίθεται κιόλας είχε 27 βαθμούς το μεσημέρι, 26. Ήτανε πολύ πράγμα, αρέσει.
1: Ναι, και είχε και ψύχρα. Δεν ήταν αυτό το βροχή με κουφόβραση.
0: Και τώρα σήμερα το πρωί είχε αέρα πολύ.
1: Ναι, είχε αέρα, είχε πάρει πολύ δροσιά.
0: Παρ' όλα αυτά, για σήμερα, παιδιά, 27 το δίνει.
1: Σήμερα δεν δίνει βροχές, νομίζω. Από
0: όχι,
1: αύριο
0: όχι,
1: πάλι.
0: Ακριβώς. Σήμερα δεν θα βρέξει. 27 βαθμούς σήμερα. Αύριο, Πέμπτη, παιδιά, θα φτάσει 29 βαθμούς με βροχή.
1: Ναι. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο, νομίζω.
0: Ακριβώς. Από το μεσημέρι και μετά, δηλαδή αύριο, θα ξεκινήσει η βρόχα με 29 βαθμούς. Το ξαναλέω. Παρασκευή λέει ότι το βράδυ, από το απόγευμα και μετά, θα γίνει καταιγίδα δυνατή.
1: Ναι.
0: Έτσι λέει τουλάχιστον. Πάλι με 29 βαθμούς.
1: Μα έριξε, είναι αυτό που λέμε, έριξε χοντρή ψυχάλα.
0: Ναι,
1: δεν είναι αυτό το τσουρτσουρτσουρ.
0: Όχι. Α. Και το Σάββατο δε το δίνει ως από το μεσημέρι και μετά δυνατό.
1: Να σου πω, κάποιοι λένε ότι έτσι θα μας πάει όλο το καλοκαίρι. Λες.
0: Δεν νομίζω εσύ. Τι όλο το καλοκαίρι, μόλι. Εντάξει, γιατί Μάιος είναι. Για το...
1: Μάιος είναι, αλλά έχει αλλάξει το κλίμα. Το βλέπεις. Έχουμε γίνει μπαλί εδώ πέρα. Τροπικό.
0: Εντάξει,
1: ζέστη
0: γίναμε.
1: Με βροχή αυτά. Συνέχεια, κάθε τρεις και λίγο.
0: Εντάξει, δεν πιστεύω. Το θεωρείς εσύ από τόσο νωρίς.
1: Εντάξει, κοίταξε. Μπροστά σε καύσωνες, να σου πω, το προτιμώ έτσι. Από το να μην μπορούμε να βγούμε από το σπίτι 45 άρια.
0: Τι προτιμάς, τη βροχή?
1: Ναι, ρε, εσύ, με τον καύσωνα πάλι κλεισμένοι είμαστε. Θα μου πεις με τη βροχή δεν είσαι, ναι, αλλά έχει λίγο δροσούλα.
0: Εντάξει. Να σου πω, όπως το προτιμάει ο καθένας.
1: Να έχουμε και τη βλάση καλή ώρα, όπως λένε. Δεν θυμάμαι τώρα, δεν είδα ποιος το είπε.
0: Τι έχουμε?
1: Να έχουμε, λέει ο Θοδωρής, να έχουμε και τη βλάστηση.
0: Α, βλάση, σωστά.
1: Βεβαίως, γιατί βοηθάει αυτό.
0: Σωστά, σωστά. Λοιπόν, συνεχίζουμε τώρα, παιδιά, και πάμε σε κάτι το οποίο. Ήθελα να το πω.
1: Καλέ, τώρα
0: μετά.
1: Βρέχει, λέει. Πού βρέχει, Σοφία?
0: Δεν το ξέρω. Πάμε σε κάτι που έγινε χθες. Εγώ πραγματικά τρόμαξα διαβάζοντάς το. Δεν ξέρω κι εσείς, πείτε μου αν μυρίσατε τίποτα. Έγινε χαμός. Εγώ ήμουν στη δουλειά. Ξαφνικά βλέπω όλα τα site έκτακτη είδηση.
1: Ναι.
0: Έκτακτο, έκτακτο, έκτακτο. Ότι έχει μυρίσει όλα τα νότια προάστια. Έχουν μυρίσει αέριο. Σαν να μυρίζουν γκάζι. Ένα
1: ναι.
0: Πράγμα. Ναι. Σου λέει ότι οι άνθρωποι είχαν βγει έξω στον δρόμο και λέγανε είναι τρομερό. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Μύριζε αέριο.
1: Α, μπράβο, ρε, ναι, το διάβασα που έλεγε όλα. Καλυθέα, από Καλυθέα μέχρι Γλυφάδα.
0: Και Πειραιά λέγανε ορισμένοι. Όλα, σου λέω, όλα τα νότια μύριζαν αέριο. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Όλοι φοβήθηκαν προφανώς για διαρροή φυσικού αερίου
1: ναι.
0: Και θα γινόμασταν. Ούτε εγώ ξέρω ότι θα γινόμασταν.
1: Καλά, στο δεν θέλουμε να το σκεφτόμαστε αυτό.
0: Πραγματικά. Παρ' όλα αυτά βγήκαν και επιβεβαίωσαν οι αρχές ότι δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει καμία διαρροή, να είστε βέβαιοι. Όμως δεν έχουν βγει επίσημα, τουλάχιστον από τα site που έχω μπει εγώ και έχω δει, τι ήταν αυτή η μυρωδιά. Γιατί δεν γίνεται, ρε φίλε, να μυρίζει στη μισή Αττική ένα πράγμα σαν αέριο και να μην έχει βγει κάποιος να πει είναι αυτό, μην ανησυχείτε, ή δεν είναι.
1: Η αλήθεια είναι ότι όταν ερχόμουν, που άκουγα έτσι και κάποιους ενημερωτικούς, λένε ότι δεν γίνεται αυτό που λες τώρα, μετά από τόσες ώρες να μην έχει βρεθεί η αιτία. Ωραία, δεν ήταν το αέριο, δεν ήταν κάτι επικίνδυνο, αλλά τι ήταν.
0: Τι είναι. Μα είναι τρομερό το τι είναι, γιατί και ακόμα δεν ξέρουν. Υποτίθεται ότι νομίζω ότι, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να έφυγε η μυρωδιά. Έχουν βγει και κάποιοι χημικοί και έχουν δώσει τις δικές σου απαντήσεις, που είναι κάπως ο αέρας μαζί με τα σκουπίδια και που βγαίνει. Δεν τα ξέρω κι εγώ αυτά τα πράγματα, και εγώ δεν θέλω να λέω
1: ναι.
0: Χαζομάρες. Έχουν βγει κάποιοι χημικοί και έχουν δώσει 2-3 απαντήσεις, αλλά χωρίς όμως να είναι υπεύθυνοι οι αρμόδιοι για να πούνε τι είναι.
1: Δεν πήραν τίποτα έκτακτα μέτρα, έτσι, όπως τύπου κλείνω σχολεία και αυτά.
0: Όχι, αλλά τους είπαν να μην ανοίγουν τα αρκοντήρια. Να μην ανοίγουν τα air condition, να μην ανοίγουν τόσο τα παράθυρα, οι ευπαθείς ομάδες να είναι με μάσκες όταν βγαίνουν έξω να προσέχουν. Κατάλαβες, γιατί δεν ξέρουν γιατί ήταν αυτό το αέριο, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Γιατί σε κάποιον μπορεί να έχει κάποιο πρόβλημα. Ειδικά να έχει πρόβλημα με το αναπνευστικό.
1: Λέει πως στη Θεσσαλονίκη συμβαίνει κάτι τέτοιο, να έχουν συχνά μυρωδιά και ειδικά προς τα δυτικά.
0: Εντάξει, αυτό μου Θεσσαλονίκη.
1: δεν έχω ιδέα. Και λέει ότι εκεί το αντιμετωπίζουν ως καθημερινότητα. Και όταν αυτό το διαβάσανε και το ακούσαν ότι συμβαίνει στην Αθήνα, τύπου γελάγανε και λίγο, ρε παιδί μου, ότι μας συμβαίνει συνέχεια εδώ πέρα.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτοί θα έχουν βρει το λόγο.
0: Εντάξει, να σου πω, και αυτοί έχουν και το θερμαϊκό κιόλα. Ο οποίο μυρίζει και θερμαϊκό. Πάντως, στέλνει εδώ πέρα και ο Κοράντο. Γεια σου, Κοράντο. Λέει ότι επειδή είμαι στο ταξί, λέει μέχρι χθες αργά το βράδυ, μύριζε.
1: Μύριζε.
0: Επειδή είναι στο ταξί, πήγαινε Πειραιά, Εγάλεο, φουλ, μύριζε.
1: Ο Γιάννης λέει, ποια περιοχή εκένωσαν, βρε Γιάννη? Γιατί λέει, εκένωσαν περιοχή. Ποια περιοχή εκένωσαν?
0: Μπορεί, παιδιά, δεν το γνωρίζω. Παρ' όλα αυτά, διαβάζω ότι παρόμοιο συμβάν πάνω κάτω είχε συμβεί και τον Φλεβάρι, αλλά δεν το θυμάμαι. Δηλαδή, τουλάχιστον μπορεί να μην είχε γραφτεί, αλλά και τον περσινό Μάιο.
1: Ναι, ούτε
0: έτσι
1: εγώ το
0: λένε,
1: θυμάμαι.
0: Έτσι λένε, αλλά δεν ισχύει. Επίσης.
1: Παιδιά, πριν πεις οτιδήποτε. Ο Φάνης έρχεται, θα ήταν από την αρχή εδώ. Απλά κάποιο τεχνικό πρόβλημα υπάρχουν. Δηλαδή, θα είναι σε μερικά λεπτά μαζί μας.
0: Ναι, παιδιά, βγαίνει, μην φοβάστε. Εδώ είναι. Βγαίνει από την πόλη και έρχεται να τοποθετηθεί για τα πάντα. Παρ' όλα αυτά, θέλω να σας πω ότι πολλοί υποπτεύτηκαν και από τα δηληστήρια. Μην έγινε τίποτα.
1: Ποια δηληστήρια, ας πούμε.
0: Νάτος. Φάνη. Εντάξει,
1: Φάνη, ακούγεσαι λίγο, νομίζω. Έβριζε
0: το ρευτέ.
1: Ναι, πούμε. Γι' αυτό. Α, λέει ο Ηλίας, εκένωσαν λέει δημόσιες υπηρεσίες και σχολεία νότια.
0: Όχι. Πιθανό. Λογικό. Λογικό, ρε. Άμα ξαφνικά μυρίζει σε όλο το σχολείο γκάζι, αέριο, θα τα διώξω.
1: Ναι, παιδιά, όμως να σου πω κάτι. Άμα δεν βγουν να δώσουν μια απάντηση, να πούνε τι είναι αυτό, εμένα με προβληματίζει. Δεν φυσικάζομαι εγώ ότι παιδιά δεν τρέχει τίποτα, μην ανησυχείτε, δεν είναι κάτι επικίνδυνο. Ωραία, πείτε μας τι είναι όμως.
0: Εντάξει, θα το δούμε. Φαντάζομαι σήμερα θα πρέπει να βγουν και να μιλήσουν. Δηλαδή δεν γίνεται. Θα το έχουν βρει. Λοιπόν, συνεχίζουμε, παιδιά, μέχρι να έρθει ο Φάνης. Έχω και κάτι ελληνοϊταλικά, έχω και κάτι πολεμικά, έχω και κάτι των Τούρκων που είπαν πολύ άσχημα.
1: Καλά, ξέρεις τώρα, άφησε τα αυτά για το
0: Φάνη. Ναι, δεν θα τα πούμε προφανώς. Χθες έγινε ματς στη Βουλή. Αργικά, εγώ δεν έχω καταλάβει τι γίνεται με τη ζωή Κωνσταντοπούλου, αν και προσπαθώ να το διαβάζω το θέμα πάρα πολύ.
1: Εγώ έχω μπερδευτεί αρκετά.
0: Έγινε άρση της ασυλίας από πέντε πλευρές, τις είχαν κάνει.
1: Τις πέφτουνε ντου από παντού. Άρση ασυλίας.
0: Τσακώθηκε κιόλας και με βουλευτές του ΚΚΚ. Είσαι τόσο ξεφτελισμένη, της είπανε. Πώς μιλάτε έτσι, έτσι μιλάνε οι ακροδεξοί. Γενικότερα, έχει γίνει ένα σοου και ένα σοου. Ξεκινάει τους άλλους τώρα και σιγά σιγά η προεκλογική περίοδος. Οπότε θα αρχίσουμε να βλέπουμε πολλά πράγματα. Είχαμε και ένα φλερτ Τζιτζι Κώστα με Τζόρτζια Μελόνι, θα στα πει ο Φάνης αυτά. Αυτά, παιδιά, για το πρωτονάκι. Επιστρέφουμε με τον Φάνη, θέλουμε να πιστεύουμε.
1: Ναι, από την Κωνσταντινούπολη.

0: Ο Φάνης δεν θα βγει, ο Φάνης. Αφού το
1: Φάνη, εδώ είμαι, Φάνη, πού είσαι, Φάνη.
2: Εδώ είμαι.
0: Άντε ρε Φάνη.
1: Άντε πια.
2: Αδέρφια μου. Λοιπόν.
1: Λέμε παιδιά, και εμεί τον κλέψαν οι Τούρκοι.
2: Όχι, ρε, τι να μου κλάσουν τα γατάκια. Ούτε να με κοιτάξουν δεν μπορούν. Παιδιά, τι έχω πάθει από χθες. Δηλαδή, πραγματικά μια περιπέτεια. Ρε εσείς, ακούσατε τι έπαθα χθες. Και θέλω να. Χθες είχαμε εμείς την. Πώς το λένε, την γενοκτονία των ποντίων. Δεν είχαμε.
1: Ναι, βέβαια.
2: Ρε παιδιά, χθες έγινε κάτι τρελό στο αεροπλάνο. Ταξίδευα με τη γνωστή η τουρκική εταιρεία. Ναι. Σε κάποια φάση ο πιλότος κάτι είπε για. Πριν ξεκινήσουμε, πριν πετάξουμε, ή μάλλον είχαμε πετάξει, θυμάμαι. Τι είπε, καλά, κάτι γιορτάζουμε σήμερα. Δεν το είπε στα αγγλικά, τα είπε στα τουρκικά. Και χειροκροτάγαν όλοι. Μπορεί να μου πει, Μαρία, είναι σλιχτές.
1: Ναι, εγώ γιατί. Α, εγώ πάλι.
2: Όχι,
1: ναι.
2: Γιατί πήγε το μυαλό μου, γιατί δεν κατάλαβα τι λέγανε. Αυτοί έχουν τύπου γιορτή.
1: Έχουν μια γιορτή, γιατί και οι Τουρκάλα, φίλοι μου, κάτι ναι, ανέβασε. Έχουν γιορτή. Ναι.
0: Αυτό γιορτάζουν.
1: Αυτό γιορτάζουν.
2: Καλά, Μαρία, έτσι και γιορτάζετε. Τη γενοκτονία των ποντίων θα σα πάρει και θα σα σηκώσει πραγματικά.
0: Εγώ δεν κατάλαβα. Εκείνοι δεν το δέχονται.
2: Ρευλακάλο λέω. Αποκλείεται. Γιορτάζουν την γενοκτονία το τέτοιο. Δεν ξέρω.
0: Γιορτάζουν την είσοδο του Κεμάλ Ατατούρκ μέσα, φυσικά. Ναι,
1: Σενίν, Σεϊντέ, Μοντέρν. Αυτά έχει.
2: Τι είπε, Μωρή. Πάρε τον Κεμάλ γιορτάζουν, λέει. Σταμάτα τον Κεμάλ. Γι' αυτό γεννήθηκε. Α, να το. Α, μπράβο, ρε παιδιά. Μα λέω και εγώ χτε και λέω αποκλείεται να γιορτάζουν αυτό το πράγμα. Και συμπέφτει με την γενοκτονία το.
1: Κοίτα τέτοιο, να δεις.
2: Εγώ σε κάποια
1: στιγμή. Πάντα στα καλύτερα είσαι, πετυχαίνει τα καλύτερα.
2: Δεν μάσησα χτες. Γυρνάω στο αεροπλάνο και ρωτάω ένα παιδί εκεί πέρα. Του λέω, do you know what we are celebrating? Του κάνω. Ακούς, μου λέει, I have no idea. Ήταν Άγγλος. Αμερικάνος ήταν, δεν ξέρω εγώ τι γίνεται. Τέλος πάντων, κρατήθηκα. Αλλά βλέπεις, μετά κυκλοφόρησα λίγο. Δεν έχω πάει, δεν έχω βγει το ξενοδοχείο. Πήγα λίγο, πώς το λένε, μέσα στην πόλη. Έχω στείλει κάτι βίντεο στο group. Είμαι κάλυψη απόκρυψη. Δεν έχω μιλήσει. Αλλά έχει ρε φίλε πολλούς Έλληνες εδώ πέρα. Στο ξενοδοχείο που έχω έρθει, είναι. Θα μου πει τώρα, ελληνική πόλη είναι.
0: Πού στο κέντρο είσαι.
1: Ναι.
2: Ναι, στο κέντρο.
0: Ταξίμ,
2: ναι. Είμαι. Όχι, είμαι δίπλα από το γήπεδο εδώ πέρα για το.
1: Α, για να είναι δίπλα, ρε, εσύ.
2: Δηλαδή, από το ξενοδοχείο βλέπω το γήπεδο. Τέλος πάντων, anyway. Παιδιά, όσοι μας ακούτε, ακροατές, επειδή έχω έρθει για να φάω αυτή την εκπομπή που κάνουμε με τη στοίχημα, να τα βρω μικρά σάντουιτς. Όσοι είναι, ψάχνω να βρω αυτό ρε Μίτσο στο TikTok, το κοντοσούβλι.
1: Άντε, που,
2: το κοκορέτσι. Μα αυτό θέλω να φάω. Αυτό το κοκορέτσι που το βάζουν, που παίρνουν μια φρατζόλα ψωμί.
0: Το viral, ο καλό αυτό που είναι που το έχει. Το μαγαζί ο Τούρκος είναι εκτός Κωνσταντινούπολης, δεν νομίζω μέσα.
2: Δεν μπορεί ρε, εσύ, να υπάρχει μόνο στο viral, αλλά θέλω να φάω αυτό το κοκοροτσάτο.
1: Μα αν το φτιάχνει αυτός ο συγκεκριμένος.
0: Πρέπει να το έχουν κι άλλοι, δεν γίνεται.
1: Λες. Καλά, μην πας και φας πουθενά και είναι και σε πιάσει τίποτα. Πρόσεχε.
2: Αυτό είναι το νόημα της εκπομπής. Αυτή να πηγαίνει να τρώει βρώμικα. Αυτό με το κοντοσούβλι θέλω να πάω. Το κοκορέτσι, τι άλλο θέλω να πάω να το φάω. Λοιπόν, καλημέρα φίλες και φίλοι σε όλους.
0: Κραλ κοκορέτσι.
2: Κραλ κοκορέτς.
0: Ναι, κραλ κοκορέτς. Για βρε, για δες το.
2: Κάτσε πριν πάμε στο κραλ κοκορέτς.
1: Κοίτα ενθουσιασμό.
2: Να πούμε φίλες και φίλοι ότι η Σπόταλ Γουγλή κρίνει 10 χρόνια, τα λέμε καθημερινά. Θα περάσετε από εκεί από τα παιδιά, λεωφόρος Πάτων 17 σπατών, 17 χιλιόμετρο και έχει μέσα εκεί παιδιά, κάνουν τρέλες οι άνθρωποι, δίνουν 10 χρόνια δωρεάν σέρβις, δίνουν 2.600, πώς το λένε, έκτος χρηματοδότησης σε εκατοντάδες μεταχειρισμένα, δίνουν 30% σε premium, γίνεται ένας χαμός, περάστε ή μπείτε στο spotagool.gr. Και φυσικά τα My Market παιδιά που έχουν ανοίξει και το νέο e-shop τώρα, το νέο online shop, το οποίο έχει την καλύτερη για μένα σχεδίαση online shop supermarket. Μπείτε να δείτε πώς το έχουν φτιάξει οι άνθρωποι και τον τρόπο που μπορείτε να παραγγείλετε μέχρι και οι εκτόσεις και προσφορές προσαρμόζονται απάνω σας.
1: Και επειδή παιδιά η ηλιακή ακτινοβολία έχει αρχίσει να γίνεται πάρα πολύ έντονη, αν θέλετε να προστατεύσετε το δέρμα σας και να το ενυδατώνετε ταυτόχρονα, το Luxurious Sun Care Sun Protection Drops SPF 50+ είναι το ιδανικό για σας. Φυσικά προσφέρει προστασία από τις ακτίνες UVB, UVA, το μπλε φως, έχει αντιοξειδητική δράση, προστατεύει από τη φωτογύρανση και κάνει όλα αυτά που είναι τα απαραίτητα για το δέρμα. Θα το βρείτε στα φαρμακεία και στα e-pharmacies. Και φυσικά μην ξεχνάμε ότι καθημερινά έχουμε τον αγαπημένο μας δουλευταρά, μέσα από τον οποίο μπορείτε να βρείτε άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με αμέτρητες αξιολογήσεις και φυσικά δείγματα εργασιών για να επιλέξετε με ποιον θα φτιάξετε το σπίτι σας. Οπότε τι έχετε να κάνετε, να κατεβάσετε το application του δουλευταρά και ησυχάσατε.
0: Και φυσικά, παιδιά, μας είναι και η ΔΕΗ και ήρθε η ώρα να μπείτε στο MyDEI και στην κοινότητα The My Rewards Coupons και να βρείτε κουπόνια για να κερδίσετε 20% έκπτωση για αγορές στο About You, αλλά και 20% έκπτωση σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών εισιτηρίων από τη Ferry Scanner. Ό,τι πρέπει τώρα για το κολακεράκι.
2: Κολοκεράκι. Το μυαλό σου να γίνει.
0: Ιδανικά για μια σύντομη απόδραση, μπες τώρα στο My Day στην ενότητα The My Rewards Coupons για να ανακαλύψεις αυτές και άλλες εκατοντάδες προσφορές.
2: Ρε παιδιά, είδατε στο πρώτο όμως βγήκατε και τα είπατε. Θέλω λίγο να μου πεις πίσω τι έγινε, γιατί ρώταγα για την γυναίκα μου. Τι έγινε με αυτό, επειδή ξέρεις στο TikTok έβλεπα Ευαγγελάτο. Ναι, και λέω κάτσε να πάρω ένα τηλέφωνο να δω τι γίνεται. Μίλησα με τη γυναίκα μου χθες και όντως μύριζε η Νέα Σμύρνη όλη αέριο. Το είπατε αυτό?
1: Ναι, το είπαμε και δεν έχουν δώσει απάντηση, να ξέρεις.
2: Α, τέλεια, ωραία.
1: Αυτό απλά είπα να μην ανησυχούμε.
0: Στο TikTok μόνο βγαίναν και λέγανε έκλασες και τέτοια.
2: Καλά, όχι, ναι. Εμένα πάντως μου λέει έφτασε σε δύο σημείο ότι νόμιζε ότι έχουμε πρόβλημα με τις μπουκάλες που έχω στην πισταριά και τέτοια πράγματα. Και λέω, πλακτών είναι, λέει, πεθαίνει στη θάλασσα, λέει ο άλλος.
1: Αφού μας έστειλαν και ακροατές ότι εκένωσαν δημόσιες υπηρεσίες και σχολεία στα νότια, να ξέρεις. Δεν ήταν απλό. Τους είπα να μην χρησιμοποιούν air condition και τέτοια.
2: Ναι.
1: Παιδιά, όμως κάποια στιγμή σήμερα πρέπει να δώσουν μια απάντηση.
2: Τι?
1: Λέω, δεν πρέπει να δώσουν μια απάντηση. Τι ήταν αυτό τελικά?
2: Ρε εσύ, τώρα εδώ πέρα λέει ο άλλος, λέει, είναι πλακτόν που πεθαίνει στη θάλασσα. Μα είναι δυνατόν τώρα αυτό?
1: Αλλά δεν το λέει, μωρέ, αυτό.
2: Δεν νομίζω. Απαντάει και σοβαρό, Μίτσο.
0: Δεν νομίζω.
2: Δεν νομίζω. Που πεθαίνει στη θάλασσα. Τέλος πάντων, ξέρεις τι, θυμάστε στο Μεξικό τι είχε γίνει?
1: Τι είχε γίνει, παιδιά?
2: Το ντοκιμαντέρ που είχαν ένα τέτοιο θέμα και βυθίστηκε η μισή πόλη κάτω. Έγινε μπαμ και έγινε.
0: Πού έγινε αυτό,
1: καλά, για πες το αυτό, τι είχε γίνει?
2: Στο Μεξικό, ρε, δεν το έχετε δει?
1: Όχι.
2: Είχαν υπόγειες διαρροές, δεν ξέρω τι είχε γίνει, και έγινε ένα μεγάλο μπαμ και μπήκαν ολόκληρα κομμάτια γης μέσα στις πολυκατοικίες. Τα ρόφιξη γύρε, πώς το λένε.
1: Αυτό μας έλειπε τώρα. Μόνο αυτό δεν έχουμε πάθει.
2: Ναι, εσύ αγχώνεσαι και γι' αυτό τώρα.
1: Για όλα αγχώνομαι, φάνη, δεν το έχεις καταλάβει.
2: Κάτι έχω καταλάβει. Τέλος πάντων, anyway, λοιπόν, προχωράμε, παιδιά, να δούμε. Για Βασιλιά είπες, για Βασιλιά, μου ξέφυγε. Για Πάλο ντε Κρέση είπες, τα είπες, Μίτσο?
0: Όχι, δεν τα είπα, φυσικά σε περίμενα.
2: Παιδιά, έρχεται η ώρα. Μέχρι πότε μπορούν να ανακοινώσουν κόμμα, ρε Μίτσο?
0: Θα το ψάξω, δεν ξέρω καθόλου. Γιατί ο Κωνσταντιάρης δεν το έχει ανακοινώσει ακόμα που δεν έχει βγει.
2: Ούτε ο Τσίπρας. Οπότε νομίζω ότι ήρθε η ώρα. Νομίζω ότι είναι κοντά. Γιατί τώρα έκανε μια συνάντηση ο Βασιλιάς. Θα τον μπορώ να τον λέω Βασιλιά?
0: Ναι, φυσικά.
1: Πες το, ρε παιδί μου, εσύ.
2: Ναι. Έκανε μια συνάντηση πολύ σημαντική. Προσκεκλημένος του Βασιλιά Κάρολος στον Μπάκιγχαμ, Μίτσο. Θες να μας τα πεις?
0: Ήτανε όντως προσκεκλημένος στο Buckingham. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό.
1: Αλήθεια. Συγγνώμη, δεν έχουν συγγένεια με τον Κάρολο, ο πατέρας σου δεν είχε?
0: Είχε, αλλά για τέτοιες δεξιώσεις όμως τώρα να τον καλεί, πολλοί λένε ότι κάτι σημαίνει, κάτι ετοιμάζει.
2: Επίσης τώρα αυτοί οι βασιλιάδες, εσύ Μαρία, μεταξύ τους βασιλιάδες, όλοι μεταξύ τους κάτι έχουν. Κάτι
1: καλά, ναι, δεν έχει άδικο.
2: Βασιλιάδες είναι, κάτι δεν θα έχουν. Δεν είναι βασιλιάς, βασιλείο, είναι όλοι από το Gotham, πώς λέγονται, Gotham, Glyphsburg, Mouse και φουλ τώρα σύμβολα θηραίοι, μασονίες, όσο τι γίνεται εκεί πέρα. Για ποιο λόγο μιλήσανε? Είδες το King Trust? Είναι για το καταπίστευμα του Βασιλιά.
0: Καταπίστευμα του Βασιλιά, φυσικά.
2: Το καταπίστευμα του Βασιλιά, ξέρεις τι είναι, Μίτσο?
0: Όχι.
1: Ούτε εγώ.
2: Δεν ξέρω. Το καταπίστευμα, τι είναι, παιδιά, καταπίστευμα?
0: Τι είναι?
2: Καταπίστευμα είναι εκεί πέρα που έχει μέσα, που είναι το καταπίστευμα της πολυκατοικίας που λέμε.
1: Εκεί αυτό που μένει.
2: Εκεί που είναι το μέσα, το θησαυροφυλάκιο, το μετρητό. Θα θέλει λεφτά ο Ντεγκρές για να κάνει κόμμα, ξυπνάτε. Θα είναι. Βέβαια, θα είναι δάχτυλος του Βασιλιά του Καρόλου εδώ πέρα στην Ελλάδα. Τι εννοείς? Είναι έτσι. Πώς, οι Άγγλοι πώς υπάρχουν? Πώς έχουμε τους Αμερικάνους, πώς έχουμε τους Ρώσους? Ο καθένας έχει ένα πόδι στη χώρα.
0: Πάντως ήταν κουστούμάτος, ωραίος, με το μουστάκι του, πόζαρε κιόλα σε φωτογραφίες. Είχε και μια κονκάρτα. Τι είναι αυτό εδώ πέρα, κάτι, μια καρφίτσα.
1: Από φοράνε, ναι. Στο πετό.
2: Γιατί οι Άγγλοι τώρα τελευταία καλά έχουν και τα δικά τους προβλήματα. Οι Άγγλοι τώρα έχουν σταματήσει να έχουν. Καλά έχουν σταματήσει να είναι και παγκόσμια δύναμη. Αλλά πρέπει να υπάρχει και ένας δάχτυλος μέσα στη χώρα εδώ πέρα.
0: Έχεις δίκιο.
1: Πω. Πάντως λέει εδώ πέρα ο Λεωνίδας ότι ο Τσίπρας ανακοινώνει, επειδή είχες ρωτήσει, 26/5 το κόμμα
0: το
1: του.
0: Πει.
1: Το έχεις πει.
2: Ρε παιδιά, το είχαμε πει για τον Τσίπρα. Το θέμα δεν είναι ο Τσίπρας. Το θέμα είναι ότι μέχρι πότε μπορούν να ανακοινώσουν κόμματα για να κατέβουν. Επίσης, Μίτσο, για ψάξε να βρεις και πόσο θέλει σε λεφτά να ιδρύσει ένα κόμμα. Νομίζω δεν είναι
0: πολύ. Το σκέφτεσαι.
1: Αυτό πήγα να σου το σκέφτεσαι.
2: Όχι, ρε.
0: Φάνη, στο στήλα, το βρήκα. Κοκορέτσι τεκίνουστα. Στο στήλα.
2: Πού
0: στο κέντρο
2: θες?
0: Μου το έστειλε ένα ακροατή. Κοκορέτσι τεκίνουστα. Στο έστειλε στο Instagram. Πού, Φάνη, άμα το δει πώ είναι.
1: Τι είναι αυτό, είναι στη γέφυρα του Κεμάλ που λέει Χρύσα? Δεν ξέρω. Γιατί έχει στείλει και Χρύσα.
0: Άμα το δει πώ είναι αυτό, Φάνη, άστο,
2: Τέλεια. Αυτό θα πάω να το δοκιμάσω. Τέλος πάντων, άστα θα τα πούμε αυτά. Θα τα δείτε σήμερα στο Instagram μου. Προχωράμε. Έχουμε, παιδιά, κάτι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο θέλω ο Μίτσο να μου δώσει ρεπορτάζ. Μετά από τον πρόεδρο Τραμπ, είχαμε και υποδοχή Πούτιν πρόεδρου Πούτιν στην Κίνα. Τι γίνεται, ο Κινέζος τι έχει ανοίξει πόρτες?
0: Εν τω μεταξύ, έχει πάρα πολύ πλάκα. Διότι θυμάσαι όταν έφτασε ο Τραμπ στο αεροδρόμιο που τον περίμεναν 200 Κινέζοι με σημαίακια τον ΗΠΑ. Τώρα, οι ίδιοι 200 Κινέζοι περίμεναν τον Πούτιν με σημαίακια της Ρωσίας και τα κουνούσαν.
2: Ναι.
0: Ακριβώς
2: έτσι. Όπα, κάτσε τώρα, ήρθε μήνυμα, φίλε, από το φίλο του Ντάκη. Τυχαίο, λέει, περιστατικό το αέριο που μύρισε η προκλήση της Τουρκίας. Και εντάξει, ξέρεις ότι είμαστε σε διπλωματικό επεισόδιο κοντά και εγώ με Κωνσταντινούπολη. Ναι, το ξέρεις τώρα αλήθεια, αυτό.
1: Είμαστε όντως.
2: Ναι, μα δεν έχεις δει τι έχει γίνει. Που πάνε να περάσουν με νόμο ότι η μισή Ελλάδα του ανάγκη.
1: Α, μπράβο αυτό. Φάνη τώρα που πήγες εκεί.
2: Το καταλαβαίνετε τι κάνω τώρα. Ρε, κάνω εκπομπή ρε, μέσα από την καρδιά του Λύκου. Το καταλαβαίνετε τώρα αυτή τη στιγμή που έχω φτάσει τώρα. Είμαι με κέντρο Κωνσταντινούπολη. Κάνω εκπομπή τώρα μέσα από την καρδιά του Λύκου και λέω για τέτοια θέματα. Θα με μαζέψουν.
0: Είδες την ανακοίνωση της Τουρκίας χθες του Υπουργείου? Που λέει η Ελλάδα διέπραξε φρικαλαιότητες για τη γενοκτονία των ποντίων.
2: Εμείς τι φρικαλαιότητες?
0: Αυτό λένε, ότι δεν ισχύει αυτό που λέει η Ελλάδα. Εμείς, και η Ελλάδα διέπραξε φρικαλαιότητες.
2: Εμείς η μόνη φρικαλαιότητα που δεν κάναμε ήταν που. Τέλος πάντων, δεν θέλω να άσε τώρα, δεν ξέρω τι μας ακούνε εδώ πέρα. Δεν ξέρω, έχουν κοριούς εδώ μέσα στο ξενοδοχείο.
1: Έλα, πες το.
2: Μα τι, ρε, η Τουρκία αυτό κάνει. Η Τουρκία, εντάξει, τώρα δεν έχουμε τίποτα με τον κόσμο. Η κυβέρνηση της Τουρκίας, ουσιαστικά βγαίνει και κλαίγεται για την Ελλάδα. Αλλά αυτή, πες, κάτι θα μείνει. Βγαίνει και κλαίγεται για την Ελλάδα σε πολλά επίπεδα. Οπότε κάποιοι ειδικοί λένε ότι ίσως ετοιμάζει κάτι. Γιατί γενικά λέει πολύ. Διασπείρει πάρα πολλές ψευδές ειδήσεις γύρω-γύρω. Και σου λέει, μήπως αυτοί για να διασπείρουν ψευδές ειδήσεις, τίποτα ότι εμείς τους ενοχλούμε, ρε παιδί μου, ότι τους έχουμε κλείσει, whatever. Ναι. Ετοιμάζει κάτι. Καντήρι, θα σας σκίσω έτσι και μου την πέσουνε. Λοιπόν, δεν ξέρω τι θα γίνει στη φάση. Γενικά είναι λίγο επικίνδυνα τα πράγματα. Δεν πειράζει, μερικοί παίζουν με τη ζωή μας κορένα γράμματα εδώ πέρα από ένα πεντάστερο ξενοδοχείο στην Κωνσταντινούπολη.
1: Έτσι, κάτι άλλο.
0: και σε ευχαριστούμε.
2: Ναι, μωρέ, σιγά, μην είχαμε και πεντάστερο. Λοιπόν,
0: Power of Siberia 2, Φάνη. Έτσι ονομάζεται ο αγωγός που θέλει να φτιάξει ο Πούτιν με τον Κινέζο τον Σι. Ναι. Τεράστιος αγωγός φυσικού αερίου που φυσικά αλλάζει όλες τις ισορροπίες.
2: Καμία ισορροπία δεν αλλάζει, ρε, αφού συνορεύουν. Απλά θα περνάει, ούτως ή άλλως θα περνάει το ρωσικό αέριο, το παίρνει φθηνά ο Κινέζος τώρα. Θα το παίρνει φθηνά, πιο ακριβά το παίρνει. Θα το παίρνει κατευθείαν τώρα, να μην το τρέχουν.
0: Δεν σου φαίνεται περίεργο που ήρθε ο Τραμπ και μετά από δύο εβδομάδες πήγε ο Πούτιν? Δηλαδή, τύπου δεν είναι ότι πήγα και ξέρα σέτα μου όλα τι έκλεισε με τον Τραμπ και έλα να κάνουμε καλύτερα? Δεν σου φάνηκε έτσι, όχι?
2: Τι.
0: Δεν σου φάνηκε πολύ, ρε παιδί μου, περίεργο δύο εβδομάδες μετά καπάκι να πάει ο Πούτιν?
2: Εντάξει τώρα, εσύ γύρω-γύρω τώρα κολοτρίβονται. Θα κάνω επιστημονική ανάλυση.
0: Για πες.
2: Εσύ τώρα αυτό είναι. Άλλαξε κολλιές που λέμε.
0: Ναι, κολοτρίψιμο έτσι.
2: Κολοτρίψιμο είναι αυτό. Τώρα να μιλήσω για πολιτικό επίπεδο. Κολοτρίψιμο. Το θέμα είναι εδώ πέρα ότι διαβάζω τα μηνύματα των ακροατών και έχω ακουθεί. Γιατί λέει, Φάνη, χθες με κάλεσαν για άσκηση, λέει ο Νίκος, μετά τις δηλώσεις του Ερντογάν. Δεν ξέρω, παιδιά.
1: Όντως.
2: Ήρθε η ώρα να δούμε αν υπάρχει ο μαρμαρωμένος βασιλιάς. Δεν ξέρω. Θα δούμε. Όπως έχει πει και ο Ναύαρχος, ο Εγκολφόπουλος, για να δούμε. Θα κάνουν το λάθος. Σας παρακαλώ, κάντε το λάθος. Τι άλλο έχουμε, Μίτσο. Α, χτες είχαμε και τη νίκη. Ρε παιδιά, ακούσατε τι γίνεται τώρα. Από χτες λοιπόν, είχαμε, αν δεν κάνω λάθος, πήρε το πρωτάθλημα στην Αγγλία η Arsenal. Ωραία. Για τους φίλους οι οποίοι βλέπουν ποδόσφαιρο. Ακούσατε τι γίνεται. Εμείς στην εκπομπή σας έχω ξαναπεί ότι την αρχισυνταξία, τρομάρα του, όταν λέμε αρχισυνταξία, βρίσκει 10 θέματα το πρωί ο Μίτσος και τα στέλνει για να τα σχολιάσουμε. Ο Μίτσος μέσα τα στέλνει στο email το δικό μου και τα κοιτάω εγώ και τα συζητάμε όλοι μαζί. Ο Μίτσος λοιπόν, μέσα στα θέματα αυτά, και λέω, ο Μίτσος δεν ασχολείται με αθλητικά, έχει βάλει ειδικό section για την Arsenal και ότι πήρε το πρωτάθλημα. Μου κάνει εντύπωση.
0: Ναι.
2: Ανοίγω το άρθρο και ο Μίτσος έχει διαλέξει να σχολιάσω ένα άρθρο ότι χτες στον τελευταίο αγώνα της Arsenal, σας διαβάζω ακριβώς τι λέει το θέμα. Λέει, απίστευτο περιστατικό με Χινκαπιέ, κάποιος παίκτης είναι, στο Arsenal Burnley. Του έφυγε το σόρτς και φάτηκαν ώρα. Όλα.
0: Αφού έχει γίνει χαμός, ρε Φάνη, να μην το πούμε.
2: Ρε Μίτσο, έχει γίνει χαμός ότι η Arsenal πήρε το πρωτάθλημα μετά από τόσα χρόνια. Όχι, γιατί ξεβρακώθηκε ο παίκτης μέσα στο δίκαιο. Και έχει μια φωτογραφία με την κολοτουπίδα του. Ρε Μίτσο, είσαι με τα καλά σου.
0: Ρε Φάνη, αφού έχει γίνει χαμός.
2: Πήρε η Arsenal πρωτάθλημα μετά από 40 χρόνια και για σένα είδηση είναι ότι ξεβρακώθηκε ένα παίκτης στο γήπεδο κατά λάθος.
0: Ωραία, εντάξει, να σου πω, μην φέρνω τίποτα.
2: Ναι, όχι να μην φέρνει τίποτα.
1: Καλά, και στο πα στο άλλο άκρο με να μην φέρνει τίποτα.
0: Έγινε χαμό κανονικό και όχι τίποτα άλλο. Το βάλανε και στο replay, στο αργό.
2: Μίτσο, δεν έχει γίνει χαμό. Άκουσαν, ακούστε τι γίνεται. Δεν έχει γίνει κανένα χαμό. Όλα τα μεγάλα site, τα αθλητικά, γράφουν για την είδηση ότι άρχισαν πριν πρωτάθλημα. Ο Δημήτρη βρήκε ένα site. Πολύ μικρότερο και για να βρει αυτή την είδηση.
0: Τον Καζέτα το βρήκα.
2: Τότε δεν είναι τον Καζέτα.
0: Το βρίσκω τώρα.
2: Ναι, τώρα. Μετά το είπαμε εσύ και αυτά. Τέλος πάντων. Λοιπόν.
1: Του ήρθε απότομο, ρε παιδάκι μου. Περίμενα να δει για την Άρσεναλ.
0: Δεν φάνηκε.
1: Δεν φάνηκε τίποτα.
0: Δεν φάνηκε το μπροστά μέρος.
1: Το πίσω.
0: Το πίσω μόνο. Όλο το πίσω. Όλο το πίσω.
2: Φάνηκε ο κόλλος ενός παίχτη. Η Άρσεναλ μετά από 30 χρόνια πήρε πρωτάθλημα, αλλά η είδηση είναι ότι φάνηκε ο κόλλος ενός παίχτη.
0: Ναι, ρε παιδιά, είναι η είδηση.
1: Καλά, πώς το έπαθε, του το τραβήξανε.
2: Το παίρνω πίσω, έχεις δίκιο.
0: Εσύ πόσα χρόνια έχεις να δεις ποπο παίχτη ξαφνικά μέσα στο γήπεδο. Όλο όμως.
2: Αδερφέ μου, θα σου πω τώρα κάτι. Να δώσω και πάρα πολλά φιλιά. Έχω δει μεγάλο Γιώργο Ρακοραγκούνη. Τα φιλιά μου κιόλας, γιατί είναι φίλος ο Γιώργος Ρακοραγκούνης. Ο οποίος έχει βγάλει τσαπού μέσα στο Καμπ Νου και τους κατουράει το κρασίδι. Υπάρχει αυτό.
1: Όντως.
2: Όντως.
0: Το έχεις δει αυτό το πράγμα.
2: Το έχει βγάλει από τα πλάγια μέσα από το σωσάκι τώρα. Μεγάλος Γιώργος Καρακούνης, τα φιλιά μου. Τι να μου πει τώρα, τι να δω τώρα. Έχουμε δει παπάρι Καρακούνη τώρα μέσα στο Καμπ Νου.
1: Τι να μας πει τώρα το πίστιο.
2: Λοιπόν, φίλες και φίλοι. Κέφι, χορός, τραγούδι. Ακούγομαι καλά, παιδιά, έτσι, για τις ακροατές, λέω. Τέλεια. Γιατί μπορεί να χρειαστεί να μείνω πάρα πολλές μέρες εδώ πέρα. Όχι για να.
1: Τι εννοείς να μείνεις πάρα πολλές μέρες.
2: Ξέρω εγώ, ρε, άμα κάνουν κανένα ντου Τούρκοι.
1: Α, δεν με τρεις φάνη που θα κάνει το ζήτο, ρε, εσύ, ότι θα βρεθεί στο στόχαστρο.
2: Είσαι με τα καλά σου. Είσαι με τα καλά. Θα τρέχω εδώ πέρα σε προξενία, θα έχουμε τέτοια πράγματα.
1: Το ζήτο, ρε, έτσι. Παίζει σε έργο αυτό τώρα πρωτοκόλλο.
2: Δεν είναι. Μπορεί να χρειαστεί να κάτσω εδώ πέρα για να δίνω info, Intel από μέσα. Anyway. Αλλά το μόνο κακό είναι ότι δεν θα μπορώ να πολεμήσω μαζί σας, παιδιά. Κρίμα.
1: Φάνη πολύ στενοχωρημένος
2: είσαι. Και θα έχω και δικαιολογία.
0: Είσαι τραγικός.
2: Λοιπόν, ερχόμαστε πολύ λίγο με ζώδια, πάμε.
3: Σκλάβοι, ξυπνάτε!
4: Κουνάβια επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο. Φέτος το καλοκαίρι ταξιδεύουμε παρέα με τον Music 892. 8 μέρες στο πανόραμα Βαλτικής, Λιθουανία, Λετωνία, Εστονία και Φιλανδία με την εγγύηση του Zorpidis Travel. Ταξίδι για δύο με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Μπες τώρα στο Instagram του Music 892, ακολούθησε όλα τα steps και έφυγες. Και στις ταξιδάρες πολύ μπροστά.
5: Αναγεννήσεις, σπίτια, διαμερίσματα, Bob. Πώς για το χρονοδιάγραμμα, ναι, πάει τέλεια. Δηλαδή, προχωράει, είμαστε μέσα. Βέβαια, 2 εβδομάδες δεν είπαμε. Περάσανε, μα για τις επόμενες 2 έλεγα. Δεν γίνονται αυτά με πρόγραμμα, δεν είμαστε και ο δουλευταράς.
4: Στον Δουλευταρά έχεις να επιλέξεις ανάμεσα σε εκατοντάδες επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να διαλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
6: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει.
7: Όχι ρε, σιγά. Κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση.
8: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Music 892. Jumbo.
9: Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
10: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
9: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
3: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
2: Και εσύ... Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
4: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
5: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.

0: πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή. Και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
1: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
2: Έμεινε ένας. Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
3: Νιώθω λίγο περίεργα.
2: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
4: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 89.2. No matter what. No matter what.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Μικρά μου, μικρά μου, ας βοζούλαπα. Λοιπόν, παιδιά, έχουμε τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας 2026 Τέλειος Foundation. Το λέμε, το ξαναλέμε. Χρηματικό έπαθλο 300.000 ευρώ σε νέους επιχειρηματίες. Αρκεί το μόνο που έχετε να κάνετε για να πάρετε μέρος. Οι τρεις τυχεροί θα μοιραστούν το ποσό, δηλαδή από 100.000 καθένα. Το μόνο που χρειάζεται, παιδιά, είναι να έχετε εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα, να είστε έως 34 χρονών και να έχετε αιτήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τρεις εργαζομένους, έτσι. Λοιπόν, θα μάθετε περισσότερα στο stelliosfoundation.gr και Medical Seneca Medical Group, πάντα μαζί μας, νούμερο ένα μεταμόσχευση μαλλιών στην Ελλάδα, με πολυετή εμπειρία και επεμβάσεις μόνο από γιατρούς, παρακαλώ. Φυσικό αποτέλεσμα, μόνιμο αποτέλεσμα. Μπαίνετε στο senecamd.com για να κλείσετε ένα ραντεβού ή στο 210-6180-022.
1: Η καθημερινότητα,
0: έλα,
1: η καθημερινότητα, ναι. Μας ακούς?
0: Τι έγινε, ρε?
1: Α, δεν μας ακούει μάλλον.
0: Σ' ακούω, εσείς μ' ακούτε?
1: Α, ναι, εμείς ακούμε πάρα πολύ καλά.
0: Τότε τι μου λέτε τώρα, μην με τρελαίνετε.
1: Εσύ.
2: Καλά.
0: Έχουμε καθυστερήσει.
1: Λοιπόν, έλα, μια χαρά όλα. Η καθημερινότητα αποκτά περισσότερη αξία, παιδιά, με επιλογές. Οπότε μπαίνετε στο MyDay και την ενότητα Day My Reward Coupons και βρίσκετε κουπόνια για να κερδίσετε. 20% έκπτωση για αγορές στο About You. 20% έκπτωση σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών εισιτηρίων από τη Ferry Scanner. Και φυσικά και κουπόνι 10 ευρώ για το eFood, ούτως ώστε να έχετε γευστικές επιλογές. Μπαίνουμε στο MyDay στην ενότητα Day My Rewards Coupons για να ανακαλύψουμε αυτές και άλλες εκατεντάδες προσφορές. Παιδιά, στη ζωή όλα αλλάζουν. Αλλά αυτό που μένει σταθερό και έχει μείνει από το 1988 μέχρι σήμερα, ήταν ήδη στην κορυφή, πρέπει να σας πω, και παραμένει εκεί, ποιο είναι? Το φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι.
2: Α, μπράβο Μαρία, τόσο γρήγορη,
1: Δεν είμαι.
2: Πολύ. Και θέλω να σας πω, παιδιά, ότι φυσικά μαζί μας είναι και η Green Cola, η πρώτη ελληνική κόλλα με στέβια χωρίς ζάχαρη, χωρίς ασπαρτάμι, χωρίς φωσφορικό οξύ και χωρίς συντηρητικά. Η ελληνική Green Cola γίνεται viral και ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο. 14 χρόνια μετά, η Green έχει βγάλει συνολικά 14 αναψυκτικά. Η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green, με αλήθειες και φυσαλίδες, και μην ξεχνάτε τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, και η αποταμίευση γίνεται παιχνίδι από το κινητό μας. Ο Snappy αποταμιευτικός λογαριασμός είναι 100% ψηφιακός και σου δίνει ετήσιο επιτόκιο 1% έως και 33 φορές υψηλότερο από το μέσο επιτόκιο, έτσι. Και θέλω να σου πω ότι με τη Snappy έχεις και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων, το γνωστό ΤΕΚΕ. Και επίσης μπορείς να κερδίσεις και 40 ευρώ για καύσιμα Selvi Power στο πρατήριο Shell.
1: Φανή.
0: Λοιπόν, να πω στα παιδιά, Μαρία μου, ότι στο group στα κουνάβια έχω και οπτικοακουστικό υλικό από την, πρακτορική μου δραστηριότητα εδώ στην Κωνσταντινούπολη. Ειδικό εξοπλισμό μου έχει δώσει ο Λεωνίδας. Θα τα δείτε όλα στο group στα κουνάβια για να μην νομίζετε ότι σας λέμε και βλακίες. Λοιπόν, λέγε Μαρία, και τι θέλω να
1: ρωτήσω. Δεν ξεκουράζεται καθόλου. Ξέρεις τι θέλω, όταν φεύγεις και σε ξενοδοχεία, θέλω να μας λες, παιδί μου, τι πρωινό τρως. Έχω περιέργεια.
0: Δεν τρώω κανένα πρωινό, Μαρία μου, γιατί αυτή τη στιγμή το πρωινό είμαι απάνω και το πρωινό είναι κάτω. Μέχρι τις 10.30 είναι. Εντάξει,
1: α, δεν το έχουν φέρει όπως την άλλη φορά.
0: Μπορείς να παρακύλεις τώρα, αρέσει. Ρε, Αχιλέα, άι στο λίγο ότι έχω γίνει πιο γραφικός από τη Σαντορίνη, προφανώς.
2: Φάνη, μόλις μου ήρθε μια είδηση από τον φίλο μας τον Μέλο, ναι, ότι στη Λέσβο τώρα, χθες, ναι, ζευγάρι Τούρκων συνελήφθη με εκατοντάδες σφαίρες.
0: Λοιπόν. Ας τα αφήσουμε αυτά. Πολλές βλακίες λέω εγώ εδώ πέρα. Πες δικά παρακολούθηση, με βλέπω.
2: Πρόσεχε.
0: Εξπρέσου μοσιονοκτήριο. Αλλά. Λοιπόν, πάμε ζώδια.
3: Άστρα και.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους, και θέλω να σου πω, φίλε μου κρύε, ότι η μέρα έχει απίστευτη κινητικότητα. Στο γραφείο γίνεσαι πύραυλος, κλείνεις εγκρεμότητες και κάνεις συζητήσεις οι οποίες θα αποδώσουν σιγά σιγά. Στα λεφτά προκύπτουν μικρά έξοδα για μετακινήσεις ή υποχρεώσεις τρίτων, όχι τόσο δικές σου, αλλά τίποτα που δεν ελέγχεις. Πάμε στα ερωτικά σας, που επικοινωνία είναι το παν σήμερα. Αν είσαι ελεύθερος στο φλερτ μέσω μηνυμάτων και social, παίρνει φωτιά, ενώ για εσάς που είστε σε σχέση, είναι η κατάλληλη στιγμή για να προτείνετε κάτι αυθόρμητο στο τέρι σας για να σπάσει λίγο η μονοτονία και η ρουτίνα της εβδομάδας. Πάμε στον Ταύρο που ο ήλιος ολοκληρώνει το ταξίδι στο ζώδιο σου και σήμερα κάνεις έναν μικρό απολογισμό. Στη δουλειά θέλεις χειροπιαστά αποτελέσματα και δεν έχεις όρεξη τόσο πολύ για θεωρίες. Στα λεφτά η μέρα απαιτεί προσοχή, βάλε φρένο λοιπόν σε περιττά έξοδα και οργάνωσε το πορτοφολάκι σου. Αναζητάς σταθερότητα και τις καθαρές εξηγήσεις και αν έχεις θέρει μια ουσιαστική κουβέντα για το μέλλον θα σας δέσει ακόμα περισσότερο και για εσάς τους ελεύθερους δεν παρασύρεστε πια από μεγάλα λόγια και προτιμάτε ανθρώπους που αποδεικνύουν το ενδιαφέρον τους με πράξεις και όχι με λόγια. Σας κουράσανε τα λόγια. Πάμε στο δίδυμο που με τη σελήνη πια στο δικό σας ζώδιο η ενέργειά σας χτυπάει κόκκινο. Στα επαγγελματικά παίρνετε πρωτοβουλίες, οι ιδέες σας κλέβουν την παράσταση και όλοι ζητούν τη γνώμη σας. Στα οικονομικά είναι καλή μέρα για να διεκδικήσεις αυτά που σου αξίζουν ή να σκεφτείς ακόμα και μια νέα πηγή εισόδων και είσαι ο απόλυτος μαγνήτης της ημέρας. Η γοητεία σου δεν κρύβεται και αν είσαι ελεύθερος, οι κατακτήσεις έρχονται χωρίς κανένα προσπαθήσεις, οπότε καλή μέρα για καφέ, για ποτό, κάτι χαλαρό. Είναι καλή μέρα για να κυκλοφορήσεις. Αν
0: παιδιά, είσαι σχέση... Έχετε δίκιο. Θα σταματήσω να λέω βλακίες. Γιατί μου στέλνουν τα παιδιά χοντρέ, θα σε μπουζουριάσουν. Ναι, έχετε δίκιο. Πρέπει να σταματήσω. Ξέρω, άντε και πώς θα εξηγήσω. Άντε να του εξηγήσει εσύ ότι. Πώς το λένε, κάνεις πλάκα.
2: Και ξέρεις, εκεί δεν είναι σαν και εμάς. Εκεί είναι πιο αυστηροί σε τέτοια πράγματα. Άμα το πάρουν.
1: Δεν θα φύγει εύκολα.
2: Εμένα τον πατέρα μου τον είχαν κρατήσει στο κρατητήριο όταν είχαν βάλει.
1: Και
2: μέσα.
1: Έναν άλλο γνωστό μου πάλι.
2: Και δεν τον άφηνα να φύγει.
0: Σοβαρά μιλάω.
1: Φάνηκε.
2: Πρόσεχε.
0: Ναι, αλλά θα γίνω ήρωας στη χώρα μου.
2: Σε ποια χώρα?
1: Αχού.
2: Πάμε στον καρκίνο που σήμερα προτιμάς να κινηθείς στα παρασκήνια. Στη δουλειά κλείσε τις υποχρεώσεις σου χωρίς τυμπανοκρουσίες και μείνε μακριά από εντάσεις συναδέλφων. Μπορεί να πας να κάνεις κάτι καλό, να πας να βοηθήσεις, αλλά στο τέλος εσύ θα βρεθείς μπλεγμένος. Στα οικονομικά σχεδιάζεις επόμενες κινήσεις σου με απόλυτη μυστικότητα και αυτό θα σου βγει σε καλό. Έντονη εσωστρέφεια και ρομαντισμός χαρακτηρίζουν την ημέρα σου και αν είσαι σε σχέση, θέλεις τρυφερότητα και από μόνος με το τέρι σου.
0: Όπου φαντάζεσαι σε κελί με ο Τσαλάν.
2: Το πήγες.
1: Το παράκανες τώρα.
0: Ναι, αλλά δεν θα ήταν τώρα, πώς το λένε.
1: Τι θα ήταν, για πες.
0: Μαρμαρωμένος χοντρός βασιλιάς. Θα ήταν. Θα περιποιήσει. Τι μην, τέλος πάντων, για λέγε.
2: Αν είσαι ελεύθερος, στο μυαλό σου γυρίζει σε μια παλιά ιστορία, αλλά μην κολλάς στο παρελθόν. Μην κάνεις κίνηση, συγκράτησου. Τι γελάς, παιδί μου. Ο Τσαλάν. Πάμε στα.
0: Στέλνω βλακίες τώρα. Χοντρέ, μάζεψε τα, έχεις πει πολλά. Λέγε.
2: Πάμε στους λέοντες που η συλλογική δουλειά και οι δημόσιες σχέσεις είναι τα όπλα σου για σήμερα. Μέσα από συζητήσεις με φίλους ή συνεργάτες μπορεί να γεννηθεί μια πολύ κερδοφόρα ιδέα και στα οικονομικά ένα παλιό σχέδιο αρχίζει να αποδίδει καρπούς. Η κοινωνικότητά σου είναι στα ύψη και αν είσαι ελεύθερος, το φλερτ σε περιμένει σε μία έξοδο.
0: Αλλά να λέει, παιδιά, συγγνώμη τώρα που λέω. Δεν πιστεύω να γίνει τώρα διπλωματικό επεισόδιο. Παίζει σήμερα, έχει τελικό Europa. Σήμερα θα κάνουν. Ναι, αλλά σήμερα είναι η καλύτερη ημέρα να κάνει.
2: Σήμερα θα έχει πολλή ασφάλεια και πολλές παρακολουθήσεις.
0: Άλλο λέω, ρε, εσύ, ότι αν κάποιος δεν περιμένει κάτι, σήμερα είναι η μέρα.
1: Ναι. Φάνη μου, αφού είσαι εκεί, εγώ πολλά φοβάμαι.
0: Ναι.
2: Θα μείνεις και αύριο εκεί.
0: Αύριο έρχομαι.
1: Θα σε δω αύριο.
0: Όχι στο ραδιόφωνο, θα είμαι το απόγευμα.

0: Τόσο δοσμένο στους στόχους σου που το φλερτ μπαίνει σε δεύτερη μοίρα. Πάμε στο ζυγό που η μέρα σου δίνει την ευκαιρία να ανοίξει τα φτερά σου. Στη δουλειά ευνοούνται κυρίως νομικά ζητήματα, σεμινάρια ή επαφές με το εξωτερικό που μπορεί να έχεις ή να είχες. Και στα οικονομικά βλέπεις τη μεγάλη εικόνα και αυτό σε βοηθά να κάνεις σωστές μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Αέρας ανανέωσης και αισιοδοξία συστηματικά. Αν είσαι σε σχέση, είναι η τέλεια μέρα για να σχεδιάσετε μια απόδραση για το Σαββατοκύριακο. Και αν είσαι ελεύθερος, η χαλαρή, ρε παιδί μου, και χαρούμενη στάση σου ελκύει άτομα που ταιριάζουν κυρίως στον δικό σου κόσμο.
1: Αν καταφέρω, παιδιά, γιατί έρχονται πολλά μηνύματα και ευχαριστώ τους ακροατές. Αν καταφέρω και έρθω αύριο, θα έρθετε να με υποδεχτείτε στο αεροδρόμιο.
0: Και τι θα ο Ακύλας.
2: Έλατε.
1: Αν δεν καταφέρω, 9 παρα 5 θα είμαι πίσω. Αν δεν καταφέρω.
0: Το βράδυ.
1: Ναι.
0: Θα έρθουμε, αδελφέ μου, να σε στηρίξουμε.
2: Έχει προχωρήσει η κατάσταση.
1: Ναι.
0: Πάμε, Σκορπιό.
3: Μεραμπά, μεραμπά φανούλη, μεραμπά. Τσοκ, τσοκ τσουτσού μου.
0: Θέλω να σου πω.
1: Ελπίζω να μας παρακολουθούν, να παρακολουθήσουν και αυτά.
3: Ερντογάν, έλα να τολμάω.
1: Σταμάτα ρε, μιλείς λακκίες τώρα.
3: Ερντογάν.
1: Σταμάτα, μιλείς λακκίες.
3: Τσουκ τσουτσούνο.
1: Όχι Ερντογάν, τσουτσουκ τσουτσούν. Τσουτσουκ τσουτσούν.
0: Φίλε μου Σκορπιέ, σήμερα θα είναι μια μέρα με έντονη στρατηγική και στη δουλειά λύνεις μυστήρια και προβλήματα που άλλοι αποφεύγουν. Και μάλα ταρκτούρκ γαρετσουτσού. Ενώ στα λεφτά έρχονται στο προσκήνιο εκκρεμότητες με τράπεζες, εφορίες ή δάνεια. Η μέρα ευνοεί τις συμφωνίες αρκεί να είναι προσεκτικές.
1: Λευτέρη, μου έχεις φτιάξει τον υπολογιστή, πρέπει να έχω ασφαλή σύνδεση χωρίς...
4: Ναι, αγόρα μου, είσαι...
0: Βρε χέστη, έχει έστη, λες τόσα και από κοντά φοβάσαι.
2: Φάνη πραγματικά, υποτίθεται τώρα ότι θα πρέπει να είσαι ατρόμητος, έτσι.
1: Ατρόμητος, αλλά δεν περίμενα τώρα αυτό με τις υποκλοπές. Δεν το σκέφτηκα. Αλλά θα μου πεις τώρα δεν έχουμε Predator κι εμείς. Τι να πω, τέλος πάντων.
0: Έχουμε σίγουρα. Το πάθος χτυπάει κόκκινο σήμερα, φίλοι μου Σκορπιέ, και μαζί του έρχεται και μία δόση κτητικότητας. Σήμερα θέλουμε να διεκδικήσουμε. Απόφυγε τα παιχνίδια μυαλού και τις κοινές υλοτυπίας με το τέρι σου, και αν είσαι ελεύθερος, μία μαγνητική, σχεδόν μοιραία έλξη με ένα πρόσωπο θα σου αναστατώσει την ημέρα και όχι μόνο την ημέρα, ξέρεις.
1: Μίτσο, βρες το τηλέφωνο από το Πατριαρχείο.
0: Γιατί?
1: Δεν ξέρω, κάτι θα χρειαστεί. Θα χρειαστώ εδώ πέρα διασυνδέσεις. Πώς θα φύγω?
0: Ωραία, θα το βρω. Πάμε στο τοξότη. Φίλε μου, τοξότη, θέλω να σου πω ότι οι άλλοι έχουν τον πρώτο λόγο σήμερα και καθώς οι συνεργασίες σου μπαίνουν στο μικροσκόπιο. Ίσως χρειαστεί να κάνεις κάποιες υποχωρήσεις για να προχωρήσουν σωστά τα σχέδιά σου. Δεν πειράζει. Στα οικονομικά, απόφυγε να υπογράψεις σημαντικές δεσμεύσεις σήμερα και η σελήνη απέναντί σου φέρνει τις σχέσεις σου στο προσκήνιο. Αν υπάρχουν παράπονα με τον σύντροφό σου, συζητήστε τα λοιπόν ήρεμα και θα βρείτε τη χρυσή τομή. Αν είσαι ελεύθερος, σήμερα είναι ιδανική για νέες γνωριμίες, αφού εκπέμπεις θετική ενέργεια και κάτι ευχάριστο και όμορφο. Πάμε στον εγώ καιρό που είναι φορτωμένο το πρόγραμμα της Τετάρτης με πολλές μικροδουλειές και τρεξίματα. Βάλε προτεραιότητες στο γραφείο και μην πελαγώνεις. Η εργατικότητά σου θα φέρει άμεσα αποτελέσματα και στην τσέπη σου, οπότε μην το είσαι από την κούραση. Πρόσεξε μόνο, μην βγάλεις την πίεση της καθημερινότητας στον σύντροφό σου με γκρίνια για ασήμαντες λεπτομέρειες. Αν είσαι ελεύθερος, ένα φλερτ μπορεί να προκύψει εκεί που δεν το περιμένεις, ακόμα και μέσα στο χώρο της δουλειάς σου. Και κλείνουμε. Όχι, δεν κλείνουμε, πάμε στους συντροφούς. Για να δούμε. Σήμερα πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί, Φάνη.
2: Άκου,
0: Προσεκτικοί πολύ, γιατί μπορεί να παρεξηγηθείτε. Μπορεί άλλα να λέτε και άλλα να εννοείτε. Γιατί
2: παρεξήγηση εκεί πέρα.
0: Δεν ξέρω τι θα γίνει. Προσοχή στις παρεξηγήσεις σήμερα, υδροχόη. Επίσης, η έμπνευσή σου σήμερα κάνει θαύματα, ειδικά αν ασχολείσαι με κάτι πιο ιδιαίτερο. Στη δουλειά οι ιδέες σας πάνε καλά. Στα οικονομικά η τύχη σας φλερτάρει. Προσέξτε λίγο μόνο, μην παρασυρθείτε σε αλόγιστα έξοδα. Το λέω και το ξαναλέω για εσάς, υδροχόους. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα μπουν πολλοί πειρασμοί μπροστά σας και ίσως θα. Σε κάποιους θα πέσετε κιόλας. Το κάστρο που έχετε χτίσει το βλέπω να πέφτει. Οπότε συγκρατηθείτε όσο περισσότερο μπορείτε. Είστε ο απόλυτος πρωταγωνιστής στον έρωτα σήμερα. Πολύ ερωτική μέρα για εσάς. Και αν είσαι ελεύθερος, βγες έξω, δείξε τη γοητεία σου. Πες εδώ είμαι, ελάτε πάνω μου. Επίσης, αν είστε σε σχέση, εσείς είστε δεσμευμένοι, το κλίμα με το τέρι σας σήμερα γίνεται λίγο πιο παιχνιδιάρικο και πιο flirty. Οπότε καλή μέρα για να φλερτάρετε με τον σύντροφό σας και να περάσετε έτσι όμορφα. Και κλείνουμε με τους ηχθείες που στη δουλειά προτιμάτε να κινηθείτε σε ασφαλή και γνώριμα μονοπάτια. Να αποφύγετε το ρίσκο. Όντως δεν είναι μια καλή περίοδος για εσάς στους ηχθείες όσον αφορά κάτι με το ρίσκο. Σε άλλα ζώδια, όπως σας είπα, ναι, στους ηχθείς όχι για σήμερα τουλάχιστον και μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Στα οικονομικά προκύπτουν κάποια έξοδα που αφορούν το σπίτι ή την οικογένεια, αλλά είναι διαχειρίσιμα. Και η προσοχή σου, λοιπόν, θέλω να σου πω ότι στρέφεται στους δικούς σου ανθρώπους. Αν έχει σχέση μια ζεστή, χαλαρή βραδιά στο σπίτι με τον σύντροφό σου, θα σας ηρεμήσει και τους δύο, ενώ για εσάς τους ελεύθερους ψάχνετε κάτι με βάθος και συνέστημα, προσπερνώντας τα επιφανειακά φλερτ.
1: Λοιπόν, Μίτσο, σου ευχαριστούμε πολύ.
0: Εγώ.
1: Φίλες και φίλοι, ερχόμαστε σε πολύ λίγο.

0: Ριδισοδία σε πολύ λίγο.
1: Ο Music 892 παρουσιάζει Σάββατο 27 Ιουνίου. Το Full Circle επιστρέφει με το μεγαλύτερο event του καλοκαιριού, παρουσιάζοντας τους Kine Music με τους Enmi και Rampa για μια μοναδική εμφάνιση στο Πάρκο Στρατού στο Βουδί. Μαζί τους τα Dex, η Charmaine και η Voodoo. Join the Circle. Συντονίσου καθημερινά στο Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Μάθε περισσότερα στο music892.gr και στα social media του Full Circle. Η ώρα είναι λίγο πριν τις 8.
2: Είναι η καλύτερη ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Από τον Όλυμπο.
3: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
4: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
5: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
2: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
0: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
6: Έφτασε ξανά.
0: Ποιος θα βάλει άραγε το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
6: Γκολ στη Βουδαπέστη.
0: Και ποιο θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
6: Σκορ στη Λειψία.
0: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
6: Επί δύο.
7: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: 10 χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. Spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 18 Μαΐου έως και την Τετάρτη 20 Μαΐου, πλυμάκης γραβιέρα Κρήτης Pop 11,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων Pop δοχείο 8,95 το κιλό. Και Νιβέα, επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
0: Music 892.
1: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία? Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν, άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά, ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
11: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικοπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
12: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
13: Γερμανός ολέ ολέ.
14: Προκόπη! Τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
13: Ναι, Στεφανή. Τολμώ.
14: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
13: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το Γερμανό, να το διπλό.
15: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
16: Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όρη και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
17: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
18: Έλεος πια με το αυτοκίνητο.
19: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
18: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυνό.
20: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα. Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
21: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: Έλα, μικρά μου δρακουλίνια, επιστρέψαμε. Λοιπόν, παιδιά, σήμερα έχει όντως game night, καναπέ, παρέα, μπάλα, πίτσα και πάντα με football deal από Λατριτζιάνο. Δύο πίτσες κλασικές 8 κομματιών, μία Coca-Cola 1,5 λίτρο, μόνο με 17,90. Θα μπείτε στο latriggiano.gr ή στο Latriggiano app και θα παραγγείλετε από football deal εκεί πέρα, το φοβερό football deal που έχουν τα Λατριτζιάνο, να δείτε και την παλίτσα σας. Και μιας και λέμε για μπάλα, μην ξεχνάμε ότι έχουμε... Αρχίζουμε και μετά αντίστροφα για το Μουντιάλ. Αυτό καλοκαιράκι έχει Μουντιάλ. Και σε αυτή τη γιορτή, την τεράστια γιορτή, η Στοίχημαν έχει ανακοινώσει με επιφάνεια τη μεγάλη τη συνεργασία με τη FIFA ως επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 για Ελλάδα και Κύπρο. Δεύτερη φορά που η Στοίχημαν και η FIFA ενώνουν τις δυνάμεις τους, αφού τα επόμενα 4 χρόνια, έτσι, η Στοίχημαν έγραψε ιστορία ως πρώτη εταιρεία του κλάδου που έγινε επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ στο Κατάρ. Ξυπνάτε.
1: Black Friday Summer Edition, παιδιά, στο εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens, 21 με 24 Μαΐου, θα ανακαλύψετε πάρα πολύ μεγάλες προσφορές σε αγαπημένα designer brands, Nike Factory Store, Tommy Hilfiger και πάρα πολλά ακόμα. Και φυσικά θα απολαύσετε και φαγητό και διασκέδαση. Είναι ανοιχτά και τις Κυριακές για περισσότερο shopping και γενικότερα μπορείτε να μπείτε στο designeroutletathens.gr για να μάθετε περισσότερα.
0: Τι εισιτήρια να κληρώσω, ρε, εσύ, Κώστα, να κληρώσουμε εισιτήρια με τη στοίχημα για το Μουντιάλ, γιατί θα πας στην Αμερική. Λέγε, άκου τώρα, θέλει και εισιτήρια για την Αμερική ο άλλος.
2: Δεν είναι εδώ δίπλα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, επειδή όλες αυτές τις μέρες οι ρυθμοί γίνονται όλο πιο έντονοι και υπάρχει και πολύ ζέστη αλλά και υποχρεώσεις, παιδιά, η σωστή ενυδάτωση είναι πάρα πολύ σημαντική. Γι' αυτό σας έχω το Dextro Light Plus Orange με υπέροχη γεύση πορτοκάλι και φιλικό οξύ που αποτελεί μια καλή επιλογή για πολλούς λόγους στην καθημερινότητά σας. Διαλύετε ένα δίσκιο σε νερό και συνεχίζετε δυναμικά τη μέρα σας. Να ξέρετε ότι υπάρχει και σε άλλες γεύσεις για να επιλέξετε ποια θέλετε.
2: Και παιδιά, σε Spotawool έχουν γενέθλια, κλείνουν 10 χρόνια που άλλαξαν τον τρόπο αγοράς, 10 χρόνια αξιοπιστίας και καινοτομίας. Για να αγοράσετε λοιπόν μαζί και για να γιορτάσετε μαζί τους, σου δίνουν ευκαιρία να αποκτήσεις το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες και ονειρευόσουν με λιγότερα χρήματα. Τώρα λοιπόν μπορείς να μισθώσεις το αμάξι των ονείρων σου με το Leasing Spotawool Go, διότι έχεις έως 30% έκπτωση σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium μοντέλα. Δηλαδή, οδηγείς το premium σε τιμή μεταχειρισμένου, μπες στο spotawool.gr ή επισκέψου την έκθεση Spotawool στην Παλίνη, Λεωφόρος Πατών 17 χιλιόμετρο και μίσθωσε premium αυτοκίνητο με έως 30% έκπτωση.
0: Φίλες και φίλοι, Μαρία Ένεσλι, το κορίτσι από την Τουρκία, είναι εδώ πέρα και είναι έτοιμο για... Τι έχουμε, ενεργηθείτε?
1: Ναι, ενεργηθείτε.
0: Πάμε.
3: Ενεργηθείτε.
1: Το κορίτσι από την Τουρκία, εντάξει.
0: Τη χρειάζεται το πείδημα, δεν σε αρέσει. Το κορίτσι από την Τουρκία, πώς θα σας λέω.
1: Εντάξει, Φανή μου, δεν μου έχεις βρει και τα καλύτερα, να τα λέμε αυτά.
0: Λέγε.
1: Λοιπόν, θα σας πω, παιδιά, κάποιες λύσεις για να μην... Έξυπνες λύσεις για να μην φαίνεται φτηνό το σπίτι σας. Πώς σας φαίνεται αυτό?
0: Αυτό μου φαίνεται φθηνιάρικο γενικά, η λύση αυτή, το να το παίζεις πλούσιο, το να υποστηρίζεις κάτι το οποίο δεν μπορεί να το υποστηρίξει κανονικά.
1: Όχι, ρε εσύ, άμα ακούσεις τώρα αυτά που θα σου πω, θα καταλάβεις απόλυτα τι εννοώ.
4: Φανή,
1: λοιπόν.
0: Έλα.
4: Σταμάτα να πιέζει το μικρόφωνο.
2: Ναι, σταμάτα.
0: Ακούγεται.
2: Έχει κάνει συγκουραστικό ιδέα.
1: Μα γιατί το λες αυτό?
0: Πόσο ευαίσθητο, τι ευαίσθητο μηχάνημα μου έχει δώσει.
1: Είναι ευαίσθητο ή έχει άγχος εκεί πέρα που βρίσκεσαι τώρα?
0: Τι, ξαπλωμένο με παιδάκι.
2: Ξαπλωμένο είσαι.
1: Τόσο αγχώνεται με την Τουρκία. Ναι. Λοιπόν, θα σας πω, παιδιά, τι πρέπει να κάνετε ξεκινώντας από το φωτισμό. Να ξέρετε ότι αν στο ταβάνι η λάμπα σας βγάζει αυτό το άσπρο το ψυχρό.
2: Ναι.
1: Αυτό δεν δείχνει και πολύ φιλικό.
0: Και εμένα
1: μου αρέσει
0: το κίτρινο.
1: Μπράβο. Το κίτρινο σε συνολική εικόνα, να ξέρετε, το κάνει να φαίνεται λίγο πιο ακριβό.
0: Εμένα ξέρεις ποιο μου αρέσει, Μαρία, το φως τώρα, σοβαρά, μην γελάσετε.
1: Οπα.
0: Μ' αρέσουν αυτό το κυτρινοκόκκινο φως που βγάζουν κάτι λάμπες σε κάτι σουβλατζίδικα που είναι οι πατάτες μέσα για να τις κρατάει ζεστές.
1: Λες, ρε, κάνεις πλάκα τώρα, έτσι.
0: Αυτό το χρώμα δεν είναι πολύ τρομερό? Δηλαδή, το βάζουν και στις σάβρες, στις γκουάνες. Είναι αυτή η λάμπα.
2: Μέσα στο σπίτι.
0: Αυτό κι αν είναι μέσα στο σπίτι. Εγώ σκεφτόμουν να έχω ένα τέτοιο μέσα στο σπίτι για πώς έχουν τα λουκάνικα για να κρατάνε ζεστά. Πολύ μου αρέσει αυτό το φως.
1: Ρε Σιφάνη, δεν είναι όμως για σπίτι φως τώρα.
0: Εντάξει, εγώ είμαι ότι μου είπα ότι μου αρέσει. Δηλαδή,
2: είσαι με μπριζόλα για...
1: Μάλλον αυτό τώρα ονειρεύεται αυτά τα κοντοσούβλια που θέλει με τα σάντουιτς και...
0: Τέλος πάντων.
2: Κοκορέτσι.
1: Το κοκορέτσι, ναι. Λοιπόν, το επόμενο πρέπει να κάνετε, παιδιά, είναι με το χαλί.
2: Τι?
1: Το χαλί πρέπει να είναι τόσο μεγάλο που τα πόδια των επίπλων να κουμπάνε πάνω σε αυτό. Δηλαδή, ένα χαλί μικρό κάτω από το τραπέζι και τα έπιπλα να είναι γύρω-γύρω, το κάνουν να δείχνει λίγο περίεργο.
2: Okay.
1: Το χαλί πρέπει να είναι μεγάλο, ούτως ώστε τα πόδια των επίπλων να κουμπάνε πάνω και να υπάρχει μια συνοχή που λέμε, mm-hmm. μια αρμονία. Επίσης, υπάρχουν γωνίες άδειες στο σπίτι σας που
2: ναι,
1: να υπάρχει μια
2: γωνία.
1: Μεγάλο λάθος.
0: Τις γωνίες... Μιλάμε για όσους έχουν δικά τους σπίτια, Μίτσο. Όχι
2: sorry, μπερδεύτηκα.
0: Ναι. ναι.
2: Αλλά εμείς έχουμε.
1: Λοιπόν, ναι. Οι γωνίες οι άδειες το κάνουν να φαίνεται πάρα πολύ φθηνό το σπίτι, σαν κάτι να λείπει, να είναι σε μια κατάσταση ημιφτιαγμένου, ρε παιδί μου, ότι δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Μπορεί να βάλει κάποιος ένα φυτό, ένα φωτιστικό, κάτι, οτιδήποτε.
2: Περίμενε, Φάνη, πίνεις τσάι.
1: Του φέρανε και πρωινό, είμαι σίγουρη.
0: Καπουτσινάκι, ζεστό, ρε.
2: Πρόσεχε, διότι κάποιοι πήγανε με δηλητηριάσεις από τσάι στην Τουρκία.
0: Δεν πίνω τσάι, το συχαίνω με το τσάι. Δεν μπορώ να πιω τσάι ούτε οριακά σε παγωμένη μορφή και αυτό το αναψυκτικό και το συχαίνω. Δεν μπορώ.
1: Όχι, το ζεστό που έχουν και τα ωραία τα ποτηράκια.
0: Το μόνο, Μαρία, ζεστό τσάι που έχω πιει στη ζωή μου, το οποίο, παιδιά, νομίζω ότι είναι το ό,τι καλύτερο, είναι ένα τσάι που έχω πιει εδώ στην Κωνσταντινούπολη παλιότερα, όταν είχα έρθει με το My Man Can, που είναι, θυμάσαι αυτές τις κόκκινες καραμέλες της λάβδας, της κανέλας.
1: Αχ, ναι. Ψηλο...
0: τέτοια γεύση, σαν να πίνεις λιωμένη τέτοια καραμέλα, το οποίο ήταν κατά... Όχι, Μίτσο.
1: Τι λες, δεν είναι φανταστικό αυτό.
0: Βέβαια, δεν έμοιαζε με τσάι αυτό. Ήταν καταπληκτικό. Αν το βρείτε, δεν ξέρω πώς λέγεται, είναι το μόνο τσάι το οποίο είναι σαν να πίνεις αυτές τις κόκκινες καραμέλες, τις παλιές που μας δίνανε οι γιαγιάδες, που είχε ένα διάφανο σελοφάν τέτοιο. Τέτοιο πράγμα λιωμένο ζεστό. Υπέροχο, υπέροχο. Υπέροχο. Αυτό... Άμα βρω, δεν θα σου φέρω, λέγε.
1: Αυτό ακούγεται πάρα πολύ ωραίο, Φάνη.
0: Μαρία, θες καμιά τσαντούλα Γκούτσι εδώ πέρα, γιατί έχει και Grand Bazaar εδώ πέρα δίπλα.
1: Το ξέρω, θα πας και θα προλάβεις να πας και σε όλα αυτά.
0: Δεν θα προλάβω για Grand Bazaar. Αλλά τώρα Grand Bazaar, άμα πήγαινα.
1: Έλα. Κάτι... Γύρνα πίσω, ασφαλής, Φάνη.
0: Αν πας Grand Bazaar τώρα, καταρχήν θα σε παίρνουν. Ξέρεις, θέλει τώρα να σας πάρω βίντεο κλίση τώρα. Έχει πολύ ωραίο πράγμα εδώ πέρα.
2: Αύριο το πρωί προλαβαίνεις να πας πάντως.
0: Δεν προλαβαίνω, ρε Μίτσο. Τώρα είναι μέχρι να εδώ πέρα το αεροδρόμιο.
1: Τι ώρα πετάς, μου, ρε, αύριο.
0: Αργά πετάω, αλλά εσύ το αεροδρόμιο εδώ πέρα το έχεις έρθει ποτέ, Κωνσταντινούπολη?
2: Όχι, δεν έχω έρθει.
0: Θες τρεις ώρες, καταρχήν θες τρεις ώρες νωρίτερα να πας στο αεροδρόμιο και άλλες τρεις ώρες για να. Γιατί έχει πάρα πολύ κίνηση εδώ πέρα. Καλά, παιδιά, εδώ η Κωνσταντινούπολη, όταν λέμε κίνηση, είναι... ο Κυφισός μπροστά σε αυτό που γίνεται εδώ πέρα είναι αστειότητα, έτσι. Δεν υπάρχει.
1: Φαντάζομαι.
0: Και το θέμα, το αεροδρόμιο του εδώ πέρα έχει τρεις ελέγχους. Για να μπει, να φτάσει μέσα, να κάνει check-in. Έχει, θέλει πάρα πολύ. Θέλει τρώσει μια μέρα μόνο στο αεροδρόμιο εδώ πέρα. Είναι τεράστιο.
1: Τέλος πάντων.
2: Μάλιστα.
1: Πολύ ωραία.
0: Ναι, για λέγε.
1: Λοιπόν, όπως σας είπα, γεμίζουμε τις γωνίες με κάποια λουλούδια, κάποιες γλάστρες ή ένα φωτιστικό, οτιδήποτε. Και είμαστε μια χαρά. Επίσης, πάμε τώρα για τα αντικείμενα που υπάρχουν πάνω σε βιβλιοθήκες, σε ράφια, πάνω σε έπιπλα. Ποτέ δεν βάζουμε πάρα πολλά αντικείμενα. Δημιουργεί έτσι μια χαοτική κατάσταση και να ξέρετε ότι τα ακριβά σπίτια έχουν πιο λιτές γραμμές. Mm-hmm. Βάζουν πολύ λίγα, τα κάνουν μίνιμα.
2: Μίνιμα.
1: Ναι.
0: Ρε, σε εμένα αυτό το μίνιμα, πλέον, παιδιά, να σου πω κάτι. Μου θυμίζει πάλι πάρα πολύ Airbnb, ρε παιδιά. Δηλαδή, βλέπω παντού τώρα και οι πολυκατοικίες όλα γίνονται με αυτό το μίνιμα. Το οποίο, να ξέρεις, το μίνιμα είναι πονηριά. Το μίνιμαλ μας το έχουν επιβάλει για πολλούς λόγους. Καταρχήν το έχουν επιβάλει για λόγω υλικών. Το έχουν επιβάλει και καλά για να μπορούν να χτίζουν παραπάνω και να πουλάνε πράγματα πιο φθηνά με λιγότερο όγκο και με λιγότερο τέτοιο. Θυμάστε, ρε, παλιά πώς ήταν τα έπιπλα που ήταν όλα massive. Τώρα πλέον είναι όλα MDF, όλα. Δηλαδή όλα έχουν γίνει για να υπάρχει αυτός ο υπερκαταναλωτισμός. Έχουν γίνει πολύ κακά σε ποιότητα. Οπότε έχει μπει και το μίνιμαλ. Για ποιο λόγο έχει μπει το μίνιμαλ, Μαρία?
1: Για ποιο?
0: Για να... Ο μίνιμαλισμός είναι η απαρχή του καπιταλισμού.
2: Τι είπες τώρα,
1: ρε. Για εξήγησε το λίγο αυτό. Ρε, ο μινιμαλισμός έρχεται του καπιταλισμού.
0: Τα πάντα δεν έχεις δει που σου πουλάνε τώρα, λέει. Α, λέει, σου έκανα ένα δωμάτιο industrial, λέει.
1: Μ' αρέσει.
0: Που σου αφήνει τον τοίχο τσιμεντένιο. Ναι. Και αυτό το πληρώνεις ανάποψη, ρε φίλε. Δηλαδή, πολλά
1: ναι,
0: πράγματα.
1: Όντως.
0: Θέλω να σου πω τι σκέψεις, πόσα πράγματα είναι έτσι. Παλιά τα σπίτια ήταν μπαρόκ, ήταν φορτωμένα με πράγματα. Τώρα με τα ίδια λεφτά σου πουλάνε πράγματα μικρότερα, πιο άδεια και σου λένε α, είναι minimal. Marketing είναι, δεν είναι minimal, χέσε με.
1: Βέβαια, έλα, αν δεις τώρα, πάνω σε αυτό που λες, αν δεις, ρε
0: όλα,
1: παιδί μου, δύο γωνιές...
0: Όλα τα σπίτια έχουν γίνει σαν Airbnb. Σου κάνεις ανακαίνιση, δίνεις τα ίδια λεφτά και είναι όλα ψεύτικα, ρε, εσύ. Και σου λέει minimal, άντε σε εμάς βρήκατε.
1: Εντάξει, έλα, να σου πω κάτι όμως, αν είχαν ωραία υλικά, αν είχαν καλά υλικά, δεν θα ήταν ωραίο αυτό που υπάρχει μια ομοιομορφή, αυτή, το γκρι που υπάρχει, το απλό, οι γραμμές και όλα αυτά. Αν ήταν καλά τα υλικά.
0: Οι βασιλιάδες που τα βάζαν όλα χρυσά, τώρα χαζί ήταν. Άσε, Μαρία, τώρα.
1: Να το σου πω.
0: Τώρα, ναι, μα βέβαια, τώρα έχει πάει σε τέτοιο. Και στην τελική, άμα θες minimal, φτιάξε μου ένα minimal πάτωμα και να είναι μαρμαρόλο. Καταλαβαίνεις. Θέλω να σου πω ότι αυτό το μίνιμαλ το πουλάνε στους φτωχούς εδώ πέρα για να. Άσε τώρα, εντάξει, έλα. Πάμε.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Παντού έχουν, τα έχουν κάνει όλα γκρι. Όλα γκρι, παντού γκρι. Μην βάλουν λίγο χρώμα, είναι όλα γκρι. Υπάρχει λόγος για όλο αυτό που γίνεται.
1: Περίμενε, Σιφάνη, και τι να κάνει. Δηλαδή φτιάχνουν τώρα νέες οικίες, παιδί μου. Τι χρώμα να το βάλουν αντί για γκρι. Για παίζουν τώρα. Τι να το κάνουν, πορτοκαλί.
0: Δεν με νοιάζει, Μαρία. Σου λέω, παρατήρησε τα. Εγώ έχω και φίλους αρχιτέκτονες και μηχανικούς. Όλα είναι αυτή η φάση. Και εγώ σου λέω, το συνδέω με το τι θέλουν να σου πουλήσουν τα πράγματα στην ίδια τιμή και ακριβότερα. Και σου πετάνε ένα μήνυμα από δίπλα και λες, α, είναι μήνυμα. Ναι, το θέλω μήνυμα. Να, πάρτα. Τέλος πάντων.
1: Παιδιά, κοίταξε να δεις που δεν τα θέλουν γκρι, τα στέλνουν και ακροατές. Δεν σας αρέσει, το γκρι.
0: Ρίση Μαρία, τι να μ' αρέσει το γκρι. Εντάξει, έχετε δει πολυκατοικίες στο κέντρο της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης που χτίζονται. Οι οποίες, και μπες να δεις πολυκατοικίες δεκαετίας, δηλαδή οι πολυκατοικίες που ήταν από εκεί, από 1995 μέχρι 2005. Από εκεί να παρατηρήσετε μόνο τη διαφορά που υπάρχει. Και τώρα είναι κάτι πολυκατοικίες, ρε φίλε. Όλες είναι λες και έχουν βγει από υπολογιστή. Και είναι όλα τώρα άστο. Λοιπόν, δεν θέλω, παιδιά, δεν θέλω να μπω. Γιατί θα αρχίσω να λέω πράγματα και είμαι και σε ξένη χώρα τώρα. Δεν θέλω να λέω.
2: Όχι, δάσκαλε.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, πάω και στα κάδρα, παιδιά. Τώρα πάλι θα έρθω σε αντίθεση με αυτό που λες, γιατί όταν υπάρχουν πολλά χρώματα και πολύ έτσι busy κατάσταση στον τοίχο, και αυτό δημιουργεί, παιδιά, μια χαοτική κατάσταση και το κάνει λίγο πιο δεύτερο. Ενώ αν δεις πίνακες με απαλές γραμμές, απαλά χρώματα, αυτό σε ξεκουράζει κιόλας. Συμφωνήσεις ή όχι τώρα εδώ με το μήνυμα?
0: Για ποιο λες τώρα? Για ποιο
1: λες? Για τους πίνακες στο σπίτι.
0: Ρε εσύ, κοίταξε να δεις. Ρε παιδί μου, μετά είναι και τι σ' αρέσει. Εγώ δεν λέω τώρα, δεν η αισθητική είναι άλλο πράγμα. Το θέμα είναι, εγώ άλλο λέω, μην πάνε να μας επιβάλλουν τη minimal αισθητική σαν αισθητική.
1: Δεν όχι, είναι αισθητική. Σου λέει ότι φαίνεται και πιο ακριβή όμως, έτσι.
0: Όχι, αυτό θέλουν να πιστεύουν ότι είναι πιο ακριβή. Σου λέει, α, κοίτα, minimal, να, πάρτα και πλήρωνε εσύ. Καθόλου δεν είναι αισθητική το minimal. Και επίσης είναι τι minimal έχεις. Δηλαδή, είναι και το τι minimal είναι. Κατάλαβες τι γίνεται.
1: Ναι.
0: Έλας πάνω, άστο, ναι.
1: Λοιπόν, και τα μαξιλάρια στους καναπέδες, παιδιά, ενώ μπορεί.
0: Δηλαδή, ακόμα και στους πίνακες έχει γίνει μίνιμαλ. Τέχνη, ρε. Κάποτε έπαιρνες ένα Πικάσο, ένα Μηταρά, ένα. Πώς το λένε, ορίστε. Κάτι. Αυτό. Και τώρα σου πετάνε μια μπογιά στον τοίχο, ένα σαν πιτσιλιά και σου λέει, πω, μινιμαλισμός, αφαιρετικός. Ρε, μαλά. Παλιά, δηλαδή, ο Λεονάρντο Ντικάπριο, όπως λέγονταν ο Νταβίντσι αυτός, ο οποίος χαλάει. ναι.
2: Αυτός
0: η μεγάλη, ο Βακόγκ Ντελακρού. Πώς το λένε, Βανίστερ Ρόι και όλοι αυτοί που χαλάκανε 30 κουβάδες μπογιά για να φτιάξουν ένα έργο τέχνης. Χαζί ήτανε. Και τώρα μου πουλάς μια πιτσιλιά στον τοίχο, μου την πουλάς χρυσό. Ρε παιδιά, τώρα δεν το παίζω έξυπνος. Μην με τρελαίνετε. Έχετε δει νέους ζωγράφους. Πετάνε δύο πιτσιλιά στον τοίχο και σου λέει, αυτό είναι abstract. Α, είστε διάλογοι.
1: Θυμάσαι και την Ιαπωνέζα που μου διαφεύγει το όνομά της, πολύ μεγάλη ηλικία, που αφιερώθηκε το έργο της και στη Louis Vuitton, που έκανε τελείες. Και αυτό ήταν άποψη όμως. Πολύ
0: καλά,
1: μεγάλη.
0: Καλά. Όλα άποψη είναι. Όλα άποψη είναι.
2: Μην το συμβιλιάζεις.
1: Όχι, δεν το συμβιλιάζω.
0: Παιδιά, εγώ στο μυαλό μου, χωρίς να παίζω έξυπνος, έχω ενώσει κάποιες τελείες οι οποίες μπορεί να τις έχω ενώσει λάθος, Μίτσο και Μαρία. Μπορεί αυτά που λέω να είναι βλακίες. Εγώ όμως έτσι έχω ενώσει στο μυαλό μου. Και κάνω, λέω, το 1800, γιατί το 1600 και το 1500 χαζί ήταν, καθόντουσαν 30 ώρες με ένα φορτηγό πινέλα και άλλο τόσο χρώμα να βάψουν τη Μοναλίζα που είναι σαν γραμματόσημο. Και τώρα πάει ο άλλος και μου πετάει ένα μπλε, ένα κόκκινο και μου λέει, έντερμα, λέει. Εμένα βρήκες.
1: Λέει ο Τάκης, έχει διαφορά, λέει, το σωστά μελετημένο μήνυμα από το μήνυμα του φτωχού. Τι εννοεί?
0: Ο Τάκης είναι ένας που έχει φάει το παραμύθι ότι είναι του φτωχού το μίνιμαλ και του πλούσιου το μίνιμαλ. Και πες μου, Τάκη, φίλε, έχεις μπει σε καμιά βιλάρα ζάμπλου του και να είναι μίνιμαλ? Και όταν λέω μίνιμαλ, δεν λέω, γιατί το μίνιμαλ του πλουσιού θα είναι ένα σαλόνι 400 τετραγωνικά μάρμαρο και μία χρυσή στήλη τέτοιο, ένα πολυέλαιο και άδειο. Γι' αυτό σου λέω, άστο τώρα, παιδιά, μην το συζητήσουμε, δεν θα εκραγώ. Λέγε.
1: Πάντως τα μαξιλάρια είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο στο σπίτι και να δείχνει αυτό το πιο αρχοντικό και πιο ακριβό όταν μπαίνετε. Αλλά ταυτόχρονα υπάρχει μια λεπτή ισορροπία να μην χαθεί ζεστασιά. Γιατί τα μαξιλάρια φέρνουν και τη ζεστασιά, αυτό το χουχουλιάρικο.
0: Mm-hmm. Επίσης, μπράβο, αυτό που λέει ο φίλος του, ότι και το minimal, η άλλη τάση είναι το minimal το αγαπάνε οι τεμπέληδες. Βέβαια, τη τεμπελιά που είναι όλο αυτό το πράγμα. Γιατί στο, όταν Μαρία μου έχει ένα σπίτι φορτωμένο, εσύ το ξέρει, ναι. Γιατί είναι φορτωμένο το σπίτι σου από παιχνίδια, θέλει πολύ καθάρισμα.
1: Θέλει.
0: Είναι και το άλλο. Καταλαβαίνετε. Τώρα, ειδικά με τι ηλεκτρικέ σκούπε, εδώ πέρα εσύ παίρνουν έπιπλα και τα καρφώνουν όλου του τοίχου για να περνάνε οι ρομποτικέ σκούπε να μην σηκώνουν τέτοιο.
1: Ναι, γιατί οι ρομποτικέ δυσκολεύονται άμα δεν
0: εντάξει,
1: έχει.
0: Τώρα, έλα τώρα, έλα παιδιά. Έλα. Σημεών, τι λες μπουρδε σήμερα. Γιατί πετάς μια παπαριά Σημεών και δεν λες γιατί λες. Το δέχομαι ότι λέω μπουρδες. Αλλά όταν μου γράφει κάποιος ότι λες μπουρδες, γράψε μου και το λόγο. Αλλιώς δεν σου ξαναπαντάω. Πάμε.
1: Ευχαριστώ, Αντζελίνα. Μου λέει Κουσάμα, λέγεται η Ιαπωνέζα αυτή που σας έλεγα.
0: Καθίστε εσείς και δώστε λεφτά για βλακίες. Ναι.
2: Για Κουσάμα.
0: Λοιπόν, για Κουσάμα. Πάρε Κουσάμα, ναι.
1: Ο φωτισμός, πέρα από το ταβάνι που το θέλουμε έτσι ζεστό το φωτισμό, να ξέρετε ότι και στα φωτιστικά πρέπει να χρησιμοποιείτε και να έχετε φωτιστικά πάνω σε ένα έπιπλο ή χαμηλό με κίτρινο επίσης χρώμα. Μην κάνετε τη διχρωμία. Πολλοί βάζουν στο ταβάνι άλλο χρώμα και άλλο χρώμα στις λάμπες των φωτιστικών.
2: Okay.
1: Αυτό ναι. Το κάνει πολύ φτηνό, να ξέρετε. Και πάμε μετά και στην κουζίνα, παιδιά. Ναι. Παρόλο που είναι πάρα πολύ πρακτικό να έχουμε πάρα πολλά πράγματα πάνω στον πάγκο για να φτιάχνουμε μικροσυσκευές, ναι. Αυτό το κάνει, δηλαδή ένα χάος σου δημιουργεί και άγχος. Θέλει λίγα, αυτά που είναι απαραίτητα. Μην τα έχεις δηλαδή όλα πάνω. Εγώ, παιδιά, τα έχω όλα πάνω για να τα έχω εύκολα.
0: Παιδιά, είναι αυτό που λέει η Κιμένια. Πάρ' το χαμπάρι. Εμείς εδώ στην Ελλάδα δεν είχαμε ποτέ το minimal. Εμείς εδώ είμαστε Βαλκάνια. Έχουμε 3.000 πράγματα μέσα στη σπιτιά μας. Έτσι μεγαλώσαμε. Αυτό το minimal είναι ξενόφερτο. Είναι ευρωπαϊκό, σκανδιναβικό. Δεν είμαστε εδώ πέρα Σουηδία. Εδώ είμαστε Βαλκάνια. Εδώ έχεις πράγματα. Καρεκλάκια, καρεκλόνια, τελάρα, πίνακες κεντητού στον τοίχο, σιντερόστρες στη μέση. Είναι άλλο αυτό. Ξαφνικά μου γίνεται όλη η Σουηδία και μου θέλετε minimal.
1: Γιατί ρε, άμα είναι πιο ωραίο.
0: Βρωμόβλαχοι! Ξαφνικά μου θέλετε μίνιμαλ. Είχατε και πού είχατε, είχατε και στο Μάκια, στη Μάλμε, στο που διαλογήσαν. Μίνιμαλ, ξυπνήσατε όλες οι καλιακούδες. Σεμεδάκια, παρασεμεδάκια. Αυτή είναι η κουλτούρα η δικιά μας. Ανοιχτά μπουκάλια νερού δίπλα στα καλοριφέρ. Αυτό είναι. Τώρα ξαφνικά έχει γίνει η Μαρία και κάθε κάμπια από το χωριό της έχει γίνει μήνυμα. Εντάξει, τι να πω.
1: Φάνη, παρεπιπτόντως, επειδή είσαι και στην Κωνσταντινούπολη και μέσα στα έργα που έχω δει, να ξέρεις ότι το στίχο.
0: Παλιά βάζαμε, κουβάζαμε κουβέρτες στους τοίχους για να μην έχουμε ούτε μια σπιθαμή. Το σπίτι
2: ήταν και αυτό.
0: Βέβαια.
1: Βάλε και τώρα ρε, Φάνη, κουβέρτες.
0: Ναι. Βγαίναμε στα μπαλκόνια έξω και δεν χωράγαμε από τα πράγματα. Τα είχαμε κάνει αποθήκες. Εμείς είμαστε αυτό. Είμαστε Βαλκάνια. Πάρ' το χαμπάρι. Όποιος θέλει να γίνει Σουηδία, να πάει Σουηδία.
1: Συγγνώμη, παιδιά, που θα το πω, αλλά περισσότερο οι άντρες γεμίζετε τα σπίτια, να ξέρετε.
0: Ναι. Κουσάμα λοιπόν. Και Οσάμα. Έλα,
1: και εμείς προσπαθούμε να ξεφορτωθούμε οι γυναίκες. Εσείς μαζεύετε. Ναι. Είναι μάστιγα αυτό μέσα στους άντρες. Δεν θέλετε να πετάτε τίποτα.
0: Εντάξει, καλά.
2: Είναι ευθύνη όλα.
1: Και μετά κάνεις τη μετακόμιση και δεν μπορείς να διώξεις.
2: Θέλεις να μιλήσουμε για τα ρούχα που έχετε στις ντουλάπες σας και δεν τα βάζετε.
0: Παιδιά, όχι, λέμε τώρα για τη φάση αυτή. Παλιά είχαμε, μπράβο, τα σάλανα παιδιά εδώ πέρα. Είχαμε μπαούλα ρε, με σεντόνια ρε μέσα. Είχαμε διακοσμητικά που δεν χρησιμεύανε πουθενά. Είχαμε σερβίτσια που δεν έτρωγε κανένας.
1: Ναι, εξελισσόμαστε όμως, Φάνη, τώρα. Δεν μπορούμε να έχουμε τα μπαούλα.
0: Να εξελιχθούμε με τη δικιά μας κουλτούρα. Δεν χρειάζεται να βλέπουμε, είδατε όλοι, Σουηδία, ξύλο, οξιά. Ρε, δρόμο. Δεν έχουμε. Εδώ πέρα, επαναλαμβάνω και πάλι. Είμαστε Βαλκάνια. Βαλκάνια σημαίνει πολλά χρώματα.
1: Ναι.
0: Συνήθως kits. Αυτή είναι η πολιτισμική μας κουλτούρα. Τι θέλετε.
1: Ναι, αλλά όλα προχωράνε στον κόσμο, ρε Σιφάνη. Πρέπει και εμείς να προχωρήσουμε.
0: Δεν προχωράει κανένας. Και δεν έχει να κάνει με μεγάλο μικρό σπίτι. Γιατί τα 90's μια χαρά μεγάλα σπίτια.
1: Α, όχι, κάνει. Γιατί μικραίνει το σπίτι ανάλογα με το τι χρώμα χρησιμοποιεί στους τοίχους παντού, να ξέρεις και τα έπιπλα.
0: Μπομπονιέρες από παλιούς γάμους και βαφτίσεις. Τέτοια πράγματα.
1: Να τα βάζεις λοιπόν.
0: Ναι, όχι να το κάνω γκρίζο, σκούρο, καταθλιπτικό να μπαίνω στο σπίτι μου και να νομίζω ότι μπαίνω σε μπαρ στην Αλόνισο. Άσε με, μωρή Μαρία. Γιατί... Λες και πηγαίνω στην πλατεία Καρίτσι και από το. Δεν θέλω. Ευχαριστώ.
1: Γιατί δεν θα ήθελες. Εγώ δηλαδή θα ήθελα στο σπίτι που θα μείνω και θα είναι για χρόνια γιατί τη συνέχεια μετακομίζω. Ναι. Θα ήθελα να το κάνω τύπου λίγο μπαλί.
0: Να
1: νομίζω ότι είσαι στο μπαλί. Ναι.
0: Κάτω.
1: Δεν είναι ωραία. Γιατί πρέπει δηλαδή να μείνουμε στα Βαλκάνια έτσι όπως ήταν.
0: Ναι.
1: Στο παρελθόν.
0: Ναι, εξελισσόμαστε καλά, λέει. Πήγε ο άλλος ο Τρίβλακας και πούλησε μια μπανάνα κολλημένη στον τοίχο 6 εκατομμύρια ευρώ. Έλα ρε παιδιά τώρα.
2: Τρομερό.
0: Και αυτό δεν έγινε τυχαία, παιδιά, με την μπανάνα που έχει γίνει χαμός που το πούλησε σαν εργοτέχνης. Αυτό μπορεί να γελάσετε πολύ και λέει αυτό, αλλά αυτά προωθούν το μινιμαλισμό. Τι προωθούν, σου λέει. Πάει η Μαρία από εκεί πέρα, από το χωριό της και λέει: Από άλλος πούλησε μια μπανάνα 6 εκατομμύρια ευρώ. Πάμε, Γιάννη μου, να πάρουμε ένα άσπρο πίνακα να το βάλουμε στο. Άσε ρε τώρα. Λοιπόν, προχώρησε.
1: Όχι, εγώ ολοκλήρωσα.
2: Εντάξει. Λοιπόν, εντάξει.
0: Φίλες και φίλοι, ερχόμαστε σε πολύ λίγο ο Δημήτρης Βουλίνης και έχουμε σήμερα τρομερά.
1: Α, καλά σου λέει, συγγνώμη. Δεν χωράς να κάτι, σου λέει, με όλα αυτά.
0: Αυτό είναι, παιδιά. Εννοείται και πολλά μαξιλάρια. Αυτό δεν το έχουν ρε φίλε οι ξένοι. Πολλά μαξιλάρια. Οι ξένοι θα πας να κάτσεις, να πάει σε ένα καναπέ, να κάτσεις σε, πώς το λένε, στη Νορβηγία. Δεν έχουν τίποτα. Κάτσε σε παγωμένο ξύλο. Μαξιλάρια και μαξιλάρια που στην άκρη να έχουν φοντίτσες κιόλας. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ερχόμαστε σε πολύ λίγο.

0: Γκλέντεν.
1: Hello, here Greek friend. Γελμπουρντά, γελμπουρντά. Hello.
0: Γκλέντεν, έρχεται.
1: Hello. Hello, motherfuckers. Talk to me. Talk to me, motherfuckers.
2: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο. 10 χρόνια σπόταπη. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφείνη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες. Music 892.
3: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Στην GreecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1.000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GreecoStrom. Wake up new.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
2: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
6: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
7: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
2: Έμεινε ένας. Τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
8: Νιώθω λίγο περίεργα.
2: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο ένα αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
9: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
10: Jumbo idea. Μου καρφώθηκε, δεν βγαίνει. Jumbo idea.
9: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα Jumbo όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ακολουθήστε μας στο Instagram at music89.2.
3: Λοιπόν, εδώ είμαστε, μικρά μου Ασβοζούλαπα, και αυτή τη εβδομάδα τρέχει ο μεγάλος διαγωνισμός που τρέχει κάθε εβδομάδα μαζί με Κουνάβια, Music 89,2 και Seneca Medical Group, όπου μία τυχερή, ένας τυχερός τσιμπάει δώρο την περιβόητη θεραπεία PRP ή αλλιώς θεραπεία πλάσμα, η οποία είναι ιδανική για την ενδυνάμωση της τριχοφυΐας και την επιβράβευση της τριχόπτωσης. Μιλάμε για μια θεραπεία πάνω από 200 ευρώ ξεκινάει, έτσι. Λοιπόν, εμείς μαζί με τη Seneca τη δίνουμε δωρεάν κάθε εβδομάδα. Πώς την παίρνετε? Κλασικά στο Viber του Music. Στέλνετε μήνυμα στο 6939892892, γράφετε Σένεκα και ενώ το ονοματεπώνυμό σας, και κάθε εβδομάδα ένας νικητής και μία νικήτρια ή μία νικήτρια. Και μην ξεχνάμε ότι αυτή το καλοκαίρι έχει Μουντιάλ, και έχει Μουντιάλ παρέα με το μεγαλύτερο χορηγό, ο οποίος πλέον, ότι έχουμε κοινούς χορηγούς με το Μουντιάλ, τα Κουνάβια. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Κουνάβια, φίλες και φίλοι, και Παγκόσμιο κύπελο FIFA έχουν χορηγό τη στοίχημα. Τι άλλο να πω? Πού φτάσαμε.
4: Πάμε να μιλήσουμε τώρα για τη Snappi, την πρώτη ελληνική neobank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ο Snappi, παιδιά, από ταμιευτικό λογαριασμό, να ξέρετε, είναι 100% ψηφιακό και σα δίνει ετήσιο επιτόκιο 1% έω και 33 φορέ υψηλότερο από το μέσο επιτόκιο καταθέσεων. Και φυσικά με τη Snappi έχετε και προστασία καταθέσεων έω 100.000 ευρώ από το Ταμείο Εγγύηση Καταθέσεων και Επενδύσεων, το γνωστό. Λοιπόν, και η Snappi φυσικά σας δίνει και άλλο ένα λόγο για να ξεκινήσετε. Μπορείτε να κερδίσετε 40 ευρώ για καύσιμα Shell V-Power στα πρατήρια Shell. Τι κάνετε? Μπαίνετε στο www.snappibank.com και βλέπετε ό,τι χρειάζεστε. Και τώρα, επειδή πλησιάζουν και οι διακοπές σιγά σιγά και θέλεις να πάρεις τα πάντα και να μην ξεχάσεις τίποτα, φυσικά με τίποτα δεν ξεχνάς το φυσικό νερό Ζαγόρι. Δεν θέλω όμως να χωθείτε, γιατί παντού έχει Ζαγόρι. Είναι το νερό του τόπου μας, οπότε ταξιδεύει μαζί μας.
5: Τέλεια.
3: Φίλες και φίλοι, είμαστε έτοιμοι για Celebrity News!
5: Κόσμε μου, καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους, και έχουμε νέα, έχουμε εξελίξεις. Χθες, λέει, από τους πανηγυρισμούς στα Σόφια με την Τάρα και την Μπαγκαράκα, γιατί χθες είχαμε μεγάλη γιορτή. Ναι. Εντάξει, στο κέντρο εκεί πέρα στην πλατεία, στη μεγάλη, ήρθε η Τάρα, αγκαλιάστηκε με τον κόσμο, γίναν ένα, παίξαν μουσικές. Φάνηκε, εμείς τότε το ίδιο είχε γίνει με την Παπαρίζου, γιατί εγώ δεν θυμάμαι, ήμουν μικρός.
3: Παιδιά, καλά, τότε ήταν μεγάλες στιγμές. Νομίζω είχαν ξαναβγεί και στους δρόμους, γιατί ήταν μετά το Euro και ψάχαμε ευκαιρία να ξαναβγούμε και στους δρόμους. Είχε γίνει χαμός.
4: Ούτε εγώ θυμάμαι.
3: Καλά, θυμάμαι, παιδιά, το 2004 γενικά ήμασταν κάθε λίγο και λιγάκι στους δρόμους. Χωρίς λόγο, αλλά ήταν.
5: Και τον χρόνο το 5 πήραμε και την Eurovision.
3: Ναι, και τώρα μετά από 20 χρόνια είμαστε στους δρόμους χωρίς σπίτια. Οι περισσότεροι δεν έχουν σημασία. Ξαναβγήκαμε δρόμο.
5: Στον δρόμο και οι Βουλγαροί για να γιορτάσουν, και λένε, παιδιά, ότι το Μπαγκαράγκα ακούστηκε μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Τόσο πολύ. Ήταν 2 ώρες και μπαγκαράγκα στα Σόφια. Εντάξει, και με το δίκιο του.
3: Καλά. Αλλά καλά, τώρα που θα μπουν, που μπήκανε στο ευρώ, θα σου πω εγώ τι θα φωνάζουν σε λίγο καιρό.
5: Σταμάτα.
4: Οι Έρμοι, οι Βούλγαροι.
3: Τι να χαρούν τώρα, δεν είναι.
5: Αφού του το κάνουν το δωράκι, α, το χαρούν. Και το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι πια, λοιπόν, ότι το Μπαγκαράγκα έχει γίνει τάση παγκοσμίως. Και τι εννοώ? Ότι είναι πρώτο σε παγκόσμια τσάρτ σε πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης και όχι μόνο. Και πέρα από αυτό, αρχίζει σιγά-σιγά, το είπαμε και με τη Μαρία πριν off the record, γίνεται τάση το μαλλί της Ντάρας.
4: Το έχει προσέξει, Φάνη?
3: Μαρία, να σου πω κάτι. Γενικά είμαι παρατηρητικός, αλλά δεν αφήνω την παρατηρητικότητά μου να αναλώνεται σε βλακίες.
5: Νομίζω ότι ο Φάνης από την Τάρα δεν παρατήρησε.
4: Τίποτα, παιδί.
5: Το μαλλί
4: μόνο της. Τη Γερμανία αυτό. Τίποτα.
5: Όχι, και στην Τάρα είχε να παρατηρήσεις, αλλά νομίζω ότι ο Φάνης δεν παρατήρησε το μαλλί από την Τάρα.
4: Τίποτα. Ναι. Ωραίο είναι, μ' αρέσει.
5: Είναι, ξέρεις, διαφορετικό. Ναι. Λίγο πιο παλιό μου φαίνεται, παιδί, το style.
4: Όχι, εντάξει, είναι λίγο ζεμπρέ το έχει κάνει το μαλλί.
5: Μου βγάζει λίγο Κορέα vibes, δεν ξέρω.
4: Σου βγάζει τίποτα. Όχι, εμένα δεν μου βγάζει, μ' αρέσει.
3: Τι Κορέα? Έχουμε πάθει άλλο τώρα με τα Κορέα. Έχει βγάλει αυτό το Netflix, αυτό το, και μου το βλέπει μικρή τώρα και προσπαθώ να τις...
4: Κορεάτικα.
5: Ποιο?
3: Όχι. Το Χάντριξ.
5: Χάντριξ, ναι. K-pop.
3: K-pop. Ναι, K-pop είναι αυτό, είναι κάτι
5: τεμοχάντης. Άργησε η μικρή να το μάθει.
3: Τη το μάθανε στο σχολείο το... Αλλά κάτι κοριτσάκια είναι, Χάντριξ.
5: Ναι, οι τρεις, οι Χάντριξ.
3: Και οι Salsa Boys.
4: Σάλτσα Boys.
5: Ναι, που έχουν το Σόντα Pop. Που έχουν το Σόντα Pop, το κομμάτι.
3: Αυτό Μίτσο τι είναι, να σου πω κάτι, γιατί εγώ δεν, την, δεν είναι το
5: κρύβο. Μη φοβάσαι, το βλέπουν όλα τα κοριτσάκια και εμείς μια κοπελίτσα που έχουμε το κουμπάρο μας στα Ματίνα είναι ίσα με την Σοφία Ειρήνη και το έχει δει από πέρσι.
4: Γιατί τι πραγματεύεται, ρε παιδί μου.
3: Πρόσεχε, Μαρία, έχω πει, γιατί τώρα βρίσκω τρόπου, ξέρει, δεν απαγορεύω στο παιδί. Ποτέ είναι η λέξη απαγόρευση. Απλά περιμένω, γιατί μου ζητάει να στο βάλω να τη το ξεκλειδώσει στο YouTube. Περιμένω πρώτα να το δω εγώ. Θέλω να κάτσω να το δω πρώτα, να δω τι, να έχω μια εικόνα και μετά θα το αφήσω ελεύθερο. Τι είναι αυτό, γιατί
4: άκουσα. Μπράβο, Φάνη.
3: Όχι, δεν το λέω για μπράβο. Γιατί στην αρχή φοβήθηκα, γιατί λέει Demon Hunters.
5: Ναι, είναι, είναι οι τρεις που είναι και στην ουσία, ρε παιδί μου, κυνηγεί δαιμόνους.
4: Πρόσεξε, θα πεις.
5: Σιγά, ρε παιδί, τι θα πω.
4: Γιατί έχει το παιδί για τώρα.
3: Φάνη, πάει πρώτο δημοτικού, ρε. Τι κυνηγεί οι δαιμόνοι, είστε με καλά.
5: Δες, παιδί μου, τα τερατάκια πώς εμφανίζονται. Γιατί εμείς τη βλέπαμε, ρε Φάνη, στο δημοτικό. Τι λες τώρα.
4: Καλά, έχει δίκιο. Και άμα δεις τα δικά μας. Μέχρι και τα παραμύθια μας ήταν σκέρι.
3: Κάτσε, γιατί ο Στέλνιο Γιάννης εδώ πέρα λέει. Άσε, Φάνη, μόνο βρακιά Χάντριξ δεν έχουμε πάρει. Α, βλέπω. Ναι, στο Netflix έλεγα στο YouTube. Α, βλέπω πολλούς γονείς εδώ πέρα. Είναι αυτό, είναι μάστιγα το Χάντριξ, ε. Α, καλά.
4: Ναι, είναι μόδα τώρα.
5: Το Golden το κομμάτι που παίζαμε εμείς από εκεί είναι.
4: Ναι, όντως. Και είχε έρθει και του Άρη του Ιχολύπτη η κόρη και με το που το άκουσε το Golden τρελάθηκε γιατί το βλέπει, ναι.
3: Στέλνω εδώ πέρα η Ράνια, λέει, έχουμε δώσει νεφρό, λέει, εμείς.
4: Α, καλά, ετοιμάσου.
3: Μακριά όσο μπορείς. Ναι, εμείς παιδιά είχαμε τόσο καιρό, είχαμε την.
5: Μα στις απόκριες δεν τίνονται πια Έλσα. Αντίθηκαν όλοι από τις Χάντριξ. Τέτοιο.
3: Στέλνει ο φίλος ο άλλος, ο Κουρουπάκη, λέει: εμείς έχουμε πάρει βρακιά Χάντριξ. γίνεται παιδιά τόσο χαμός,
5: ναι.
3: Αλλά παιδιά, εντάξει, εξαρτάται όμως γιατί τάξη είναι. Γιατί τώρα 7 χρονών. Δεν ξέρω, θέλω να το δω πρώτα εγώ. Έχει μέσα σκηνές βίας και τέτοια.
5: Όχι, ρε Φάνη. Δεν είναι σκηνές βίας.
4: Για παιδάκια, ναι, φαντάζομαι δεν θα έχει.
3: Ο Νιόνιος έχει δώσει, λέει, 8 ευρώ αυτοκόλλητα.
4: Ετοιμάσου. Και αυτοκόλλητα και όλα, ετοιμάσου για όλη τη σειρά. Βρακάκια, αυτοκολλητάκια. Τι άλλο έχει, ρε παιδιά, να ετοιμάζετε.
3: Την έζησε, λέει, την Έλσα η Ρούμη. Είναι επίπεδου Έλσα.
4: Πάει Έλσα.
5: Όχι, δεν έχει σχέση με την Έλσα.
4: Ναι, αλλά έχει γίνει χαμός. Όλες Έλσα.
5: Παιδιά, πάρα πολύ καιρό. Δηλαδή, από πέρσι το καλοκαίρι γίνεται χαμός.
3: Ρε, εσύ, κάτσε. Πρώτη δημοτικού τελειώνει φέτος. Κάτσε. Δεν ξέρω τα γιατί ηλικίες είναι αυτό.
5: Κάτσε κάτι να το δει κορίτσι 7 χρονών. Για να το ρωτάω. Πάντως.
3: Θα το δω πρώτα εγώ και θα το δούμε μετά. Δεν παίρνω εγώ άποψη από το GTP εδώ πέρα. Για λίγο.
4: Για, θα το είδες τώρα εδώ πέρα. Καλά, το φίλο του δεν τον εμπιστεύεται το GTP.
3: Ρε, εσύ, δεν είναι αυτό. Έχω ηλικιακό τέτοιο. Εντάξει, προχωρά, ναι.
0: Ο Κλοντ δεν τον εμπιστεύεται.
4: Τι έγινε με τον Κλοντ, ναι.
3: Τι ένδειξη έχει αυτό το χάντριξ.
5: Λοιπόν, λέει ότι δεν προτείνεται για ένα κορίτσι 7 χρονών.
3: Είναι
5: συνήθως οι ηλικίες 12 πλάς. Τι λένε, μωρέ, 12 πλάς.
4: Παιδιά, τα βλέπουν πιο μικρά πια. Εντάξει, τώρα το Κλοντ και αυτά θα πούνε το correctical correct.
3: Παιδιά,
5: correctical correct.
3: Να σας πω κάτι. Εγώ το χειρότερο που μπορεί να. Όσοι έχετε μικρά παιδιά. Και λες τώρα, προσπαθείς τώρα να τους. Τώρα τι να προστατεύσεις, θα τα δουν όλα, το ξέρω και εγώ τώρα, πλάκα κάνω. Αλλά. Το πιο επίφοβο να ξέρεις, Μαρία και εσύ, δεν είναι εμάς σπίτι, είμαστε μπροστά, τα ελέγχουμε, οκ. Okay. Το χειρότερο είναι όταν τα αφήνουμε με τις γιαγιάδες. Γιατί, για ποιο λόγο. Πέρα ότι μπορεί να πάρει το κινητό της γιαγιάς και να μπει που γουστάρει, που το πες και αυτό, λες τη γιαγιά αυτό. Εμένα ξεχνιέται η μάνα μου γιατί είναι και μεγάλη. Και βλέπουν μπροστά στη μικρή ειδήσεις. Παιδιά, λέμε, καθόμαστε εμείς οι γονείς και αγχωνόμαστε, μη δει Χάντριξ και αυτά. Αφήστε από περιέργεια ένα μικρό παιδί μπροστά από ειδήσεις. Καλά, συνήθως βαριούνται, αλλά ξέρεις τη τεχνική. Δηλαδή, εκείνη την ώρα που βλέπεις ειδήσεις, παιδιά βγάζουν τέρατα. Δηλαδή, και ένα παιδί πρώτη, δευτερά δημοτικού καταλαβαίνει τώρα, άμα ακούσει στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση, δολοφονία, σκότωσε τα ανήλικα παιδιά του.
4: Φυσικά και καταλαβαίνει. Τα
3: δηλαδή,
4: πάντα καταλαβαίνει.
3: Εγώ τυχαία μια φορά που ήμουν εκεί πέρα και λέω, μάνα, τι κάνεις. Αλλά θέλω να σου πω ότι είναι πολύ πιο επικίνδυνο να αφήσεις το παιδί να δει μεσημεριανές ειδήσεις παρά να δει Χάντριξ και δεν ξέρω κι εγώ τέτοιο.
4: Ισχύει.
5: Πάντως να το δει, Σοφία Ειρήνη. Λοιπόν, φεύγουμε από τις Χάντριξ και καλώς ήρθες, Φάνη, στο χώρο.
3: Συνήθως, άμα δουν ειδήσεις, φεύγουν. Αλλά καμιά φορά κάπου θα τέτοιο, ναι.
5: Πάμε για τώρα σε μία είδηση, παιδιά, που έχει γίνει χαμός. Δεν τα έχουμε συζητήσει καθόλου εδώ πέρα, γιατί είχαμε Eurovision. Σία Κοσιόνι, όπως όλα δείχνουν.
3: Πού πάει, Σία?
5: Πάει Αντένα.
4: Μη μου πεις.
5: Θα σου το πω και από ό,τι φαίνεται θα αναλάβει την πρωινή ζώνη.
4: Μη μου πεις.
5: Μάλλον
4: ωραίο,
5: τη θέση του Γιώργου Παπαδάκη. Όπως όλα δείχνουν, η Σία Κοσιόνι του χρόνου θα πάει στο 7-10.
3: Καλή επιλογή.
4: Και εμένα μου αρέσει πολύ.
5: Πολύ καλή επιλογή και εμένα
4: και
5: μου αρέσει.
4: Και Στάθης Παναγιωτόπουλος. Και άλλος ένας δεν θυμάμαι.
5: Αυτό είναι το...
4: Δεν θα είναι μαζί της τύπου.
5: Παναγιώτης Στάθης δεν είναι.
4: Παναγιώτης Στάθης Παναγιωτόπουλος.
5: Τι Στάθης Παναγιωτόπουλος.
4: Εντάξει ρε παιδιά. Εντάξει. Παναγιώτης Στάθης. Και το συμπαθώ και πάρα πολύ.
5: Είναι πολύ καλό.
4: Ναι, σήμερα το έχω μετά.
5: Το έχεις, πάει
4: ναι,
5: πολύ
4: ναι,
5: καλά.
4: Ό,τι να είναι,
5: οπότε, μάλλον κατά εκεί τη βλέπουν την Σία Κοσιόνη. Είναι περίοδος αλλαγών. Μένει να δούμε τι θα γίνει. Όπως επίσης και ένα άλλο πρόσωπο λένε ότι θα φύγει για τον Αντένα και θα πάει κάπου αλλού. Και φυσικά αναφέρομαι στην Κατερίνα Καραβάτου. Όλα δείχνουν λοιπόν πως η Καραβάτου θα φύγει από τον Αντένα και θα φύγει.
3: Πάει... Η Κατερίνα, καλό κορίτσι, ρε.
5: Πολύ.
4: Πάρα πολύ.
3: Η Κατερίνα, εγώ ξέρω, δεν λέω καλό λόγο για ανθρώπους τη Showbiz. Αυτή είναι καλό άνθρωπο.
5: Πολύ. Εσείς είστε μαζί και στο Power of Love που
3: ήταν. Την γνώρισα και χωρίς. Είναι καλό.
4: Είναι πολύ καλό παιδί η Κατερίνα.
3: Σταμάτα η Μωρή Μαρία.
4: Συγγνώμη, και συνεργάζεται μαζί της.
5: Τόσα χρόνια μαζί
4: τη
5: είναι.
3: Εντάξει.
4: Δεν και μέχρι τώρα μιλάμε, να μην το λέω, πω.
3: Όχι, να μην το πεις, γιατί η άποψή σου δεν έχει βαρύτητα για ποια άποψη. Γιατί εσύ λες, θα σου πω γιατί εσύ λες καλά λόγια για όλους. Εμένα με έχεις ακούσει ποτέ να λέω καλό λόγο για άνθρωπο. Αν πω εγώ καλό λόγο, σημαίνει ότι είναι καλός. Γι' αυτό το λόγο. Δεν λέω ότι δεν την ξέρεις τη γυναίκα. Αλλά εσύ δεν υπάρχει κάποιος που θα πει κακό λόγο.
4: Δημήτρη, και το λέει ο Φάνης. Που λέει πολύ καλά λόγια, έτσι, για όλους τους celebrities.
3: Ποιον, μωρέ, άλλο ηρωνικά και άλλο να βγω να μιλήσω να πω ότι αυτός είναι καλό παιδί. Άσο, μην μπερδεύεσαι. Έλα, προχωρά.
5: Όπως φαίνεται, η κολλητή, η αδελφή του Φάνη Λαμπρόπουλου, η Κατερίνα Καραβάτου.
3: Δεν είπα την αδελφή. Δεν μίλετε, δεν
5: εγώ το λέω. Η αδελφή σου φαίνεται ότι θα πάει στην ΕΡΤ και συγκεκριμένα θα πάρει το τιμόνι της εκπομπής Studio 4 μαζί με τον Χρήστο Φερεντίνο.
3: Αφού το Studio 4 δεν θα έρθει στο Sky σε εμάς, εσύ.
4: Ναι, ρε παιδί, μόνο θα μείνει εκεί κενό.
5: Δεν θα λέγεται Studio 4.
4: Δεν θα λέγεται Studio 4, δεν είναι της εταιρείας παραγωγής.
5: Αυτό δεν το ξέρω, Μαρέ, έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν το ξέρω καθόλου.
3: Εμένα μου αρέσουν πολύ και τα παιδιά. Εγώ
4: πάρα
3: το 4 είναι οι μόνες εκπομπές που μπορεί να. Δηλαδή, αν με ενδιαφέρει ο καλεσμένος, να κάτσω να ακούσω. Είναι ωραίες εκπομπές.
4: Πάρα πολύ και έχει πολύ καλή
5: ρυθμιστική. Οπότε φαίνεται Φερεντίνος λοιπόν και Καραβάτου στην ΕΡΤ. Τώρα δεν ξέρω, περίεργο. Ο Φερεντίνος είναι ένα πρόσωπο που δεν μπορώ να το συνδυάσω με την ΕΡΤ.
4: Με την ΕΡΤ.
3: Το Φερεντίνο μου αρέσει το Χριστό. Το έχουμε συνδυάσει όλοι με τα τηλεπαιχνίδια.
4: Ναι, δηλαδή, είχε κάνει πρωινό, παιδιά, θυμάστε στον Αντένα.
5: Πώς δεν είχε, με τη Χριστίδου δεν ήταν μαζί.
4: Ναι.
3: Χριστάρας είναι ο άνθρωπος τηλεπαιχνίδια. Φίλε, τώρα τι να λέμε τώρα, τόσα χρόνια είναι.
4: Καλά, εγώ νομίζω ότι θα του πηγαίνει. Όπως έχω πει ότι και εσένα θα σου πήγαινε πρωινό.
3: Ρε, εσύ ξέρεις τι γίνεται. Επειδή την χάνει να τον ξέρει ο Φερεντίνος. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Επειδή είναι και αυτός πολύ χαμηλών τόνων. Ο Φερεντίνος είναι για παρουσιάσεις τώρα. Εγώ θυμάμαι στον πρωινό καφέ μια φορά εκεί πέρα. Απλά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θέλει να θίξει τον άλλον. Ξέρεις τώρα, για να κάνεις πρωινά και μεσημεριανά, πρέπει να είσαι και λίγο, ξέρεις. Ο Χρήστος είναι πολύ, έχει αυτό το γαλλικό, το γαλλικό έτσι τέτοιο, πολύ με τρόπους, με αυτά. Ξέρεις, το πρωινό πρέπει να είσαι λίγο πιο μπρουτάλ. Λέω εγώ τώρα, δεν ξέρω.
4: Ναι.
3: Λοιπόν, anyway, για λέγε.
5: Λοιπόν, αυτά παιδιά κλείσαμε. Ούτως ή άλλως το έχουμε πάει 10 ώρες με τις Hendrix. Να ορίστε τώρα, θέλουμε και τον Golden, να το ακούσεις.
3: Ναι. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, εμείς κλασικά συνεχίζουμε με παιχνίδι. Τεταρτούλα σήμερα. Πάρε 5, δώσε 3. Ορθόδοξο. Στέλνετε όνομα, επώνυμο, κινητό, τηλέφωνο στο Viber του σταθμού και αμέσως μετά βγαίνουμε να παίξουμε για ρολογάρες και κοσμήματα.
5: Πες στο Viber, πες στο Viber.
3: 6, 9, 3, 9, 8, 9, 2, 8, 9, 2. Στέλνετε τα μηνύματά σας εκεί πέρα. Πάμε.

0: Σόφα!
1: Ναι.
0: Σόφα!
2: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
3: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 18 Μαΐου έως και την Τετάρτη 20 Μαΐου, πλυμάκης γραβιέρα Κρήτης Pop 11,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων Pop δοχείο 8,95 το κιλό. Και Nivea, επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
4: Υδραυλικά, ψυκτικά, κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air Condition, κάνουμε special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Να δείτε φωτογραφίες, selfie. Έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Και δεν έμπαινε στο Δουλευταρά.
2: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες. Music 892
5: Jumbo. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
6: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
5: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέ

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Καθρέφτης. Η πραγματικότητα δεν είναι μία, δεν είναι ίδια για όλους. Ζούμε μέσα στις δικές μας ερμηνείες και αυτές ορίζουν όσα βλέπουμε. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
4: Για σκέψου.
3: Mastercard Day.
4: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Ναι.
5: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com / GR / Mastercard / Day.
3: Happy Mastercard Day!
6: Η νέα σειρά επαγγελματικών laptop HP EliteBook X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Απόκτησε τα σήμερα και υποφελείς από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP Poly Voyager Focus για να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems. Αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
7: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
8: πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
7: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
9: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
10: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες packs και συρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
11: Music 892, επιστρέψαμε και θέλω να σας πω, παιδιά, ότι μαζί μας φυσικά είναι και τα My Market. Και αν κάνετε online ψώνια από τα My Market, έχει αλλάξει το παιχνίδι. Μπαίνετε πλέον στο νέο e-shop και γίνεται πραγματικά χαμός. Το φτιάχνετε ακριβώς όπως θέλετε το καλαθάκι σας. Γράφετε τις προτιμήσεις σας για φρέσκα και κοπής και είστε έτοιμοι. Σας έρχονται μέχρι και ειδικές προσφορές και εκτόσεις κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Και φυσικά όλα πανεύκολα από το κινητό σας, όπου μα όπου κι αν είστε. Διότι, παιδιά, έτσι πρέπει να είναι τα ψώνια, γρήγορα και εύκολα. Και μην ξεχνάτε ότι μαζί μας φυσικά είναι και η Green, η ελληνική Green Cola που έχει γίνει πραγματικά viral. Το 2012, θέλω να σας πω, κάπου στην Ορεστιάδα, λασαρίστηκε η πρώτη ελληνική κόλλα με στέβια, χωρίς ζάχαρη, χωρίς ασπαρτάμι, χωρίς φωσφορικό οξύ και χωρίς συντηρητικά. Και θέλω να σας πω ότι η ελληνική Green Cola έχει βγάλει και 14 συνολικά Green αναψυκτικά. Και τι εννοώ? Green Cola. Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Rode Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα λοιπόν, η Green δεν είναι μόνο κόλλα, Green, με αλήθειες και φυσαλίδες.
12: Και παιδιά, επειδή στις Πόταγουλ έχουν γενέθλια, γιορτάζουν 10 χρόνια αξιοπιστίας και καινοτομίας, για να γιορτάσουν μαζί σας, σας δίνουν την ευκαιρία να αποκτήσετε το premium αυτοκίνητο που πάντα θέλατε με λιγότερα χρήματα. Τώρα μπορείτε να μισθώσετε το αμάξι των ονείρων σας με το leasing Spotawil Go, γιατί έχετε έως 30% έκπτωση σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium μοντέλα, δηλαδή οδηγείτε το premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Τι πρέπει να κάνετε? Να μπείτε στο spotawil.gr ή να επισκεφτείτε την έκθεση της Spotawil στην Παλίνη και να μισθώσετε premium αυτοκίνητο με έως 30% έκπτωση. Φυσικά ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Και αν θέλετε να βρείτε αξιόλογους επαγγελματίες με δείγματα εργασιών για να διαλέξετε γρήγορα και αξιόπιστα με ποιον θα συνεργαστείτε, δεν έχετε παρά να κατεβάσετε το application του Δουλευταρά και ησυχάσατε.
11: Τέλει, τα πάμε.
12: Τα πάμε.
11: Τα βρήκαμε, τα συμφωνήσαμε.
12: Τα συμφωνήσαμε και είμαστε πανέτοιμοι.
11: Δώσ' το.
13: Πάρε 5, δώσε 3.
14: Πόρτα.
11: Έχουμε Κωνσταντίνο.
12: Α, έχουμε Κωνσταντίνο πρώτα.
11: Κωνσταντίνε.
15: Α.
12: Καλέ.
11: Καλημέρα, μπρο. Καλημέρα, μπρο.
12: Καλημέρα.
11: Πώς είσαι, πόσο χρονών είσαι, με τι ασχολείσαι, τα κλασικά?
15: Είμαι 25 και δουλεύω σε εταιρεία αθλητικού μάρκετινγκ.
11: Οκ, okay, οκ. Okay.
12: Τι εταιρεία αθλητικού μάρκετινγκ, δηλαδή? Έχεις να κάνεις με μεγάλες ομάδες.
15: με χορηγίες ομάδων και marketing, social media κλπ.
12: Α, δεν υπάρχει δηλαδή αποκλειστική συνεργασία με μια ομάδα, είναι γενικά οι χορηγίες.
15: Υπάρχουν συνεργασίες με πολλές ομάδες, όχι με μια μόνο.
12: Ωραία, αυτό δεν το είχα ξανακούσει. Σαν επάγγελμα.
11: Ωραία.
12: Ναι, δεν το είχα ξανακούσει.
11: Κωνσταντίνε, για να δούμε τι θα γίνει.
15: Για να δούμε.
11: Θέλω να μου πεις. Κάτσε τώρα, γιατί ο Φάνης θέλω να σας πω τι είναι τουαλέτα. Μας ευνηδίασε. Πήγε τουαλέτα, ξέρεις.
0: Εδώ είμαι. Ψέματα λες, εδώ είμαι.
12: Νάτος.
0: Ψέματα λες, εδώ είμαι. Τι δεν καταλαβαίνω. Καμία. Αυτό τώρα να με τέτοιο. Ποιος φίλος είναι στη γραμμή?
12: Να με διασύρουμε.
11: Συγγνώμη, αδερφέ μου.
12: Άκου λίγο τι επάγγελμα έχει.
0: Τι επάγγελμα κάνεις, Κωνσταντίνε?
15: Δουλεύω σε εταιρεία αθλητικού μάρκετινγκ.
0: Αθλητικού μάρκετινγκ.
15: Ναι, ναι.
0: Γνωστή εταιρεία.
15: Γνωστοί, καινούργοι είμαστε σχετικά.
0: Καινούργοι είστε. Με αθλητική εταιρεία, μάλιστα. Ύποπτος είσαι, να ξέρεις. Λοιπόν, πόσο χρόνο είσαι?
15: 25.
0: Α, πρέπει να είσαι και στέλεχος εκεί πέρα. Ωραία. Πάμε να παίξουμε, είσαι έτοιμος? Πες μου τρεις λέξεις που ξεκινάνε από βαρ και έχουν σχέση με το βάρος.
15: Βαράκι, βαρίδιο, βαρόμετρο.
0: Δώρο! Δώρο!
12: Μπράβο,
0: σιγά τη δυσκολία.
12: Καλά, εντάξει, δεν είναι και απλό.
11: Φάνε, δώρο! Να σου κάνω μια ερώτηση. Έχεις πάθει κάτι από το κοκορέτσι, τα μάτια σου έχουν θολώσει?
0: Γιατί?
11: Και τι ερώτηση ήταν, πες μου τρεις λέξεις που ξεκινάνε από βαρ και δεν έχουν σχέση με το βάρος.
0: Εντάξει, τώρα δεν πειράζει, το έδωσα.
11: Το έδωσα, αυτό το κέρδισε το παιδί.
0: Ναι. Μα έχεις βάλει και εσύ κάτι γραμματοσυρές, ρε Μίτσο, είναι σαν να διαβάζω τώρα.
12: Τι έχουμε, μοιοπία ή πρεσβειοπία, Φάνη μου?
0: Μοιοπία έχω, δεν έχω πρεσβειοπία.
12: Τι έχουμε? Να κοιτάξουμε λίγο πώς έχουμε και πρεσβειοπία και τίποτα άλλο, αστιγματισμό.
0: Κάποιος παίρνει, μην παίρνετε τηλέφωνο. Εντάξει, τι θέλω να πω. Είναι ο Λεωνίδας εκεί?
12: Όχι.
0: Μου στείλε mail ο Μαρίτσας, ρε.
12: Ναι, ήρθε από εδώ.
11: Φάνη, ήρθε ο κύριος Μαρίτσας. Πραγματικά σε τραγική κατάσταση ο άνθρωπος. Κάνε κάτι επιτέλους.
12: Ναι.
0: Λοιπόν, έλα, Δήμητρα, σταμάτα να παίρνεις τηλέφωνο.
12: Ναι, βρε Δήμητρα, σταυρούλα.
0: Πάμε, παρακαλώ.
14: Καλημέρα.
0: Έλα, σταυρούλα μου. Καλημέρα, σταυρούλα μου, τι κάνεις?
14: Καλά, εσύ?
0: Πώς πάμε, ηλικία, επάγγελμα?
14: 30 τεχνίτρια.
0: Δεν σε ακούω, ρε πουλάκι μου, καλά.
12: Καθηγήτρια.
14: Τεχνίτρια νησιών.
12: Τεχνίτρια, καθηγήτρια.
0: Εντάξει, κοντά έπεσε, Μαρία. Σταυρούλα μου, συγγνώμη, αλλά είναι και κάποια ηλικία. Η Μαρία δεν ακούει καλά. Πάμε να παίξουμε, είσαι έτοιμη?
14: Ναι, ναι.
0: Έλα, εύκολη είναι, σταυρούλα μου. Πες μου τρεις χώρες της Αφρικής που το όνομά τους ξεκινάει από το γράμμα μη, όπως Μανώλης. Δεν θέλω να τραγουδήσεις, δεν έχουμε κουναβίζιον, παρακαλώ.
11: Έχουμε τη Δήμητρα.
0: Δήμητρα!
16: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Δήμητρα, καλημέρα. Ηλικία, τι να κάνουμε? Βρε, σταμάτα τώρα, είναι δυνατόν?
12: Συγκινημένη.
0: Ναι, τι, πόσο χρόνο είσαι?
16: Πάμε μια τρεις χώρες της Αφρικής που το όνομά τους ξεκινάει.
0: Βρε, Δήμητρα, περίμενε. Ρε κοπελά μου, περίμενε. Άλλη ερώτηση.
11: Σιγά,
0: Δήμητρα. Πόσο χρόνο? Σιγά, Δήμητρα, δεν είμαστε τηλεόραση εδώ πέρα. Μην αγχώνεσαι, δεν ξέρει κανένα ποια είσαι. Λοιπόν, πες μου ηλικία, επάγγελμα.
16: Εγώ.
12: Ναι, Δήμητρα.
16: Είμαι 36.
0: Σε σαΐνη πέσαμε, λέγει, ναι.
16: Είμαι 36. Νόμιζα ότι ήταν στον αέρα, συγγνώμη. Και είμαι βαρίστα.
12: Όχι, στον αέρα είσαι.
0: Στον αέρα είσαι.
11: Στον αέρα είσαι, Δήμητρα.
0: Δήμητρα, έχει χαζέψει τελείως, παιδάκι μου. Δήμητρα, Δήμητρα.
16: Μα είπα, 36.
0: Όσο πλησιάζει τα 40, θα χαζέψει ακόμα περισσότερο. Να θυμάσαι αυτό. Ναι, καλά. Παντρεμένη, ανήπαντρη.
16: Ανήπαντρη.
0: Λοιπόν, όχι, δεν κατάλαβα. Ρε, πας καλά, όχι, δεν κατάλαβα. Ρωτάω για να βοηθήσω με τις ερωτήσεις. Μάλιστα. Σε σχέση. Σε σχέση.
16: Κάτι γίνεται.
0: Κάτι αυτό καταλάβει. Α, αρκετά καλά, ε. Ναι, πρέπει να είναι πρόσφατο, ε.
16: Όχι, είπα, δεν πάει καλά.
11: Καλά, εντάξει. Έχω μπλέξει με τα δυο γερόντια, άλλα λένε, άλλα ακούνε.
0: Ναι, τέλος πάντων. Εγώ να πω στην ακροάτρια, βγαίνω και από την Τουρκία τώρα, δεν ακούω καλά. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε, φιλενάδα. Είσαι έτοιμη?
16: Ναι, είμαι έτοιμη.
0: Θέλω να μου πεις, έλα, τρία έργα του Νίκου Καζαντζάκη.
11: Τι βάζει τη γυναίκα?
0: Έλα, δεν μπορεί.
11: Χάρι Πότερ.
16: Ακούτε?
0: Και καλά, έλα, εντάξει, έλα, Δήμητρα, άστο, εντάξει, έλα, Δήμητρα,
12: έλα. Γεωργία, πάρε τη Γεωργία.
0: Έλα, Γεωργία μου.
12: Άχα και εσύ, Γεωργία.
11: Ήταν τέλεια.
12: Γεωργία, έκλεισε.
0: Μερικοί νομίζουν ότι βγαίνουν και παίζουν σε τηλεπαιχνίδι στην τηλεόραση, δεν τους πιάνει άγχος. Παιδιά, μην αγχώνεστε, γι' αυτό χαβαλεδιάζουμε. Γιατί ραδιόφωνο είναι. Παίρνεις, λες ένα όνομα, δεν σε ξέρει κανένας, ξεφτιλίζεις, φεύγεις τέρμα. Δηλαδή, θέλω να πω, μην τρελαίνεστε. Μην σας πιάνει άγχος.
12: Τριαντάφυλλος.
0: Τριαντάφυλλε. Καλημέρα. Έλα, αγόρι μου. Καλημέρα, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
17: 29, μεταφορέας. Ο ίδιος είμαι.
0: Όταν λες ο ίδιος, τι εννοείς?
17: Έχω ξαναπαίξει 5-6 φορές, αλλά δεν είναι.
0: Α, τίποτα. Εσύ είσαι. Έλα, τότε. Ναι, έλα. Και πώς δεν σε θυμήθηκα. Λοιπόν, πάμε.
17: Κάτι εύκολο.
0: Δεν έχεις κερδίσει ποτέ?
17: Όχι.
0: Άντε, θα είναι η πρώτη φορά σήμερα, γιατί θα σου βάλω εύκολη
17: ερώτηση.
0: Δεν υπάρχει. Λοιπόν, μεταφορέα μου. Έχουμε ακροατή ο οποίος έχει παίξει 5-6 φορές και δεν έχει κερδίσει ποτέ. Ήρθε η ώρα του. Πάμε να το πάρουμε.
17: Έλα.
0: Τρία στοιχεία του περιοδικού πίνακα που ξεκινάνε από Χ.
11: Εύκολο.
17: Ω, τι είπες τώρα.
11: Εύκολο.
0: Έλα ρε. Έλα ρε. Χλώριο, χρώμιο.
11: Χρυσός.
0: Καλά. Πάμε επόμενος, παρακαλώ.
11: Λοιπόν, έχουμε την Κατερίνα Φάνη που το όνομά της στο Viber το έχει τελειότητα συμπυκνωμένη.
0: Α, κάτι μου λέει ότι θα είναι βλακεία συμπυκνωμένη. Για να ακούσουμε, Κατερίνα.
18: Ναι, συμπυκνωμένη, ναι.
0: Ναι, συμπυκνωμένη, όταν ακούς συμπυκνωμένη κάτι δεν πάει καλά. Κατερίνα μου, γιατί είσαι συμπυκνωμένη?
18: Είμαι 1,5 μέτρο.
0: Α, είναι. Εντάξει. Ρε εσύ, για γυναίκα μια χαρά ύψου είναι. Είναι μέτρο ύψου είναι για γυναίκα αυτό,
18: ναι,
0: το.
18: Ναι, μωρέ, ένα... το λέω για πλάκα.
0: Ναι,
18: αλλά δεν θα το αλλάξω κάποια στιγμή.
0: Επίσης, να ξέρεις, οι κοντές είναι πιο σεξι, να ξέρεις.
18: Ναι, ναι.
0: Πάρτα να σε
18: ακουστά.
0: Τι ισχύει, μωρή Κατερίνα, πού το ξέρεις?
18: Κάτι μου έχουν πει κάτι φίλες μου.
0: Κάτσε καλά. Κάτσε καλά. Κάτσε καλά. Ηλικία, επάγγελμα.
18: Λοιπόν, είμαι 39, θα κλείσω τον Αύγουστο.
0: Α, κοντοζυγώνει.
18: Είμαι υπάλληλος.
0: 39, μάλιστα. Μπαίνει στο κλαμπ σιγά σιγά Μαρία Ένεσλη.
18: Ναι, ναι.
12: Μια χαρά είναι το κλαμπ αυτό. Το πιο τέλειο, να ξέρεις.
18: Είμαστε πολύ ώριμες και πολύ. Πώς να πω, πολύ έξυπνες.
0: Παιδάκι μου,
12: καλά, πολύ... το είχαμε και πριν.
0: Παιδάκι μου, τι πολύ ώριμες. Είσαι 8 χρόνια μικρότερη από τη Μαρία. Σχεδόν μια δεκαετία. Για να φτάσει τη Μαρία πρέπει να περάσουν 10 χρόνια. Μην αγχώνεις,
12: έχεις
0: ακόμα
12: πρόβλημα. Παιδάκι μου, με έχεις βγάλει 50.
0: Ναι. Λοιπόν, έλα φιλενάδα, πάμε να παίξουμε. Είσαι έτοιμη?
18: Ναι, πάμε για να κερδίσω, δεν έχω κερδίσει ποτέ.
0: Δεν θα κερδίσω ούτε τώρα. Λοιπόν, είσαι έτοιμη?
18: Ναι, ναι.
0: Τρία τραγούδια του Μιχάλη Χατζηγιάννη.
18: Μια εκδρομή, φιλά τα χέρια.
0: Ναι.
18: Και,
0: ρε, ελευθεριάσεις τη γυναίκα τώρα. Δύο θέλω να πω. Μη βρίζεις, μωρή, μη βρίζεις εσύ. Πάμε, παρακαλώ.
12: Έφη.
19: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα, Έφη μου. Καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
19: Είμαι 32.
0: Α, πήγες 32, πουλάκι μου και εσύ.
11: Δεν είσαι σίγουρη, το σκέφτηκες.
19: Ναι, πήγα από 30. Αλλά όχι, δεν
12: είναι. Πώς και έτσι.
19: Και είμαι Μέα.
0: Τι ωραία. Πάντως να ξέρεις, φιλενάδα, ότι από τα 32 μέχρι τα 40, αυτή η 8ετία δεν θα καταλάβεις πόσο γρήγορα θα περάσει. Δεν θέλω να σου ρίξω την ψυχολογία, αλλά δηλαδή, το για πότε θα είσαι 40 δεν θα το πιστεύεις.
12: Αγχώνεις και τον Δημήτρη τώρα με αυτό που λες. Τον Δημήτρη.
0: Λοιπόν, μικρή μου Μέα, είσαι έτοιμη?
19: Βεβαίως.
0: Είσαι παντρεμένη, σε σχέση κάτι?
19: Είμαι παντρεμένη και έχω ένα παιδάκι 5 χρονών.
0: Να σου ζήσει, να σου ζήσει. Είσαι έτοιμη?
19: Είμαι.
0: Τρεις πόλεις της Ελλάδας που το όνομά τους ξεκινάει από το γράμμα Φ.
19: Κάτσε, περίμενε, δώσ' μου λίγο χρόνο.
0: Ωραία, πάρε άλλα 20 λεπτά. Γεια, επόμενος.
11: Έχουμε Νίκο.
0: Νίκο.
20: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, αγόρι μου, ηλικία, επάγγελμα.
20: Μεταφορέας.
0: Και εσύ, 29. Τι γίνεται, 29. Είσαι έτοιμος?
20: Έτοιμος.
0: Θέλω να μου πεις τρία ελληνικά ποτάμια που το όνομά τους ξεκινάει από Α. Έλα, εύκολο. Με τι μεταφέρεις? Από τι δρόμους περνάς? Δεν περνάς από... Ναι, παρακαλώ.
12: Αλεξάνδρα.
0: Αλεξάνδρα. Έλα, Αλεξάνδρα, τι έπαθες εσύ, γιατί μιλάς σιγά?
21: Όχι.
0: Α, ωραία. Ηλικία, επάγγελμα.
21: 45.
0: Πόσο?
21: 45.
0: Χριστέ μου! Χριστέ μου! Χριστέ μου! Είσαι γιαγιά!
12: Σιγά μην είναι και...
11: Σε γιαγιά.
12: Περιμένει και το δισέγγωνο.
0: Χριστέ μου, 45 χρονών.
12: Α, δεν πάει καλά.
0: Συγγνώμη, περίμενε. Άκουσα καλά, είσαι 45 χρονών.
21: Ναι.
0: Ναι, μάλιστα.
12: Και άκου την πώς ακούγεται.
0: Ναι, ακούγεσαι και πολύ μικρή.
12: Μα είναι.
21: Είμαι.
0: Τι
21: είναι, μικρή.
0: Ναι, μάλιστα. Έχεις, είπα, ναι. 45 χρονών, ναι.
12: Έπαθε πανικό στο 45.
0: Ναι, πανικό. Γεια.
12: Γιατί την έκλεισες,
11: Φάνη?
0: Είναι
12: στη δεκαετία μου, γιατί την έκλεισες?
0: Όσοι είναι στη δεκαετία σου θα φεύγουν. Δεν άπαιξε.
12: Είσαι πολύ ωραία.
0: Πλάκα κάνω, βγάλτε την γυναίκα πίσω. Βγάλτε την γυναίκα πίσω.
11: Κλείσαμε τώρα, είναι αργά.
0: Ρε Λευτέρη, ξαναπάρτε.
12: Περίμενε.
0: Έλα, Αλεξάνδρα.
12: Και εδώ Λευτέρη δεν θέλει.
0: Αλεξάνδρα μου.
1: 45.
0: Ποιος είναι τώρα, η Αλεξάνδρα είναι.
12: Η Αλεξάνδρα είναι.
21: Πρέπει να μου κάνει δώρο έπι αφού είμαι 45.
0: Παντρεμένη.
21: Όχι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σα. Να σου πω κάτι, ξέρεις τι γίνεται. Η μόνη μεγάλη ηλικία γυναίκα που ξέρω τόσο μεγάλη είναι η Μαρία Ένες. Λοιπόν,
12: άσε το τρεφάνι που ξέρεις μόνο εμένα. Ναι, όλες οι άλλες είναι από 30 και κάτω που ξέρεις.
0: Λοιπόν, πάμε να παίξουμε 45χρονη γριούλα μου. Είσαι έτοιμη?
12: Άκου, παιδιά.
21: Έτοιμη.
0: Θέλω να μου πεις τρία ελληνικά ποτάμια. Όχι, το είπαμε αυτό. Πες μου τρεις ταινίες του Ταραντίνο.
21: Pulp Fiction.
0: Ναι, έλα. Δεν σε βοηθάνε τα νιάτα σου, μωρή. Δεν σε βοηθάνε τα νιάτα σου.
12: Φανή.
0: Πάμε. Θα σταματήσεις.
2: Φανή, θέλω να το πάρεις ψύχραμα. Έχουμε τη Μίνα. Μίνα, πες πόσο χρονών είσαι.
22: 49.
0: Γεια. Επόμενος.
12: Πολύ ψύχραμα.
0: Επόμενος.
12: Φανή, τώρα θα τις κλείνεις όσες είναι σε αυτή τη δεκαετία.
0: Άλλες μέρες κλείνω τους νέους, σήμερα θα κλείνω τους γέρους. Πάμε, παρακαλώ.
12: Το Βυσαρίωνα έχω.
0: Βυσαρίωνα.
2: Έλα, Βυσαρίων.
23: Έτσι ακούω, καλημέρα.
0: Βυσαρίωνα, σου έχω ξαναπεί, δεν ξαναπάρει τηλέφωνο με αυτό το όνομα. Φύγε, κλείσω.
12: Έλα, ρε, είναι τόσο ωραίο.
0: Τι είσαι, Βυσαρίωνα, τι είσαι, κουνέλι.
2: Είχε γενέθλια χθες.
0: Βυσαρίωνα, είναι δυνατό. Μην ξαναπάρει τηλέφωνο ποτέ εσύ, Βυσαρίωνα, με αυτό το όνομα. Πάμε. Άκου να δει, Βυσαρίωνα. Έχει μούτρα και συστήνει σε κόσμο έτσι. Πάμε. Βυσαρίωνα. Πάμε, πώς δεν σε λένε Ζαχαρία. Επόμενος. Λοιπόν, Βυσαρίωνες και 45, 40 και πάνω δεν ξαναπαίρνω τηλέφωνο σήμερα. Πάμε, παρακαλώ. Βυσαρίωνας. Αλλά. Πάμε, έλα.
12: Ελένη,
0: παιδιά.
12: Ελένη.
0: Ναι, ναι. Α, τη Μίνα είναι. Τη Μίνα, ναι. Η Μίνα είναι γνωστή ακροατρία, γι' αυτό την έκλεισα. Μίνα μου, συγγνώμη, κάτσε με τα γυρατιά σου εκεί σπίτι σου και άκουσε μας. Πάμε, παρακαλώ.
12: Ελένη, ναι. Καλέ.
0: Ελένη.
24: Ναι, ναι.
0: Καλημέρα, Ελένη μου, τι κάνεις?
24: Καλημέρα, καλά, μια χαρά.
0: Επάγγελμα και ηλικία?
24: Είμαι 25 και δουλεύω σε ένα τεχνικό γραφείο.
12: Τυχερή είσαι.
0: Ημερομηνία γέννηση γρήγορα?
24: Όχι, τη λέω.
0: Γεια, δεν είσαι 25. Είσαι και εσύ κάποια
12: 40. Το πονηρό, κοίταξε.
0: Καλά, 25. Άσε ρε, εδώ πέρα δεν περνάνε αυτά, 25. Έτσι είναι οι 25χρονες. Αυτή, εσύ είσαι τουλάχιστον 45. Σαν τη Μίνα, τη γριά ακούστηκες. Πάμε.
2: Φάνη, έχουμε τον Κωνσταντίνο.
0: Ναι.
23: Πολύ καλημέρα, γεια σας.
0: Έλα, Κωνσταντίνο μου, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα?
23: Πεδατρία, εκπαιδευτικός δάσκαλος.
0: Εκπαιδευτικός δάσκαλος, πώς γίνεται αυτό?
23: Δημοτικό σχολείο.
0: Εκπαιδευτικός δάσκαλος, όχι εκπαιδευτικός δάσκαλος, ότι εκπαιδεύεις δάσκαλος. Α, έλα. Ναι, μάλιστα. Ωραία. Παντρεμένος, ανήπαντρος?
23: Ανήπαντρος.
0: Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Είσαι έτοιμος?
23: Ναι, κύριε.
0: Σε ευχαριστώ, παιδί μου. Τρία θεατρικά έργα, κωμωδίες βασικά του Αριστοφάνη. Είσαι και δάσκαλος.
23: Λοιπόν.
0: Ναι. Η θιά μου από το Σικάγο. Καλά.
12: Χρυσάνθη.
0: Χρυσάνθη.
25: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Χρυσάνθη. Καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα?
25: Αχ, 30.
0: Είσαι 30. Ημερομηνία γέννηση γρήγορα.
25: 5/4/96.
0: Ωραία, είσαι 30. Ωραία, ναι.
25: Δυστυχώς. Ναι. Και είμαι baby instructor, baby swimming instructor και προπονήτρια κολύμβησης.
12: Τέλειο.
0: Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Πού είσαι, σε ποια περιοχή? Θέλω να φέρω και εγώ το μικρό να κάνει. Αλλά είσαι σαν Σημαδούρα ο δικός μου.
25: Πόσο?
0: Θα επιπλέει.
25: Πόσο είναι.
0: Είναι 2,5/3 τώρα πάει. Είναι 2,5 και κάτι.
25: Τέλεια, φέρτον.
12: Σε ποια περιοχή είσαι?
25: Είμαι στο Νέο Ηράκλειο.
0: Α, τέλεια. Μόνο 3 ώρες μακριά από μένα.
25: Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή είμαι στο αμάξι μου από τις 8.30 και δουλεύω στις 10 και δεν έχω φτάσει.
12: Α, τόσο καλά.
0: Τι λέτε.
12: Α, καλή, ξέρω που πρέπει να είσαι εσύ, σε ποιο στο Ηράκλειο. Μην κλείσεις.
0: Ωραία, πάμε να παίξουμε. Είσαι έτοιμη?
25: Είμαι, ναι.
0: Εύκολη ερώτηση να κερδίσεις ένα δώρο όσο είσαι στην κίνηση. Πες μου τρεις μάρκες ρολογιών που ξεκινάνε από το γράμμα S.
25: Πού να ξέρω, ρε παιδιά.
0: Έλα, ρε εσύ τώρα.
25: Όχι, ρε παιδιά.
0: Αλλά πάμε, επόμενος, παρακαλώ. Άλλους δύο. Πάμε. Πάμε, ξυπνάτε να δώσουμε κανένα δώρο. Παρακαλώ. Ναι.
12: Την Έλλη, περίμενε. Δεν απαντάνε.
0: Λοιπόν, πάνω από 40 σήμερα έχουμε age shaming. Πάνω από 40
12: άντρες, δεν γυναίκες,
0: Βέβαια, άντρες, γυναίκες. Σήμερα δεν παίζουν πάνω από 40. Όσοι 40 και πλάσι, μην μπείτε καν στον κόπο ή μπείτε να σας κλείσω να ηρεμήσετε. Λοιπόν, παρακαλώ.
2: Έχουμε Αλέξανδρο. Παρακαλώ.
0: Αλέξανδρε.
26: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα, Αλέξανδρε, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα, αγόρι μου.
27: Πες την άλλη να σταματήσω.
0: Με ποιος μιλάει από μέσα, Αλέξανδρε?
2: Φίλοι που είσαι, δεν είσαι στον αέρα εσύ.
0: Ναι, ναι, να σκάσει η άλλη
26: ακροάτρια. Αλέξανδρε, παιδιά, καθίστε τώρα, γιατί τι έγινε, λέω.
0: Βρες το διάλογο, θα σου δώσουμε καλό. Κλείσονα, με μπερδέψατε. Επόμενο.
12: Λοιπόν,
0: παρακαλώ.
12: Έλλη.
0: Με μπερδέψατε.
2: Η Έλλη φταίει τώρα που τον κλείσαμε τον
0: Δεν πειράζει. Ο άλλο δεν ήταν σεβαστικό όμω. Με μπερδέψατε σιγά. Δεν πειράζει, δεν πειράζει, παιδί μου. Δεν πειράζει. Πόσο χρόνο είσαι?
1: 27, κτηνοτρόφο.
0: Πολύ ενδιαφέρον. Τι κτηνότροφε?
1: Αγελάδε και πρόβατα.
0: Α, πουλάκι μου.
12: Σε ποιο μέρος είσαι?
1: Στην Καβάλα. Ναι.
0: Α, να στις κάνεις όλα. Καναριμπάει, καναριμπάει. Να σου πω, έχετε τη μονάδα ή έχετε και τα σφαγεία?
1: Όχι, μόνο τη μονάδα. Μόνο τη
2: μονάδα. Τη γυναίκα.
12: Φάνη
0: παιδί μου, έχω φίλο που... παιδιά, επειδή, συγγνώμη, φιλανά το όνομά σου.
1: Έλλη.
0: Έλλη, τα παιδιά τα δύο αυτά είναι από πόλη. Δεν έχουν ιδέα τι σημαίνει κτηνογραφία. Εγώ έχω φίλους κτηνοτρόφους και ξέρω το επάγγελμα.
2: Έλλη μου, έχεις φάξει αγελάδα δηλαδή?
1: Εγώ πολύ... όχι.
0: Ρέση, καταρχήν αυτό.
12: Ρέση,
0: ξέρεις τι τεχνική θέλει. Εσύ έχεις δει από κοντά η Ελλάδα, μην σου έχεις δει.
2: Ναι, έχω δει.
0: Και δεν λέω του Αρναούτογλου αυτή που έφερε.
2: Όχι την Κλάρα. Έχω δει στο Κλάρα.
0: Ναι, δεν είναι εύκολο πράγμα να φιλετάρεις μια Ελλάδα.
12: Τι δηλαδή, να φιλετάρεις.
2: Να φιλετάρεις, Μαρία.
0: Αλλά δεν είναι. Ναι, θέλει ηλεκτρικά πριόνια. Ας μην και
12: Ρέση, Φάνη, πρέπει να λέμε αυτές τις λεπτομέρειες.
0: Ρε παιδιά, για χασαπική μιλάμε.
12: Ναι, γι' αυτό.
2: Και το καλύτερο είναι τα λες αυτά και από πίσω από την Έλλη ακούγονται οι γελάδες της. Αυτό είναι το καλύτερο.
1: Όχι, είναι τα πρόβατα.
0: Ρε παιδιά, το θέμα είναι να μην τα παρενοχλούν. Αν τα μεγαλώνει ωραία στη φύση και αυτά, αυτό είναι το βασικό του κτηνοτρόφου. Τι να τέτοιο. Τα πρόβατα. Anyway, ας μην πούμε σε λεπτομέρειες. Απλά θέλω να πω. θέλω να πω στους φίλους εδώ πέρα. Αυτοί εδώ πέρα είναι Αθηναίοι όλοι οι φιλενάδα και δεν ξέρουν. Δηλαδή, του ζητάνε ένα κοτόπουλο. Πες του Μίτσου, της Μαρίας, οποιοδήποτε. Πιάσε ένα κοτόπουλο, όχι να το σφάξεις. Πιάστο. Πιάστο.
1: Να σου πω την αλήθεια ότι είμαι κτηνοτρόφος, αλλά φοβάμαι τις κότες.
0: Ρε παιδί μου.
12: Ναι, είναι φοβιστικές οι κότες.
0: Ρε εσύ, θέλω να πω, αυτά τα δύο τα ζωντόβολα και ο Λευτέρης δεν έχουν ιδέα από τέτοιες δουλειές. Νομίζω ότι είναι εύκολα.
2: Ενώ εσύ, ας πούμε, από τη Νέα Σμύρνη έχεις μεγαλώσει μέσα σε κοτέτσι.
12: Από πού την πιάνεις την κότα, ρε Σιφάνη?
0: Την κότα την πιάνεις από τη μύτη. Από τη μύτη. Σκάσε εσύ μέσα, μπες μέσα, μην μιλάς. Λοιπόν, εγώ τους έχω προκαλέσει να έρθουν στο χωριό μου στο Αίγιο. Και τους τρεις. Και άσε τη Μαρία. Πες η Μαρία και η μεγάλη γυναίκα. Και τους λέω, ελάτε. Ελάτε. Εγώ το λέω ότι δεν μπορώ. Ελάτε. Θα σας φέρω μία γλάστρα και θέλω να μου σκάψετε μία τρύπα στο έδαφος.
2: Ναι, θα τη σκάψω.
0: Με ένα ξυνάρι. Να δεις πώς είναι. Εγώ σου λέω ότι θα σου φύγει για μία τρύπα να βάλεις μία γλάστρα μέσα. Δεν θα μπορέσεις. Λοιπόν, πάμε. Πάμε να παίξουμε. Φιλανά, έχει πιάσει και την κουβέντα από σειρά.
2: Δεν μα είπε, Φάνη, πόσα πρόβατα έχει, πόσα γελάδες έχει.
0: Ναι. Τι είμαι, εφορία είμαι. Τι άστιγη η κουβέντα. Λοιπόν, πάμε. Θέλω να μου πει τρία μέρη του ανθρώπινου αυτιού.
1: Α, καλά, εντάξει.
0: Καλά, εσύ, αγελάδες έχει.
1: Πά.
0: Ναι. Πάρε λίγο, κλείστε. Πάρε λίγο αυτή τη δεπάκι, πώς λέγεται. Λέει, καλημέρα, λέει. Πήρετε στον κύριο Φάνη ότι η ηλικία είναι ένας αριθμός. Για πάρε τηλέφωνο αυτή. Να τη μιλήσω.
12: Την παίρνει σε
0: Δημήτρη. Ναι. Θα μας πει η Δέσποινα ότι είναι η ηλικία ένας αριθμός.
2: Αρχικά σε είπε κύριο.
12: Καλά σου λέει.
2: Ξεκινάμε από αυτό.
0: Πάρε τηλέφωνο.
12: Έχεις αρχίσει πια με τις ηλικίες.
0: Πρέπει να είναι 60 χρονών πρέπει να είναι αυτή από ό,τι βλέπω.
12: Ωραιότατη είναι και νεότατη.
0: Δεν είπα ότι είναι άσχημη, είπα ότι είναι 60 χρονών.
2: Έλα, έχουμε δεπάκι.
0: Δεπάκι, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Για 60 χρονών κράτηκε σε μια χαρά.
3: Ρε Φάνη, ποιο 60, ρε Φάνη?
0: Εσύ, Δέσποινα, να σε ρωτήσω κάτι. Λες, η ηλικία είναι ένας αριθμός, να το συζητήσουμε.
3: Ένας αριθμός είναι, τι είναι?
0: Είναι πολύ παραπάνω από έναν αριθμό. Εσύ, δηλαδή, πιστεύεις ότι η ηλικία σου είναι αυτή που νιώθεις?
3: Η ηλικία μου είναι. Ναι, είναι αυτή που νιώθω. Γιατί να μην είναι μια χαρά στα 30 μου. Ναι. Αντίθετα με σένα, είναι μια χαρά.
0: Να πω κάτι. Ωραία. Εσύ δηλαδή, αν πας στο ΙΚΑ, θα πεις πόσο χρονών είσαι, θα πεις 25. Έτσι νιώθω.
3: Εγώ αν πάω στο ΙΚΑ, θα πω ότι είμαι 30.
12: Ναι.
4: Πόσο είσαι? Λέει ψέματα, ψεύδεσαι.
12: Ο άντρας σου.
0: Μπράβο, αγόρι μου. Μπράβο, αγόρι μου. Την έχεις και στην παίζει μπεμπέκα. Δώρο στον άντρα της. Μπράβο που την ξεπρόσιασες. Δώρο στον άντρα.
4: Μπράβο.
2: Το ραδιοφωνό σου κλείσε, άντρα.
0: Που σε πήρε μπουμπούκι. Σε πήρε μπουμπούκι. Περπάταγες και ανοίγαν οι βρύσες και σε γέρασε.
12: Σιγά καλέ, πόσο είναι ο άντρας της, πόσο είναι, βρε Δέσποινα?
3: 39 χρονών στα 40, δηλαδή.
0: Και εσύ είσαι 41.
2: Τον περνάς.
3: Εγώ είμαι 31.
0: 41 είσαι,
3: 31,
0: μάλιστα.
3: 31, Φάνη, 31.
0: Καλά. Λοιπόν, φιλάκια πολλά, γερόντισα.
5: Λοιπόν, φίλες και φίλοι.
6: Ό,τι να
5: είναι. Ναι, ρε, μεγάλη αυτή φαίνεται. Λοιπόν, φίλες και φίλοι. Ερχόμαστε σε πολύ λίγο. Μαρία Ένεσλη, ερωτικότατη. Πάμε.
7: Καλημέρα, φίλε μου, Πάνη.
5: Γεια! Δεν είμαστε φίλοι. Επόμενος.
8: Κουνάβια επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
9: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
10: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε και αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
13: Music 892.
15: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
28: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
29: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση τη Centers of One.
30: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
31: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
30: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
31: Φυσικά, BioClima.
32: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima. Με την εγγύηση της Kraft Paints.
33: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
34: Ναι, από πού παραγγέλνουμε, coach?
33: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση. L'Artigiano,
35: L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
36: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
37: Ω, το γλάτωσε! Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό, να πιω νερό!
38: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
39: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.

0: Το ξέρω, το ξέρω. Μ' αρέσει αυτό το κομμάτι πολύ. Πρέπει να αρχίσουμε, Λευτέρη, να κάνουμε λίγο καλοκαιρινή playlist. Τώρα είναι, πρέπει να αρχίσουν τέτοια σωληνωτά τραγουδάκια θέλει. Λοιπόν, Λευτέρη, δεν θέλω να απαντάς. Λοιπόν, παιδιά, εδώ, σκάσε. Φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε πάντα μαζί μας Στοίχημαν, επίσημος χορηγός και των κουναβιών και του Παγκοσμίου Κυπέλου FIFA 2026. Σταματήστε να μου στέλνετε μηνύματα. Κάτι θα κάνουμε. Απλά, παιδιά, το Παγκόσμιο Κυπέλο φέτος νομίζω, όχι νομίζω, είναι σίγουρα Αμερική, Μεξικό και Καναδά.
1: Ναι,
0: και Καναδά. Δηλαδή, θέλω να πω ότι θα πρέπει να εξηγηθεί μεγάλο δώρο η στοίχημα. Τώρα, γιατί να σου βρω ένα εισιτήριο για να πας ένα. Δεν ξέρω. Λοιπόν, αλλά ξέρετε ότι όταν παίζει στοίχημα στη μέση, κάτι θα βγάλουμε. Κάποιο μεζέ θα βγει. Πάμε.
2: Λοιπόν, η Green, παιδιά, δεν είναι μόνο η Green Cola, που αποτελείται από πάρα πολλά πορτοκαλάδες, λεμονάδες, συνάδες, μοκτέιλς και πολλά ακόμα. Η Green, να ξέρετε, είναι η μόνη μάρκα αναψυκτικών στην Ελλάδα χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι σε όλα τα προϊόντα της, παρακαλώ, που είναι 14 στο νούμερο, έτσι. Γιατί όταν είσαι Green σε όλα. Green, με αλήθειες αλλά και φυσαλίδες. Και φυσικά είναι και ο αγαπημένος μας δουλευταράς, στον οποίο έχετε άμεση πρόσβαση εκατοντάδες επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να διαλέξετε γρήγορα και αξιόπιστα με ποιον θέλετε να συνεργαστείτε. Κατεβάστε τώρα το application του Δουλευταρά και ησυχάσατε.
0: Φίλες Φάνη,
1: όχι, όχι, Φάνη, θέλει να απαγγείλει κάτι η Μαρία, περίμενε.
2: Μπορώ, Φάνη.
0: Με ρωτάς, η εκπομπή δικιά σου είναι.
2: Όχι, είναι δικιά σου εκπομπή και πρέπει να σε ρωτήσω εγώ. Και θέλω να διαβάσω κάτι πάρα πολύ ωραίο, Φάνη.
0: Δικιά μας,
2: ναι. Άκουμε λίγο. Μου ήρθε μήνυμα. Πρέπει να συσταθεί team με πρόεδρο Μαρία Ένεσλη κατά του ηλικιακού ρατσισμού που υφίστανται καθημερινά οι ακροατές. Όσον αφορά στις γνώσεις του Φάνη περί ζωής στην εξοχή κτλ., δυστυχώς για εκείνον έχω ντοκουμέντα από διακοπές μας στο εξοχικό του στο Αίγιο, που φοβόταν τις κότες και δεν τις πλησίαζε. Υπογραφή Μαντό Γαστεράτου.
0: Λοιπόν,
2: τι έχεις να πει, Μαντό, είσαι θεά, εντάξει, εγώ τη συμπαθώ που τη συμπαθώ τη Μαντό, τώρα τη συμπαθώ και πιο πολύ.
0: Φυσικά η Μαντό
2: για
0: Γαστεράτου.
2: Για πες μας λοιπόν για τις κότες, Φάνη
1: μου. Εσύ δεν έλεγες ότι η Μαρία και ο Δημήτρης, εγώ στην εξοχή έχω πιάσει κότες. Πού είσαι?
2: Δεν τις πλησίαζες, Φάνη μου, τις κότες. Και φοβόσουνα τις κότες, δεν είναι ότι δεν τις πλησίαζες, φοβόσουνα κιόλας.
0: Λοιπόν, να δώσω τα φιλιά μου στην 50χρονη πλέον Μαντό Γαστεράτου.
2: Βρε, άντε από εκεί. Άσε τα 50χρονα, πες μας για τις κότες.
0: Όσο και να πω. Εντάξει, με τη Μαντό τότε ήμασταν μικρά παιδιά. Τότε εγώ ήμουν 20, η Μαντό ήταν 35.
2: Φάνη, άστα αυτά. Δεν μας είπες ποτέ ότι μικρός δεν τις μπορούσε τις κότες. Εσύ μας το πες ότι ήσουν ο αρχηγός εκεί πέρα επί των κοτών.
0: Παιδιά, να πω κάτι. Είπα το εξής.
2: Τι είπες?
0: Πού
1: να ξέρετε εσείς είστε παιδιά της πόλης. Όχι σαν εμάς που έχουμε τις κότες. Ούτε κοτόπουλο δεν έχουν πιάσει. Έτσι είπες.
0: Ναι, αλλά δεν είπα εγώ ότι έχω πιάσει εγώ κοτόπουλο.
2: Φάνη. Όχι, εσύ το. Και λες, δεν ξέρουν ούτε από πού πιάνουν τις κότες. Που τις φοβόσουν να βρε, τις έτρεμες τις κότες και έφευγες μακριά. Τολμάς και το λες εσύ.
1: Υπάρχει και βίντεο.
0: Παιδιά, δεν είπα ποτέ ότι δεν φοβάμαι τις κότες. Είπα στον Δημήτρη. Επίσης δεν τις φοβάμαι τις κότες. Αλλά πέρα από αυτό, δεν είπα ποτέ ότι δεν τις φοβάμαι. Άλλο που δεν τις φοβάμαι. Δεύτερον, να απαντήσω στη φίλη μου τη Μαντό. Ναι. Όσον αφορά τον ηλικιακό ρατσισμό, δεν υπάρχει κανένας ρατσισμός εδώ πέρα. Ρατσισμός υπάρχει και κάτω από τα 25 και πάνω από τα 40. Προσπαθώ να δημιουργήσω ένα target group. Γι' αυτό το κάνω αυτό. Κατάλαβες τι γίνεται. Είναι marketing αυτό που κάνω, παιδιά.
2: Φάνη, δες τα μηνύματα. Έχουν πέσει να σε φάνε με τις κότες τώρα.
0: Τι διέκαλω,
2: τζάμπα μάγκα και τέτοια. Όλο δικαιολογίες είσαι.
0: Ναι, κάτι 45χρονο στην ηλικία σου.
2: Ναι. Σαν και εμένα. Λοιπόν, άλλη φορά μας πεις.
1: Βλαχίες, λέει. Όταν είχε έρθει σπίτι μου, εμείς κάτω στο σπίτι έχουμε κοτέτσι. Δεν την πήγε τη Σοφία Ειρήνη στις κότες.
2: Να τα βγαίνουν κι άλλα τώρα.
1: Δεν το είχα σκεφτεί.
0: Καταρχήν δεν είναι κακό να φοβάσαι τις κότες, αλλά δεν τις φοβάμαι τις κότες.
2: Όχι, δεν είναι κακό, Φάνη μου, να τις φοβάσεις τις κότες. Είναι κακό όμως να μας λες εμάς ότι δεν ξέρουμε τι κάνουμε και εσύ τις τρέμεις.
0: Ρε Μαρία.
1: Σου φεύγουν τα τσισάκια με τις κοτουλίτσες.
0: Να πω κάτι. Υπάρχει περίπτωση να φοβάμαι τις κότες και να θέλω τέσσερις στην καθησιά μου για να χορτάσω.
2: Άλλο αυτό.
0: Τι άλλο αυτό.
2: Άλλο αυτό.
1: Το ότι τρώω τα μπούτια τους δεν σημαίνει ότι δεν τις φοβάσαι.
2: Το μπουκίτσες είναι άλλο.
0: Ποτέ δεν τρώω πράγματα τα οποία φοβάμαι.
2: Αχ, κοίτα πώς το γύρισε, παιδιά. Να σου πω κάτι, έχουμε και ντοκουμέντα. Σε έχουν δει. Και ο Δημήτρης σε είδε που δεν πήγε στη Σοφία Ειρήνη στις Κότες.
0: Βλακία,
2: και η Μαντώ. Δεν το συζητάμε τώρα.
0: Εντάξει, μπορεί να είδε η Μαντώ να φτερακάει καμιά κότα και να κάνει λίγο πιο πέρα.
2: Που η Μαντώ είναι πολύ ατρόμητη, να ξέρει. Είμαι σίγουρη ότι θα πιάνει η Μαντώ και σε τίποτα. Θα έχει τρέξει να έχει φύγει. Γιατί δεν μασάει η Μαντώ σε τέτοια.
0: Πού να δει κατσίκι. Καλά, και πού. Γιατί να δει Μαντώ, παιδιά. Πού να δει κόκορα, Μαρία. Κόκορα να δει. Για πήγαινε να πιάσει.
1: Εμένα με έχει κυνηγήσει κόκορα.
2: Αλήθεια. Εσύ, Φάνη μου, τι είπε τον κόκορα.
0: Επίσης, η Μαντώ, είμαι σίγουρος ότι δεν ξέρετε ποια είναι η διαφορά του κόκορα και της κότας. Οπότε,
1: η Μαντώ έχει κάνει και νόματζ, αγόρι μου. Εσύ τι έχεις κάνει.
2: Έλα, γιατί σωστά,
1: Έχει κάνει και ένα νόματζ.
0: Είχε κοκόρια στο νόματζ.
1: Αυτό δεν το ξέρω.
2: Είχε δύσκολες συνθήκες, Φάνη. Η Μαντώ έχει αποδείξει ότι κάτι έχει κάνει. Με τη δυσκολία συνθήκων.
0: Μαρία, άκου να δεις. Άκουνα, τώρα γιατί δεν ξέρεις. Σε μένα που μιλάς, εγώ έχω φάει κουτουλιές από κρυάρια. Από πρόβατα. Πρόβατο με έχει κλείσει σε αποθήκη θείου μου. Και με την πόρτα μου τη βάραγε. Τώρα μην μου λες τώρα. ναι. Το πρόβατο, να σου πω κάτι.
2: Πώς έκλεισε στην αποθήκη το πρόβατο.
0: Ρε τα πρόβατα. Ρε εσύ. Καλά, γελάτε. Για ρωτώ.
1: Ήταν μαζί με την αρκουδά που σε χαιρετούσε από κάτω με το τσουτεδελί.
0: Λοιπόν, παιδιά, γελάτε. Γελάτε, ρωτήστε κάποιον, πείτε με ψεύτη, με έχει στριμώξει πρόβατο αρνί, ρε. Με έχει στριμώξει αρνί. Όχι, με έχει στριμώξει. Ερχόταν να μου κάνει κουτουλιά, ρε. Το κάνουν αυτό τα αρνιά, κουτουλιά. Μου κάνει μία στον μπούτ, το κάνω να φύγει από εδώ, αλλά το βλέπω, τσαμπουκαλεμένο και είναι και βαρύ. Και εγώ έχω ένα αποθηκάκι ο θείος μου και τραβάω την πόρτα και αρχίζει και βαράει την πόρτα. Κλείνω την πόρτα και δεν πάω να βγω έξω το κολοαρνί, να πούμε. Τέλος πάντων. Οπότε μην μου λέτε. Μην μου λέτε με ένα ιστορία. Δεν τρέπομαι να το πω.
1: Και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
2: Και πώς βγήκες, Φάνη.
0: Παιδιά, ακούστε να δείτε. Τα αυτά μπορεί να. Που λέει και ο φίλος εδώ πέρα, γιατί όσοι ξέρουν, μπορεί να έχει ίστρο αυτό, ρε. Μπορεί να έχει ίστρο. Γιατί εσάς δεν σε έχει κουτουλήσει ποτέ αρνί. Όχι εσάς, τους ακροατές.
2: Ο Σωτήρης λέει ότι είχε ρίξει μπουκέτο ένας λαγός.
0: Καλά.
1: Ντροπή. Θες να τα βάλεις και με τους Τούρκους.
2: Φάνη, σε τρολάρουν φίλοι.
1: Χάιντι.
0: Και ξαναδείς. Τα ίδια μου λέγατε και για την αρκούδα που σας έλεγα ότι έχω δει αρκούδα στη Νέα Σμύρνη και είχαν βγει οι ακροατές και με... Αλλά... Εντάξει. Μαρία, είστε τόσο άσχετοι που σας, ναι, λέω μια ιστορία η οποία για κάποιον που έχει ζώα είναι πολύ... δεν υπάρχει κάτι πιο συνηθισμένο από αυτό. Και σας φαίνεται ψέμα γιατί δεν μπορείτε να το φανταστείτε. Δηλαδή, είναι πράγματα που όσοι έχουν ζώα τα ξέρουν και εσάς σας φαίνεται κάτι τόσο εξωπραγματικό που με βγάζετε ψεύτη. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα.
2: Δεν σε βγάζουμε ψεύτη, Φάνη μου, καθόλου. Εμείς μιλάμε με ντοκουμέντα και αποδείξεις.
1: Σε πιστεύουμε.
2: Ναι. Ο Δημήτρης είπε κάτι, η Μαντώ είπε κάτι. Εν τέλει, από το πρόβατο, πώς βγήκες από την αποθήκη.
0: Μπορεί να πάρει κάποιος τηλέφωνο που να έχει πρόβατα. Έχουμε κάποιο βοσκό. Να πάρει κάποιο που έχει πρόβατα αυτό.
1: Παίρνω το Σταύρο, λέει, που μου έκανε κεφαλοκλείδωμα χάμστερ.
0: Έλα, ρε. Ωραία. Πάρ' το Θοδωρή. Πάρ' το Θοδωρή τηλέφωνο που έχει πρόβατα.
2: Περίμενα να τον βρούμε το
0: Θοδωρή. Λοιπόν, μην με τρελαίνετε τώρα. Ο Δημήτρης είναι εκτενοτρόφος. Πάρτε, γιατί εδώ πέρα το να με λέτε ψεύτη είναι εύκολο. Σας φαίνονται, είστε τόσο φλωράκια της πόλης.
1: Α, να τα πάλι.
2: Αρχίσαμε.
0: Και στους ακροατές λέω, φλωράκια που τα χέρια σας είναι μαλακά σαν μωρού παιδιού, δεν έχετε πιάσει ούτε μια ψαλίδα ούτε μια τσάπα στη ζωή σας και βγαίνετε να με κράξετε. Λοιπόν, πάμε.
2: Έλα, για πάρ' το Θοδωρή λίγο.
3: Ορίστε.
2: Που λέει έλα, το ίδιο.
0: Έλα, Θοδωρά, για λέγε, για πες, τους λέω ψέματα.
3: Όχι, Φάνη, αλήθεια είναι. Κάνει δύο βήματα πίσω και ξανά πάνω σου.
0: Κουτουλάνε.
3: Δεν ξέρω αν ήταν άρνη, μπορεί να ήταν και καθήκη.
0: Ναι, όλα αυτά κουτουλάνε. Ευχαριστώ, γεια. Λοιπόν, πάρ' το Σημεών. Εδώ πέρα τόσα τέτοιο. Λοιπόν,
1: Σημεών είναι λιποτάκτης, δεν τον παίρνω.
0: Ο Αναστάσης, εδώ πέρα, παιδιά. Είστε φλωρέτες και είστε άνθρωποι οι οποίοι δεν έχετε κάνει καμία δουλειά στη φύση.
1: Τώρα εσύ γιατί τους παίρνεις για να πεις ότι ξέρουμε ότι κουτουλάνε.
0: Ναι, αυτά μου έκανε, με έχει δαγκώσει χρυσόψαρο κι αυτά. Είναι ωραία αστεία, αλλά είστε παιδάκια.
1: Έχουμε τον Δημήτρη.
0: Έλα, Δημήτρη.
4: Έλα, Φάνη, καλημέρα.
0: Για πες τα παιδάκια εδώ πέρα, γιατί είναι παιδάκια αυτά εδώ πέρα. Αυτά τα μόνα που έχουν έρθει σε επαφή είναι με πληκτρολόγιο. Για πες τους.
4: Μια χαρά τα λες, το μόνο ρε Φάνη, το αρνί είναι μωρό ρε Φάνη. Πώς
0: ρε συντάξει.
4: Το μωρό ρε εσύ.
0: Ρε εσύ, αρνί είναι πρόβατο τέτοιο. Πρόβατο και να σου πω κάτι. Και έχει έρθει και κρυαρό πρόβατο, όπως λέγεται από τα κρυαρό.
4: Ναι, όλα πάνω σε κρυαρό πρόβατο την έκατσε.
1: Ήρθε και ένα δράκος.
0: Ναι, καλά. Εξήγησε.
4: Και όσο πιο πολύ το χαϊδεύει, τόσο πιο πολύ ξυλοτρός.
0: Ναι, καλά. Πες τα ρε αγόρι μου. Πες. Εγώ δεν έχω βοσκήσει. Αλλά ξέρω, έχω μπει μέσα σε στάνη.
4: Κοίταξε, αυτή... η εμπειρία Φάνη που έχεις φαίνεται. Φαίνεται. Έχεις το τσουπανιλίκι μέσα σου, ρε Φάνη.
1: Όχι.
0: Περί να κορυδέψει. Λοιπόν, λοιπόν, τι ώρα έχει πάει με τις βλακίες.
2: Έχει πάει μετά, με αυτά 42. Και με αυτά, ναι.
0: Εντάξει, έχω παίξει ξύλο με καγκουρό. παιδιά, ναι, καλά, να μιλήσει. Να τους ο Νίκος. Τράγος. Από τράγο να δείτε τι μπορεί να πάθεις.
2: Τι, έχεις πάθει και από τράγο.
0: Παιδιά, να σου πω κάτι, για να το κλείσουμε το θέμα.
1: Ναι, μωρέ.
0: Όσοι θέλετε, πείτε με ψεύτη. Mm-hmm. Λοιπόν, με έχουν κουτουλήσει και αρνοερήφια. με έχουν κυνηγήσει και χήνες.
1: Χήνες.
0: Η χήνα υπάρχει πιο επικίνδυνο.
1: Συμφωνούμε.
0: Με έχουν κυνηγήσει και χήνες. Μου έχει κάνει επίθεση και κόκορας.
1: Εσύ πού τη βρήκες τη χήνα, παιδί μου, και σε κυνηγήσει.
0: Έχει θεία μου αυτό. Μου έχει ανοίξει πληγή τεράστια. Κουνέλι της θείας μου, το οποίο το πήρε αγκαλιά και μου έκανε μία χρακ. Και με τα νύχια το κουνέλι μου έχει σκίσει μπλούζα και κοιλιά. Έχω να σας λέω τέτοια πράγματα άπειρα. Τώρα ο καθένας που νομίζει ότι ξέρει από αυτό, είστε παιδάκια. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, επειδή έχω εδώ πέρα και μια δουλειά να κάνω, να συνεχίσω το πρακτορυλίκι μου.
1: Τι. Σου έχω φτιάξει κάτι φωτογραφίες.
2: Εντάξει, πραγματικά.
0: Τι βλάκες είστε. Με έχει δει τυφλοπόντικας, λέει ένας. Ψοφάτε για βλακεία, ρε. Ψοφάτε για βλακεία. Λοιπόν, φίλες και φίλοι. Έχουμε. Ψοφάτε για βλακεία. Φίλες και φίλοι. Επειδή έχω να συνεχίσω ένα πολύ σημαντικό έργο.
1: Είναι αλήθεια.
2: Ναι.
0: Εμείς περνάμε σε κουναβομαχίες και εγώ συνεχίζω. Τι έγινε, με χρεώσαν στη Revolut εδώ πέρα.
1: Ποιος, η Τουρκή.
2: Να τα.
0: Έγινε ανάληψη. Α, παιδιά, μισό λεπτό. Κάποιος μου παίρνει λεφτά. Τι έγινε αυτό.
1: Σου παίρνει λεφτά.
0: Ναι, μόλις μου έγινε μια ανάληψη από τη Revolut. Τι είναι αυτό. Λέει, you sue me. Λοιπόν, παιδιά, εγώ σας
1: μας
2: αφήνεις.
0: Σας αφήνω, τα λέμε αύριο, φιλάκια πολλά. Έτσι
1: μέραμπα,
0: από μένα.
1: Μέραμπα, Χριστέ μου.
2: Μέραμπα, εντάξει, καταλαβαίνεις. Τα έχει πάθει όλα.
1: Όλα
2: τα έχει πάθει.
1: Λοιπόν, στείλτε τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού, διότι επιστρέφουμε με κουναβομαχίες. Ένας τυχερός, ένας από εσάς θα φύγει με μία δωρεάν επιταγή αξίας 100 ευρώ από τα My Market στο 6939892892. Στέλνετε ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο και σε πολύ λίγο ένας θα φύγει με τα σούπερ μάρκετ. Δώρο.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και είμαστε έτοιμοι για κουναβομαχίες και έχουμε στο τηλέφωνο τη Μελίνα.
1: Δώσ' το, κάτσε, εγώ να παίξουμε σήμα τα Μαρία.
0: Παιδιά, το σήμα ποτέ δεν το δίνω, και την άλλη φορά που μου είχατε πει πάλι το ξέχασα.
1: Δώσ' το, Λευτέρη,
2: κουναβομαχίες.
1: Παιδιά, έχει πάρα πολύ πλάκα.
0: Πες,
1: έχει έρθει η Ράνια Λευρά που είναι μετά από εμάς και έτσι λέει η Μαρία να μπει μέσα. Η Ράνια γενικότερα δεν μπαίνει μέσα γιατί φοβάται τον Φάνη.
0: Ναι, κάπως την τρομοκρατεί για κάποιο λόγο.
1: Για περίεργο, δεν έχει τρομοκρατήσει. Και ήρθε η Ράνια, έτσι λέμε, Ράνια, αλλά θα παίξεις κι εσύ. Και από τον τρόμο της η Ράνια πήγε στις κερκίδες που έχουμε πίσω και έπεσε το κινητό της κάτω από τις κερκίδες.
0: Ναι, που είναι δύσκολο να ξέρετε να βγει.
1: Να πούμε, οι κερκίδες δεν βγαίνουν, δεν μπορείς να τις πρόξεις για να κάνω. Οπότε τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει με το κινητό της Ράνιας.
0: Πώς το κατάφερε, δηλαδή. Τι πιθανότητες έχει να συμβεί αυτό, μηδενικές. Κι όμως η Ράνια το κατάφερε.
1: Επειδή φοβάται το Φάνη και μπήκε μέσα με αέρα.
0: Ναι.
1: Είδες ο αέρας. Λοιπόν, έχουμε την Νικολέτα.
3: Καλημέρα.
1: Γεια σου, Νικολέτα μου. Θα παίξεις με το 1 ή με το 2.
3: Θα παίξω με το 2.
0: Αυτό είναι το 2, για κάτσε.
1: Για δες.
0: Αυτό είναι το 2. Λοιπόν, η Νικολέτα. Μαζί μου θα παίξει η Νικολέτα.
3: Τέλεια.
0: Αχ, δεν το λέει, είμαι πολύ θέρμη. Έχουμε δύσκολο αντίπαλο.

0: φτιαγμένη για σένα, πάρα πολύ όμορφη, να κοσμεί το χεράκι σου, να το βλέπεις και να μας θυμάσαι για να κοιτάς και την ώρα. Αλλιώς μπορείς να το ρισκάρεις και να παίξεις με τη Μαρία.
1: Όχι,
0: που σου λέει ότι έρχεται με κακό
1: σέρι. Όχι, εγώ πήρα για να παίξω, πότε θα το ρισκάρω.
2: Αχ, Μαρία. Νικολέτα, με συγκινείς πάρα πολύ, αλλά αν θες το ρολόι...
1: Δεν με πειρά.
2: Εντάξει.
1: Μαρία, δεν θες να σπάσεις το σερί σου.
2: Ρε, εσύ, Νικολέτα, θέλω, αλλά ξέρεις, αισθάνομαι μετά, πώς το λένε, ότι εκτίθεμαι απέναντί σας.
0: Όχι, ρε,
2: πρέπει
0: εσύ.
2: Να...
1: Όχι, όχι, Δημήτρη.
2: Να σας βγάλω ως προπρόσωπους.
0: Λοιπόν, Λευτέρη, ποιος ξεκινάει. Εγώ. Βάλα.
3: Λοιπόν,
0: ανακάτεψε. Λοιπόν, Μελίνα μου, 30 δευτερόλεπτα έχουμε στη διάθεσή μας. Γρήγορες απαντήσεις. Θέλω ό,τι κουλό σου έρχεται στο μυαλό, το λες, δεν πειράζει, είναι και η χαζομάρα και ο Θεός μαζί μας, εντάξει.
1: Okay.
3: Λοιπόν, πάμε. Τρία.
0: Τι ωραία. Έλα, Λευτέρη. Τρία, δύο, ένα, πάμε. Λοιπόν, είναι αυτό το γουρουνάκι που ρίχνουμε ψηλά.
1: Επά.
0: Τι είναι, ρε, το κουρούνι που ρίχνουμε ψηλά μέσα.
1: Α, κουμπαρά.
0: Ωραία. Η βάρκα, τι ρίχνει κάτω για να σταθεροποιηθεί.
1: Άγγελα.
0: Ωραία. Θα βγω να κάνω ένα τσιγάρο στο
1: μπαλκόνι.
0: Ωραία. Ο Μαζονάκης, ο Τσιμιτσέλης, όλες αυτές, όλες αυτές οι κατηγορίες. Ο Τσιμιτσέλης σου λέω είναι
1: καλλιτέχνες. Καλλιτέχνες.
2: Περίμενε λίγο. Το βγω και το έξω.
4: Ναι, βεβαίως.
0: Τι βεβαίως, ρε. Θα βγω έξω, τι σχέση έχει. Άλλο το βγω, άλλο το έξω.
2: Δεν είναι.
4: Θα βγω.
2: Θα βγω. Έξω.
0: Τι λες, μωρέ Μαρία.
2: Ψηλά και κέρματα.
0: Καμία σχέση είναι άλλες λέξεις.
4: Όχι, παιδί μου.
0: Και το βγω με το έξω είναι άλλες. Μαρία, κάτσε κάτω.
4: Το βγω όμως με το έξω.
0: Το βγω, τι σχέση έχει με το έξω. Άλλο το έξω, άλλο το βγω.
2: Έχει σχέση το. Θα βγω με το έξω.
3: Παιδιά, σκέφτομαι το κινητό.
0: Κάτσε κάτω, Μαρία.
4: Βγαίνω.
0: Ναι.
4: Και το έξω.
0: Ναι. Για πες μας, Λευτέρη, το βγαίνω.
2: Τέσσερα, Νικολέτα.
4: Τέσσερα βρήκες.
1: Πάμε για τέσσερα, Μαρία, το έχεις γρήγορα.
0: Λοιπόν.
2: Πέντε θέλουμε, Νικολέτα, για να κερδίσουμε. Νικολέτα.
0: Το θες το ρολόι.
1: Όχι, θέλω να παίξω.
0: Τρία.
2: Α, γλυκούλα μου την
0: αγαπώ. Δύο, ένα, πάμε.
2: Λοιπόν, παλιό συγκρότημα ήταν τα Σκαθάρια, αλλιώς.
1: Beatles.
2: Μπράβο. Πες, Πάσο.
1: Πάσο.
2: Λοιπόν, μέσα το... Λοιπόν, μέσα υπάρχουν καρχαρίες, διάφορα...
1: Επιδύο.
2: Μπράβο. Παίρνει ο Πετούνιας, τι... Ο Πετούνιας. Μπράβο. Και είναι το μπαλί, τι είναι.
1: Περιοχή, προορισμός, νησί, θάλασσα,
2: νησί, νησί.
0: Εκτός. Δικάζει, ρε, Δευτέρικης, όπως σφύριξε.
2: Δεν το κοίταξε, τα πήγαμε πάρα πολύ καλά. Τα πήγαμε πάρα πολύ καλά, απλά δεν προλάβαμε το χρόνο στο νησί.
1: Γιατί δεν το προλάβαμε, αφού το είπα κατευθείαν.
2: Το είπες και...
0: Εκτός χρόνου ήταν, Νικολέτα. Δυστυχώς.
2: Νικολέτα για ένα.
4: Παίζει και να ήταν εντός, να ξέρετε.
0: Ναι, Λευτέρη.
2: Παίζει να ήταν εντός.
4: Ναι, εγώ λέω επανάληψη.
0: Λευτέρη, επειδή είσαι δίκαιος άνθρωπος και επειδή αυτή τη στιγμή κρέμονται από σένα ακροατές που μας ακούνε, ήταν εντός ή εκτός.
2: Ναι, τι ήταν εντός ή εκτός.
4: Ήταν εκτός, παιδιά.
2: Ήταν εκτός, είσαι σίγουρος.
0: Αφού το ξανάβαλε μετά τον χρόνο από την αρχή, αφού του φέρνει το ξανάβαλε.
2: Α. Νικολέτα, και ήμουν πάρα πολύ καλή. Ευχαριστώ, παιδιά.
0: Μαρία, πρώτη φορά τόσο καλή.
2: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νικολέτα, απογοητεύτηκες πολύ.
1: Όχι, δεν απογοητεύτηκα, Μαρία.
2: Θα ξαναπάρεις, έτσι, σε κάνα δύο
1: μήνες. Αν με πάρεις και πίσω, ναι.
0: Ελπίζω, Νικολέτα μου, να παίξουμε μαζί την επόμενη φορά. Λοιπόν, Μελίνα μου, συγχαρητήρια. Μια δωρεπιταγή αξίας 100 ευρώ από τα My Market είναι όλη με όλη δική σου. Να κάνεις τις αγορές σου και να πάρεις ό,τι πραγματικά λαχταράει η καρδούλα σου.
2: Άκου.
0: Τι να ακούσω, παιδί μου.
2: Φέρτο.
0: Πάρτο.
2: Χρυσή. Επειδή ο Ακύλας ήσουν φανατικός.
0: Μου πες φέρτο, πάρτο, δίσουπα, πάρτο.
2: Πάρτο.
0: Λοιπόν, να έχετε μια υπέροχη μέρα. Αύριο Φάνη θα βγει από την Κωνσταντινούπολη. Εδώ πέρα ψάχνουμε το κινητό Τσιράνιας. Να είστε καλά, μπαγκαράγκα, φέρτο μόνο, πάμε.
5: Θέλεις να κερδίσεις διπλές VIP προσκλήσεις για το Zamna X Primer 2026 από τον Music 892. Ψήφισε το Primer Music Festival στο DJ Mag Top 100. Μάθε περισσότερα στο voteforprimer.com. Η ώρα είναι λίγο πριν τις 10. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
6: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
7: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
6: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
7: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα.

0: πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και ορί ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Music 892.
2: Γερμανός ολέ ολέ.
3: Προκόπη! Τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
2: Ναι, Στεφανή. Τολμώ.
3: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
2: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
4: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει ως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει ως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφείνη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του με HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
7: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
8: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
7: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
8: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
9: Ο Music 892 φεύγει για Μύκονο και σε θέλει εκεί, στο πιο exclusive καλοκαιρινό πάρτι στη Σπηλιά. Δίπλα στο κύμα, μπροστά στο Αιγαίο. Τα vibes δυναμώνουν, ο ρυθμός σε παίρνει μαζί του. Στα Dex, η Μάγη Χαραλαμπίδου και η Ξένια Γκάλη. Σάββατο 30 Μαΐου, 4 το μεσημέρι με 9 το βράδυ. Σπηλιά Μύκονος. Music 892. Δεν το ακούς απλά, το ζεις.
10: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
11: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
12: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
13: Τάκη και Μπούμπης.
14: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
15: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
14: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
15: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
14: Και τι λέτε.
15: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
14: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
15: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
14: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
13: Τάκης και Μπούμπης.
16: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος Συλλόγου Πεντάχρονων. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό. Όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
17: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
18: Η νέα σειρά επαγγελματικών λάπτοπ HP Elite Book X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Απόκτησε τα σήμερα και υποφελήσου από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP Poly Voyager Focus και να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems. Αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
19: Previously.
20: Στα κουνάβια.
21: Τα ελεύθερα ζευγάρια πάνε και κάνουν σεξ και είναι και δύο λάμπες. Είναι σαν κοτόπουλα. Έχουν εξηρήσει μέχρι και ρουθούνια μέσα.
19: Ναι.
21: Οι παντρεμένοι θα πάμε για ερωτά και με το που κάνεις χρουπ γίνανε εδώ. Κύριε, δηλαδή θέλω να σου πω ότι, είναι διαφορετικό του ελεύθερο. Δηλαδή, άμα κατεβάσουμε βρακιά και δύο, θα κλάψουν μάτια.
19: Εντάξει, ρε Φάνη.
22: Τόσο πολύ
19: ρε.
21: Θέλει ματσέτα Αμαζονίου και να μπει μέσα. Να βγάλει τα. Και ο ένα και ο άλλο. Αγάπη μου ακολούθα. Πάω να πω. Και κόβει έτσι, ρε, σαν τον Ιντιάνα Τζόουνς.
23: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Τετάρτη 20 Μαΐου σήμερα. Τι ωραία μέρα. Ωραία έχει ξεκινήσει. Ωραία έχει ξεκινήσει. Στρωτά, εγώ δεν βρήκα κίνηση. Απ' την άλλη, έπεσε το κινητό πίσω από τις κερκίδες. Τα ακούσατε και από τα κουνάβια. Μπήκαμε σε περιπέτηση. Η κυρία Χριστίνα έκανε το θαύμα της. Πάντα μια γυναίκα τη σώζει την κατάσταση. Έκανε το MacGyver και το σκάψε και το βρήκε. Και μια χαρά όλα, επειδή το Ελληνάκι μου ανησύχησε. Φιλάκια πολλά, Ελίνα μου, καλημέρες πολλές. Έλειπε ο Φάνης, μπήκαμε φόρα και αυτά παθαίνεις, τον μπαίνεις με φόρα. Να πω χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Θαλελέως, Θαλής, Λιδία, Λίδα και Ηλιτό. Χρόνια πολλά σε αυτά τα πολύ όμορφα ονόματα. Τι ωραία ονόματα είναι αυτά και πρωτότυπα. Έχουμε λοιπόν εκπλήξεις σήμερα. Έχουμε ζώδια, έχουμε πάρα πολλά δώρα. Έχουμε αυτό το ταξίδι το μαγικό. Έχουμε μουσικάρες. Φυσικά δεν φεύγει κανένας.

Επιστρέψαμε πολύ δυναμικά με Lady Gaga και Poker Face και πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Το πρωί που ξεκίνησα, περιέργως, έκανα μόνο 25 λεπτά. 7 η ώρα όμως ξεκίνησα, να τα λέμε και αυτά. Για να δούμε τώρα όμως τι συμβαίνει. Γενικά τα πράγματα δεν είναι άσχημα. Λεωφόρου Βασιλής Σοφίας βλέπω την κίνηση τη συνηθισμένη. Τίποτα το περίεργο. Αρδιτού Καλλιρόης. Λεωφόρου Κηφισίας στην κάθοδο. Εκεί έχει λιγάκι κίνηση. Τον πειράζει στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Και στον κόμβο της μεταμόρφωσης στην Αττική Οδό. Βάρης Κοροπίου μου είπε και ο φίλος Μωτάκης ότι τα πράγματα είναι χαλαρά. Να θυμίσω ότι δεν είμαστε μόνοι μας, έχουμε στην παρέα μας και τη χορηγάρα μας, το Γερμανό. Ιδίως στις τρεις επισκευές κινητού, θυμίζω ότι γίνονται άμεσα μέσα στο κατάστημα, δηλαδή πάνω από το 69% των περιπτώσεων λύνεται εκείνη τη στιγμή επιτόπου. Έχουν και εξουσιοδοτημένο σέρβις με πιστοποιημένους τεχνικούς, σύγχρονο εξοπλισμό και γνήσια ανταλλακτικά. Και φυσικά δεν είναι τίποτα τυχαίο. Με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, είναι σίγουρα νούμερο ένα προορισμός για σέρβις κινητού στην προτίμηση πάντα του καταναλωτή. Φύγαμε για Bruno Mars, I Just Might.

0: Music 892.
1: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
2: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
3: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
4: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
3: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα Jumbo όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Τι!
3: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
4: Να δω

0: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
2: Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό?
1: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
3: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
5: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης μόνο 2,99. Ακόμα φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό τώρα μόνο 9,95.
8: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
9: Δύο λεπτά μένουν για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ω, τάπα από το Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς, Έλιτς όρσο του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα, σηκώνεται καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
10: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
11: Ποια είναι αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία έχουμε εμείς οι καλοσυνάτοι άνθρωποι?
12: Ποιους έβαλεστε εμείς?
11: Και οι ψυχολόγοι υποστηρίζουν αυτά τα χαρακτηριστικά των καλοσυνάτων ανθρώπων.
12: Αν ακούσω άλλη μια φορά τη λέξη καλοσυνάτη και βάζετε αυτός μέσα έτσι με τέτοιο στένος, θα χτυπηθώ, λέει.
11: Κάτσε ρε μπρο, περίμενε.
12: Ναι.
11: Δεν έχω ενσυναίσθηση. Ταπεινότητα επίση. Ακρόαση και αποδοχή της διαφορετικής οπτικής του άλλου. Τι γελάς ρε βλάκα. Μετά τις διαφημίσεις
12: μπράβο,
11: θα πούμε τα 7 χαρακτηριστικά των ανθρώπων που είναι σαν κακό ψοφονάκης. Για μια κοπέλα από εδώ δίπλα.
13: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
14: Στο Music 892.
15: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

Music 8-9, επιστρέψαμε. Πόσο το αγαπώ αυτό το κομμάτι, πόσο γλυκό, τρυφερό, χορευτικό και καλοκαιρινό θα πω. Και μας κάνει αυτές τις ατασταλίες ο Κερούλης. Θα φτιάξει πού θα πάει. Και σας έχω και βέβαια το ταξιδάκι αυτό που σας είχα υποσχεθεί. Το μαγικό στη Μύκονο. Λατρεύω αυτό το νησί, θα το λέω και θα το ξαναλέω. Φανταστείτε λοιπόν να χορεύετε σε ρυθμούς House και Afro Music και μπροστά σας να πλώνετε το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα της Μυκόνου. Ο Music 8-9-2 φέτος το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος αποβιβάζεται στο νησί των Ανέμων για να ετοιμάσει ένα ξεχωριστό Summer Music Experience σε ένα από τα ωραιότερα spots στο Σπηλιά Restaurant. Σάββατο 30 Μαΐου μετά τις 4 στα Music Decks ανεβαίνουν οι αγαπημένες Μάγκη Χαραλαμπίδου και Ξένια Γκάλη και ο χώρος μετατρέπεται σε ένα μοναδικό DJ set με φόντο το φυσικό σκηνικό του Seaside Restaurant που βρίσκεται ακριβώς πάνω στο κύμα. Μοναδικές μουσικές και κλαδίδικο λιβασίλαμα και ένα spot που βρίσκεται μέσα σε μια αληθινή σπηλιά συνθέτουν ξεχωριστό vibe και υπόσχονται ότι θα ζήσουμε μια ξέχαστη νύχτα με την υπογραφή πάντα του Music 892. Να στείλω και τα φιλιά μου από Μύκονο, σας πάω Ελβετία, στον Δημήτρη που είναι στο Κστάτ και βλέπω κάτι μαγικές φωτογραφίες. Ταξίδεψέ μας, Δημήτρη, θέλω κι άλλες.

ταξίδι στο χρόνο με Britney Spears και Toxic. Και επειδή εμείς δεν θέλουμε εδώ πέρα τοξικότητες, τι έχουμε, έχουμε Ξελέν. Παιδιά, εσείς λόγω άγχους και στρες βγάζετε συχνά άφθες και δεν ξέρετε πώς να το αντιμετωπίσετε. Λοιπόν, ένας φιλοσοδίατρος μου είπε τη λύση. Το Εξαλέν. Ναι, το γνωστό διάλειμμα με το οποίο ούτως ή άλλως κάνουμε γαργάρες όταν έχουμε πονόλεμο. Έχει την πιο ισχυρή αντιμικροβιακή δράση τόσο για τις άφθες, αλλά και για την ουλίτιδα και την πλάκα. Και σε αντίθεση με άλλα στοματικά διαλύματα, δεν χρωματίζει τα δόντια και μπορούμε να το χρησιμοποιούμε καθημερινά. Φυσικά με σωστή χρήση και τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού μας. Συνεχίζω με ένα κομμάτι που λατρεύω, Forever Till the End.

0: μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
1: Music 892.
2: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
1: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε.
1: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
1: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: 10 χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. Spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
5: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, Λαρτιτζιάνο. Ερωτήσεις?
6: Ναι. Από πού παραγγελνούμε, coach?
5: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση. Λαρτιτζιάνο,
7: Λαρτιτζιάνο Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. Λαρτιτζιάνο Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
8: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
9: Μήπως λεφτά?
8: Τα λες και λεφτά.
10: Coupons! Coupons!
9: Από πού ακούστηκε αυτό?
8: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
11: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
12: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες packs και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
13: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
14: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
15: Πάμε να δούμε σπίτια.
16: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
14: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
16: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
14: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
16: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
14: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
17: Τάκης και Μπούμπις.
13: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
18: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
19: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και αδιάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
20: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplas.
21: Previously, στα κουνάβια.
22: Έκανα μπότοξ, κακό είναι.
23: Όχι, εσύ Δημήτρη.
22: Κάναμε λοιπόν ένα πολύ φυσικό αποτέλεσμα για να μην ζαρώσω ρε παιδί μου περισσότερο και μελλοντικά.
24: Να πούμε, παρότι ο Μίτσος είναι νέος, είχε ένα πρόβλημα στο πρόσωπο.

0: τρόπο. Αυτό που λέμε, ρε παιδί μου.
1: Πολύ εκφραστικότητα. Είμαι πολύ εκφραστικότητα.
0: Πολύ εκφραστικότητα ή αλλιώς, πώς να το λέμε. Χιδόφατσα που λέμε. Ήταν σαν. Παπαροσακούλα.
1: Φάρη, τι λέει. Μαρία, ήμουν παπαροσακούλα. Μαρία, τι λέει. Λεωνίδα, γελάς.
0: Να σου πω. Στέλνει ο Μιχάλης, λέει, Μπομπ, μη τους ακούς. Γράψε τα μούτρα σου.
2: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Επιστρέψαμε με Taylor Swift και αυτό το κομμάτι εξαιρετικά αφιερωμένο στη μικρή Λιτό που γιορτάζει σήμερα. Είναι η Ανιψιά και η βαφτιστήρα της Ελίνας, που είναι μια ξετρελαμένη θεία σε νιώθω Ελίνα και εγώ τα ίδια με τον Ανιψιό μου. Πολλά πολλά φιλιά λοιπόν και στις δύο. Το δικό σας κομμάτι πιστεύω ότι ήταν αυτό, γιατί αρέσει και στα μικρά κοριτσάκια πολύ η Taylor Swift. Τα φιλιά μου στον Αντώνη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όμορφα λόγια να ανέβουμε σήμερα. Νομίζω ναι, σήμερα και Τετάρτη είναι πιο ωραία μέρα. Και στον Άκη που μου ζητάει ένα κομμάτι, προσπαθώ να βρω τον τρόπο να μην κρεμίσω το σύστημα εδώ πέρα, γιατί δεν έχει πάει καλά η μέρα με τα κινητά που χάθηκαν. Όμως θα το προσπαθήσω, παιδιά. Προσπαθώ να ικανοποιώ τα αιτήματα, γιατί συμφωνώ και με τις μουσικές σας επιλογές. Είναι καταπληκτικές.

Επιστρέψαμε με την νικήτρια της Eurovision, την Τάρα Μπαγκαράγκα. Παιδιά μου, έχει κολλήσει πολύ αυτό το κομμάτι. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Όσο το ακούω, τόσο πιο πολύ μ' αρέσει. Και φυσικά και η ελληνική συμμετοχή ήταν εκεί, ενεργή. Δημήτρης Κοντόπουλος, Βικτόρια Χαλκή. Τη βάλαμε και εμείς στο χεράκι μας. Και από το διάγωμα. Α, τώρα βλέπω εδώ πέρα ότι περνάει και ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Εγώ δεν το ξέρω αυτό. Για το τι σημαίνει το Μπαγκαράγκα. Ότι όλα είναι πιθανά και ότι όλα θα πάνε καλά. Υπέροχο. Και από το διαγωνισμό της Eurovision, ας πάμε και στο διαγωνισμό στο Instagram του Music, που τι σας δίνουμε, μια ταξιδάρα στο πανόραμα Βαλτικής. Παιδες, εδώ στο Music 892 σας έχουμε εξασφαλίσει αυτόν τον τρομερό διαγωνισμό. Θα φύγετε ταξιδάρα φέτος το καλοκαίρι. Σας στέλνουμε σε συνεργασία με το Zorbidis Travel για 8 ημέρες στο πανόραμα Βαλτικής. Ένα ταξίδι για 2 άτομα με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Θα δείτε τη Ρίγα με τη ζωντανή παλιά πόλη, το Βίλνιους και το Τράκαιρι με το εντυπωσιακό κάστρο στη λίμνη. Ζήστε το καλοκαιρινό vibe στη Γιουρμάλα και το Ταλίν με τη μεσονική του ατμόσφαιρα και θέα στη Βαλτική. Για να ζήσετε αυτή τη μοναδική εμπειρία, μπείτε τώρα στο Instagram του Music, ακολουθήστε τα βήματα και μπείτε στην κλήρωση. Και καλή τύχη σε όλους!

0: Ο Music 892 υποδέχεται το έξι των Adriatic στην Ελλάδα. Σάββατο 23 Μαΐου, το παγκόσμιο φαινόμενο των Adriatic επιστρέφει στην Αθήνα από τους 4303 και το Charlie. Μετά το ιστορικό sold out στο Διόνυσο, η συνέχεια γράφεται στο Θέατρο Πέτρας. Ζήσε την οπτικοακουστική εμπειρία που έγινε διεθνές σημείο αναφοράς. Συντονίσου καθημερινά στον Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. X by Adriatic. Η επιστροφή. Χορηγός επικοινωνίας Music 892.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολίγου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
3: ο Δίας σε καλεί.
4: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
6: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
7: Hey, κύριε. Θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
8: Hertz Leasing.
7: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
8: Hertz Leasing.
7: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
8: Hertz Leasing.
7: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
9: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
10: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
11: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
12: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
11: Παίζουμε!
12: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
11: Μα...
12: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Η νέα σειρά επαγγελματικών λάπτοπ HP Elite Book X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Αποκτήσε τα σήμερα και υποφελείς από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP Poly Voyager Focus και να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems. Αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
14: Λοιπόν, πάμε στα 21.
15: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
14: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
15: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
16: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
17: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 18 Μαΐου έως και την Τετάρτη 20 Μαΐου, πλημάκης γραβιέρα Κρήτης Pop 11,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων Pop δοχείο 8,95 το κιλό. Και Νιβέα, επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
18: Έμεινε ένας.
19: Ναι, εγώ είμαι!
18: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
19: Νιώθω λίγο περίεργα.
18: Λογικό, δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero, ακόμη. αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
20: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή. Και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
22: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
23: Θα κάνω εκπομπή κοιτώντας σε.
24: Ξαφνικό μου έρχεται τώρα αυτό.
23: Δεν μπορείς να το διαχειριστείς.
24: Ναι, δεν ξέρω.
23: Να ανταριάζεις λίγο. Να ξεκουμπώνεται το σουτιέν σου.
24: Κατάλαβες.
23: Όταν φοράς.
24: Κάτι τέτοια λες στον αέρα και με ρωτάνε πόσο καιρό είμαστε σε σχέση.
23: Τι τους λες.
24: Προσπαθώ να βρω κάτι να το διαχειριστώ
23: εκεί. Διαψεύδεις ή επιβεβαιώνεις.
24: Διαψεύδω, τι να πω.
23: Εντάξει, δεν πειράζει.
24: Ξέρεις τι, γιατί μερικές φορές με ρωτάνε και λέω, λες εδώ.
23: Α, πιστεύω ότι σε κάνω χαλάστρα.
24: Λέω, λες εδώ.
23: Η κοπέλα νομίζω ότι τη ρωτάνε επειδή τη την πέφτουν. Καημένη.
24: Τι να πει, εσύ.
23: Για μένα ρωτάνε.
25: Ευθύμη Κάλφα. Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα. Μόνο με συνταγή γιατρού.
26: Στο Music 892.
27: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official. 892.

Επιστρέψαμε με Get Lucky για το φίλο μου τον Άκη. Έκανε και ρήμα. Και αν είστε κι εσείς τυχεροί, τι θα γίνει, τι θα συμβεί. Θα κερδίσετε διπλές προσκλήσεις για το μεγαλύτερο event του καλοκαιριού. Ο Music 892 παρουσιάζει το Σάββατο 27 Ιουνίου το Full Circle. Το Full Circle επιστρέφει με το μεγαλύτερο event του καλοκαιριού, παρουσιάζοντας τους Kine Music με τους MD και Ράμπα για μια μοναδική εμφάνιση στο Πάρκο Στρατού στο Γουδί. Μαζί τους τα Dex, η Charmaine και η Voodoo. Join the Circle λοιπόν, στείλε τώρα τη φράση Kine Music στο Viber του Music 6939-892-892 και το ονοματεπώνυμό σου και πες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Μάθε περισσότερα στο music892.gr και στα social media του Full Circle.

0: Ο Music 892 παρουσιάζει Σάββατο 27 Ιουνίου. Το Full Circle επιστρέφει με το μεγαλύτερο event του καλοκαιριού, παρουσιάζοντας τους KNE Music με τους Enmi και Rampa για μια μοναδική εμφάνιση στο Πάρκο Στρατού στο Βουδί. Μαζί τους τα Dex, η Charmaine και η Voodoo. Join the Circle. Συντονίσου καθημερινά στο Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Μάθε περισσότερα στο music892.gr και στα social media του Full Circle.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα, καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
2: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζει στο δικό σου legacy.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Εντάξει, το είπας, δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
6: πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
5: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
7: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
8: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
10: Ε, τι ε!
9: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
10: Μα...
9: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, / blog, / όρι.
11: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
12: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
13: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
14: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
15: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
16: Πάλι hot dog, φάγαμε και χθες.
15: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
17: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
18: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση. πρόθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Γεια σας! Είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς ο αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό. Όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
19: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Άιζοπλας.
20: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
21: Ω, το γλάτωσε! Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
22: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
23: Previously, στα κουνάβια.
24: Λοιπόν, τώρα, ξέρετε, για ποιο λόγο σου λέω να μην τραγουδάς. Δεν το λέω για να σημειώσω, το λέω.
25: Όχι, καλέ.
24: Αυτά τα τραγούδια, όταν τα ακούγαμε εμείς.
25: Όχι, τα ακούγες εσύ.
24: Σπόνε, τα ακούγα.
25: Το 19 βγήκε, ρε.
24: Όχι αυτό.
26: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

επιστρέψαμε πολύ δυναμικά με το Talk to You και Ενώτη και συνεχίζω έτσι χορευτικά, δυναμικά, ανεβαστικά. Το Primer Music Festival, το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής, είναι ξανά υποψήφιο για τη λίστα DJ Mag Top 100 Festivals. Πέρσι κατέκτησε τη θέση 42 Highest New Entry. Φέτος το ανεβάζουμε ακόμη πιο ψηλά μαζί με το Music 892. Θέλεις να κερδίσεις διπλές VIP προσκλήσεις για το Jamna Primer 2026 από το Music 892? Μπες τώρα στο voteforprimer.com, ακολούθησε τα βήματα και μπες στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις από το Music 892. Ψήφισε τον Primer Music Festival και βοήθησε να δυναμώσει η παρουσία της Ελλάδας στην παγκόσμια ηλεκτρονική σκηνή. Τη σελίδα θα τη βρεις και στο site μας music892.gr με τίτλο Vote for Primer by Music 892.

Επιστρέψαμε με David Guetta, Gone Gone Gone. Λέτε να ανεβάσω τους τόνους. Πόσο πια εδώ πέρα χορεύουμε μόνοι μας στο στούντιο. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Υπάρχει λοιπόν, παιδιά, διαβάζω κινητικότητα απίστευτη. Και τα ζώδια τώρα λέμε. Περάσαμε στα ζώδια γιατί λίγη υποκουλτούρα δεν έβλεψε ποτέ κανέναν. Μεγάλες αλλαγές λόγω κινητικότητας Κρόνου, Ποσειδώνα, Πλούτωνα και Δία θα έχουν οι υδροχόοι. Ο Πλούτωνας λέει έχει περάσει στον υδροχό και ξεκινά ένας πολυετής κύκλος ριζικής μεταμόρφωσης, αλλαγές σε ταυτότητα, εικόνα, σχέσεις, φιλίες, καριέρα, στόχους, τρόπους ζωής. Πολλοί υδροχόοι νιώθουν ότι κλείνει μια ολόκληρη εποχή. Πολύ ενδιαφέρον αυτό χωροσκόπο. Κριός. Με τον Κρόνο και το Ποσειδώνα να επηρεάζουν σταδιακά το ζώδιο, οι κρύοι περνούν φάση ορίμανσης και restart. Πιθανές εξελίξεις, μεγάλες αποφάσεις, σχέσεις. Αλλαγή δουλειάς ή πορείας, ξεκαθαρίσματα σε φιλίες. Ανάγκη να αφήσουν πίσω πάρα πολλά patterns παλιά. Πετάγεται, λέει, έξω από τη ζώνη άνεσης, από το comfort zone. Καρκίνη. Οι εκλήψεις αγγίζουν πολύ έντονα άξονες σπιτιού, καριέρας. Αυτό μεταφράζεται σε μετακομίσεις, οικογενειακές αλλαγές, νέες επαγγελματικές συνθήκες, επαναπροσδιορισμό προσωπικής ζωής. Ζυγή. Και οι ζυγοί βρίσκονται σε περίοδο έντονων συναισθηματικών και ερωτικών εξελίξεων και βλέπουμε ξαφνικούς χωρισμούς από το πουθενά ή μεγάλους ερωτικούς αλλαγές σε συνεργασίες. Και για το τέλος, οι εγώκεροι, νάτα και τα δικά μας, μετά από χρόνια πίεσης, οι εγώκεροι μπαίνουν σε νέο κεφάλαιο. Οι αλλαγές αφορούν οικονομικά, αυτοπεποίθηση, επαγγελματική σταθερότητα, νέες προτεραιότητες. Είναι χαοτικές οι αλλαγές, παιδιά. Κουράγιο. Κουράγιο. Thank you.

Επιστρέψαμε με body language και τι ωραία μηνύματα είναι αυτά που μου στέλνετε. Κάτι φωτογραφίες μαγικές από το εξωτερικό, κάτι ηχητικά, αγάπες, έρωτες. Τα πάντα, δεν έχω παράπονο κανένα. Με φροντίζετε και γι' αυτό και εγώ σας φροντίζω. Και πώς σας φροντίζω? Με το Exalen. Όλοι εσείς λοιπόν που φροντίζετε πολύ τη στοματική σας υγιεινή, έχετε βεσία, έχετε θέματα με πλάκα, ουλίτιδα και τεριδόνα, πρέπει να το δοκιμάσετε, παιδιά, το Exalen. Exalen και για τον πονόλαιμο και για τα στοματικά προβλήματα. Σίγουρα κάποιος οδοντίατρος ή φαρμακοποιός θα σας το έχει ήδη προτείνει. Το χρησιμοποιείτε καθημερινά μέχρι να απαλλαγείτε από το πρόβλημα, γιατί δεν χρωματίζει τα δόντια. Καθημερινά λοιπόν και θα απαλλαγείτε από όλα αυτά.

0: Ο Music 892 υποδέχεται το έξι των Adriatic στην Ελλάδα. Σάββατο 23 Μαΐου, το παγκόσμιο φαινόμενο των Adriatic επιστρέφει στην Αθήνα από τους 4303 και το Charlie. Μετά το ιστορικό sold out στο Διόνυσο, η συνέχεια γράφεται στο Θέατρο Πέτρας. Ζήσε την οπτικοακουστική εμπειρία που έγινε διεθνές σημείο αναφοράς. Συντονίσου καθημερινά στον Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. X by Adriatic. Η επιστροφή. Χορηγός επικοινωνίας Music 892.
1: Γερμανός ολέ ολέ.
2: Προκόπη! Τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
1: Ναι, Στεφανή. Τολμώ.
2: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
1: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
3: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
4: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύουν με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
7: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
6: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
8: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
9: Ο Music 892 φεύγει για Μύκονο και σε θέλει εκεί, στο πιο exclusive καλοκαιρινό πάρτι στη Σπηλιά. Δίπλα στο κύμα, μπροστά στο Αιγαίο. Τα vibes δυναμώνουν, ο ρυθμός σε παίρνει μαζί του. Στα Dex, η Μάγκη Χαραλαμπίδου και η Ξένια Γκάλη. Σάββατο 30 Μαΐου, 4 το μεσημέρι με 9 το βράδυ. Σπηλιά Μύκονος. Music 892. Δεν το ακούς απλά. Το ζεις.
10: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
11: Για σκέψου.
10: Mastercard Day.
11: Σωστά.
12: Πάμε σούπερ μάρκετ.
10: Ναι.
13: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com /gr /Mastercard Pavla Day.
10: Happy Mastercard Day.
14: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Τρεις Εργενίδες.
12: Άχρηστη.
15: Ένα μωρό.
16: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
15: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
11: Και όλα ανατρέπονται.
17: Από το πουθενά.
15: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
17: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
11: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
17: Όμως μετά από μία.
15: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
11: Ένα μωρό για τρεις.
18: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
11: Διονύσης Ατζαράκης.
15: Ζήσης Ρούμπος.
17: Χάρης Χιώτης.
15: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
18: Και η Ελένη Καρακάση.
11: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
15: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
19: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
20: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
21: Μήπως λεφτά.
20: Τα λες και λεφτά.
21: Από πού ακούστηκε αυτό?
20: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
22: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
23: Μιλάμε για πόση ώρα είναι ok να κάνεις, να απαντήσεις σε ένα μήνυμα, είτε εγκομενικό, είτε επαγγελματικό, είτε φιλικό. Κρατάς το κινητό σου και το έχεις προέκταση του χεριού σου.
24: Ναι.
23: Συνέχεια.
24: Υπάρχουν και άνθρωποι που δεν πιάνουν τα κινητά τους στα χέρια.
23: Ποιος βρε παιδί μου, στο γυμναστήριο λέει μια φίλη.
24: Ναι.
23: Δεν μπορώ να έχω το κινητό πάνω μου, συγγνώμη.
24: Και εγώ τη μία ώρα της πρώτης προπόνησης. Γιατί γελάς? Την πρώτη ώρα στο δουλάπι.
23: Και μου τις βγάζεις, Μαρίτσι, φωτογραφίες όλη μέρα
24: όταν
23: το γυμναστήριο που μας πρίζεις. Γράφει άλλη ότι ναι, είμαστε δάσκαλοι και μετά τη μία η ώρα το μεσημέρι. Ποια μετά τη μία η ώρα το μεσημέρι? Δεν σας βλέπω στις αυλές και είστε συνέχεια τσίκι τσίκι με το κινητό. Δεν έχεις κενό. Κάποιοι καπνίζετε κιόλας. Μη με κάνετε να τα πω.
25: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Πιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
26: Στο Music 892.
27: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

Επιστρέψαμε λατρεμένη Lady Gaga. Παιδιά, τι διαβάζω εδώ πέρα. Έχω χάσει επεισόδιο πριν από κάποιες μέρες, πριν από μία εβδομάδα περίπου. Ένα απίστευτο περιστατικό εκτελήθηκε στο Σύνταγμα. Όταν άντρας που παρουσιαζόταν ως μάνατζερ της Lady Gaga, συνελήφθη έπειτα από επεισόδιο σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Όπως αποδείχθηκε, ο Σουηδός υπήκος δεν είχε καμία σχέση με τραγουδίστρια, αλλά ήταν καταζητούμενος από την Ιντερπόλ. Απίστευτα πράγματα. Εγώ αυτό τώρα το βλέπω και συστηνόταν παντού ως μάνατζερ διασύμων. Ζούσε σε μια δική του πραγματικότητα. Πραγματικά το ζούσε ο άνθρωπος. Περίεργα. Συμβαίνουν δηλαδή πραγματικά τρελά πράγματα στον κόσμο. Αυτό με την παράλληλη πραγματικότητα συμβαίνει πολύ συχνά. Και το διάβασα και στο βιβλίο Καθρέφτης του Χάρη Πολίτη. Πραγματικότητα δεν είναι μία, δεν είναι ίδια για όλους. Ζούμε μέσα στις δικές μας ερμηνείες και αυτές ορίζουν όσα βλέπουμε. Στον bestseller Καθρέφτης του Χάρη Πολίτη θα διαβάσετε πάρα πολλές αλήθειες χωρίς φίλτρο. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.

Justin Bieber και Daisy, εξαιρετικά αφιερωμένο στο εφάκι μου που μου λέει όμορφα λόγια κάθε μέρα, μας ακούει. Φιλάκια πολλά, Έφη. Βλέπω κάτι φωτογραφίες μαγικές, βρε Άρη, τι μου έκανες τώρα με την Ελούδα. Με έχετε τρελάνει με τις θάλασσες. Θέλω κι εγώ τώρα. Τώρα έχω ξεσηκωθεί και μου λες ότι θα έχει συννεφιά αύριο. Δεν με παρηγορεί αυτό και με συννεφιά μια χαρά είναι εκεί. Καλά, ο Δάκης κλασικά από Ραφή, να ξέρει το θέμα μου. Θέλω να μπω στο πλοίο και να φύγω στο πλοίο. Τι να πω, Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ και εσένα για τις φωτογραφίες από το Κστατ. Με έχετε τρελάνει, ζηλεύω τρελά. Και χαίρομαι όμως που λαμβάνω αυτό το υπέροχο και πλούσιο υλικό. Και για να έχουμε τον τρόπο να επικοινωνούμε, πρέπει να έχουμε και το κινητό σε μια κατάσταση άψογη. Γι' αυτό έχουμε και το Γερμανό στην παρέα μας. Δύο στις τρεις βλάβες, σου λέει, δηλαδή πάνω από το 69% των προβλημάτων, λύνονται επιτόπου. Και το σημαντικότερο, πας εκεί και ξέρεις ότι γίνεται πραγματικά σοβαρή δουλειά. Μιλάμε για εξουσιοδοτημένο σέρβις με υπερσύγχρονο εξοπλισμό, εξειδικευμένους και πιστοποιημένους τεχνικούς και φυσικά μόνο γνήσια ανταλλακτικά, για να έχεις και το κεφάλι σου ησυχό και να επικοινωνούμε μια χαρά, εύκολα.

Επιστρέψαμε πολύ δυναμικά και μόλις είδα τη φίλη μου επιτέλους την Ευαγγελία Τσορλίδα μέσα στο στούντιο. Με ένα χαμόγελο τεράστιο μου έφτιαξε τη διάθεση. Επιτέλους λίγη παρέα, νιώθω μοναχικά. Και ας έχουμε όμως τους ακροατές μας που μας ανεβάζουμε και ας έχουμε και τον Γερμανό. Ο Γερμανός είναι η χορηγάρα μας, θα το λέω και θα το ξαναλέω, γιατί 2 στις 3 επισκευές κινητού γίνονται άμεσα μέσα στο κατάστημα. Δηλαδή πάνω από το 69% των περιπτώσεων λύνεται εκείνη τη στιγμή. Έχουν και εξουσιοδοτημένο σέρβις με πιστοποιημένους τεχνικούς, σύγχρονο εξοπλισμό και γνήσια ανταλλακτικά. Εγώ κάπου εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω, παραδίδω σκητάλη στην Ευαγγελία μου. Σας φιλώ γλυκά και τα λέμε αύριο. Πάρε το μπρέλα, θα βρέξει. Φιλάκια πολλά.

0: ώρα είναι λίγο πριν τη μία.
1: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Music 892.
6: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομοδίνα, ντουλάπες packs και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
7: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
8: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
7: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
8: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
7: Και τι λέτε.
8: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
7: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
8: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
7: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
9: Τάκης και Μπούμπης.
2: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travelfix. Το Travelfix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το designer outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές. Να δω.

0: Τι να κάνουμε το Σάββατο. Πάμε για 4x4.
1: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
0: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4.
1: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
0: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
1: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
3: Η μάρκα αναψυχτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα.

0: προβλέπουμε με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
1: Μα...
0: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 18 Μαΐου έως και την Τετάρτη 20 Μαΐου, πλυμάκης γραβιέρα Κρήτης Pop 11,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων Pop δοχείο 8,95 το κιλό. Και Νιβέα, επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
3: Previously, στα κουνάβια.
4: Είχα συναντήσει ένα αμάνο. Ο άνθρωπος μας λέει περάστε. Και επειδή δίνω πάρα πολύ σημασία στη φύση, είχε ρωτήσει αν επιτρέπεται να πάμε το δέντρο. Είχε δέντρα εκεί πέρα, γιατί ήταν στο δάσος και τα.
5: Είσαι σε αίρεση, πες την αλήθεια.
4: Τι λέτε.
5: Να σου κατώσω
4: αυτό. Όχι, εσύ.
6: Έχεις ξανακούσει.
5: Δεν τα άκουσα. Άκουσα όταν ήμουν 20-25 και πήραμε κάτι μπαστούνια. Αλλά θέλω να σου πω ότι.
6: Τον είδες εσύ την ώρα που ρωτούσε τα δέντρα.
4: Όχι, τα ρωτάνε πριν πας, ρε εσύ, Δημήτρη. Όταν έχεις καλεσμένο, τι θα το ρωτήσει. Εκείνη τη στιγμή είναι προσβλητικό.
2: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Σε παρακαλώ. Music 8-9-2.

This is Music Booth. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε, μουσικόπεδα. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς πάνε τα κέφια. Εύχομαι να μην είναι τα κέφια σας όπως είναι ο καιρός στη χώρα τις τελευταίες μέρες. Γιατί πραγματικά ξυπνάς και δεν ξέρεις να φύγεις με ομπρέλα, να φύγεις με κλειστό παπούτσι, να φύγεις με πάνινο παπούτσι ανοιξιάτικο, να πάρεις τη ζακετούλα αυτό το ρίξε κάτι πάνω σου που έλεγαν οι γιαγιάδες μας και οι θείες μας και οι μαμάδες μας. Δεν ξέρεις πια τι περιμένεις. Εσείς ωστόσο κρατήστε μια ομπρελίτσα και σήμερα. Μπορεί και να σας χρειαστεί, εύχομαι όχι. Εδώ είμαστε λοιπόν με πάρα πολύ διάθεση την καλύτερη μουσική της πόλης. Και όταν λέω καλύτερη, είναι κομμάτια σαν και αυτά που έρχονται για να μας ξεσηκώσουν και να μας φτιάξουν τη διάθεση. BB Rixa, Faithless, New Religion, εξαιρετικό.

Αυτό ήταν το Midnight, The Hugging Tree, στον αέρα του Music 892. Ένα κομμάτι που το αγαπήσαμε και το μάθαμε μέσα από την σειρά The Hunger Games. Πάρα πολύ ωραίο. Στα 18 λεπτά μετά τη μία, πάντα συντονισμένοι στο Music 892, ακούτε Music Booth. Φύγαμε για ταυτότητα της ημέρας. Είναι Τετάρτη 20 Μαΐου. Κοίτα να δεις πώς θα φύγει και ο Μάης και δεν το καταλάβουμε. Και όχι τίποτα άλλο. Θα μας έχει κάτι και λίγο καλοκαίρι δηλαδή. Χρόνια πολλά στον Θαλελαίο και τον Θαλή, τη Λιδία. Τι ωραία ονόματα, παιδιά. Πολύ όμορφα ονόματα. Ο καιρός, όπως το βλέπετε, έτσι θα πάει. Δεν βλέπω κάποια βροχή. Εχθές τα όριξε το μπουρίνι του το βράδυ, άμα δεν ξέρω σε ποια περιοχή μένετε. Αλλά εμείς στα νότια, πέρα από τις οσμές, τις πρωινές και τα αυτά που μυρίζαμε και αναστατωθήκαμε, που ακόμα δεν έχει δοθεί κάποια εξήγηση συγκεκριμένη, πέρα από αυτά είχαμε και το βράδυ τη βρόχα. Αύριο στους 29 βαθμούς μέγιστη από ό,τι βλέπω και μετά τις 6 περιμένουμε βροχούλα. Μέχρι αύριο βλέπουμε όμως. Αυτή τη στιγμή, αν κινείστε στους δρόμους της Αθήνας, θα εντοπίσετε πολύ ποτηλιάρισμα, παιδιά, κυρίως στο κέντρο βλέπω. Είναι κάποιες εκεί, η λεωφόρος, ας πούμε, η Βασιλής Αμαλίας έχει θέματα. Υπάρχει θέμα τμηματικά στη Βασιλής Σοφίας, στη Σταδίου είναι τα πράγματα πολύ βαθιά μπορντό, ροδοκόκκινα, κόκκινα, πείτε το όπως θέλετε. Και στον Πειραιά εντοπίζετε ποτηλιάρισμα. Εσείς όμως, αν είστε στην Νόβα, κερδίζετε ένα συνένα στα Coffee Lab για διπλή απόλαυση. Απολαμβάνετε λοιπόν ένα συνένα καφεδάκι στα Coffee Lab. Κατεβάστε το παντού app, σκανάρετε απόδειξη και παίρνετε το deal. Αυτό το κάνετε όσες φορές θέλετε μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είστε πελάτης της Nova.

0: Το Music 892 σε στέλνει στα πιο δυνατά μουσικά events του καλοκαιριού. Adriatic 23 Μαΐου. Kaine Music 27 Ιουνίου. RG και Arbat 3 Ιουλίου. Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου. Και σε ακόμα περισσότερα music events που θα συζητηθούν. Μείνε συντονισμένο σε όλες τις εκπομπές του Music 892 για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις και να ζήσεις από κοντά τις πιο δυνατές μουσικές εμπειρίες. Music 892, πολύ μπροστά.
1: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet, χωρίς οπτική ίνα. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
2: Music 892.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε.
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλο στο κιλό τώρα μόνο 9,95.
6: Σούτης, οικονομικά και ελληνικά.
8: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
9: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
10: Hertz Leasing.
9: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
10: Hertz Leasing.
9: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
10: Hertz Leasing.
9: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
11: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr ξεπεριμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
13: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
14: Η νέα γενιά αυτοκινήτων MG έφτασε και αλλάζει τους κανόνες. Στυλ που μαγνητίζει τα βλέμματα. Τεχνολογία που σε πάει μπροστά. Στην MG Omega Ελλάς, στην Αγία Παρασκευή, το δικό σου MG σε περιμένει με την καλύτερη προσφορά της αγοράς. Έλα τώρα στη Λεωφόρο Μεσογείων 438, δίπλα στην ΕΡΤ. MG Omega Ελλάς. Οδήγησε το μέλλον σήμερα.
15: Η νέα σειρά επαγγελματικών λάπτοπ HP Elite Book X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Απόκτησε τα σήμερα και υποφελήσου από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP Poly Voyager Focus και να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems. Αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
16: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
17: Έφτασε ξανά.
16: Ποιος θα βάλει άραγε το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
17: Γκολ στη Βουδαπέστη.
16: Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
17: Σκορ στη Λειψία.
16: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
17: Επί δύο.
18: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
19: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Alimos Classic Car Sunday. Δεν είναι απλώς 250 κλασικά αυτοκίνητα. Είναι 250 κινητά μνημεία πολιτισμού. Θα δείτε τα σπανιότερα μοντέλα. Κυριακή 31 Μαΐου. Και μαζί Supercars, τα αυριανά κλασικά. Χαρείτε τα με μπέργκερ, hot dogs, popcorn, παγωτό. Χαρείτε τα με όλη την οικογένεια. Χορέψτε τα με τα παιδιά. Κυριακή 31 Μαΐου, 1 με 6, στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίνη. Και είσοδος φυσικά ελεύθερη. Alimos Classic Car Sunday 7. Από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου.
21: Χορηγός επικοινωνίας. Music 892.
22: Τελούλου. Μπορεί ο συνοδηγός να έχει την απέτηση όταν δεν οδηγεί καν να σταματάει όποτε θέλει και να μην το ζητάει ο οδηγός.
23: Προφανώς. Και ο συνοδηγός έχει ανάγκες, φίλε μου.
22: Πιστεύω ότι υπάρχουν κάποιοι κανόνες ότι ο οδηγός έχει πάντα δίκιο. Γράφει Έφη χωρίς στάση να βάλει Μπέιμπιλίν. Δεν αποφασίζει ο οδηγός, λέει εδώ Αλέξα, αλλά ο ευθύμης. Μου φαίνεται καμιά φορά όταν μιλάμε μαζί. Τι λέω παράλογα πράγματα, παιδιά. Ενώ λέω τα πιο. Λέω τα πιο. Τα πιο σοφά.
24: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
25: Στο Music 892.
26: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

0: keep watching.
1: Just keep watching. Αυτή ήταν η Tate McRae εδώ στον Music 892. 39 λεπτάκια μετά τη μία. Καλησπέρα στον Γιώργο, στην Ελίνα, στη Σοφία, στην Ελισάβετ και στον Αποστόλη. Εύχομαι σε όλους να έχετε καλό μεσημέρι. Μείνετε εδώ συντονισμένοι σε πολύ λίγο. Έχω και διαγωνισμό για ένα ρολόι Ούζου, όπως κάνουμε κάθε μέρα αυτή την εβδομάδα. Έχουμε ένα τυχερό ή μια τυχερή νικήτρια που κερδίζετε έτσι και διεκδικείτε ένα υπέροχο ρολόι από αυτή την καταπληκτική εταιρεία. Άλλη καταπληκτική όμως εταιρεία στην παρέα μας, ελληνικότατη. 2012 στην Ορεστιάδα λοιπόν και λανσάρεται η πρώτη ελληνική κόλλα με στέβια χωρίς ζάχαρη, χωρίς ασπαρτάμι, χωρίς φωσφορικόξι και χωρίς συντηρητικά. Όλα αυτά μαζί γίνεται, γίνεται. Και γίνεται και χαμός, γιατί η ελληνική green κόλλα γίνεται viral, ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο. 14 χρόνια μετά, παιδιά, η green έχει βγάλει συνολικά 14 αναψυκτικά. Την green cola, την green cola χωρίς καφέινη, την green πορτοκαλάδα, την green λεμονάδα, green βυσσινάδα, green γκαζόζα. Έχει υπέροχα mocktails, κωδικούς πολλούς για εσάς που θέλετε κάτι χωρίς αλκοόλ. Green passion fruit, green bitter orange spritz, green pink grapefruit. Έχει πάρα πολλά παιδιά και μοχίτο, green μοχίτο επίσης. Green soda και green tonic. Σε κόλλα λοιπόν, η green δεν είναι μόνο κόλλα, green με αλήθειες και φυσαλίδες. Πάμε σε μουσικάρες, έρχεται το Dracula.

0: απόψη. Libra Star. Music 892.
1: Excuse, I just want you to use me.

0: Αυτή ήταν η Lady Gaga στον αέρα του Music 892 και εγώ επιστρέφω και έχω παρέα στο στούντιο. Ωραία, τι γίνεται σήμερα. Λοιπόν, επειδή θα κατέβουμε κάτω, ξεκινάμε ένα πάρα πολύ ωραίο project όπως έχετε δει και στα social σταθμού με τους Έλληνες DJs και παραγωγούς, γιατί έχουμε πολλά ταλέντα σε αυτή τη χώρα και δεν γίνεται να μην ακούσουμε την ιστορία τους και δεν γίνεται να μας γνωρίσουμε. Μου ήρθαν νωρίτερα. Είστε Εγγλέζοι, ε?
1: Πάντα.
0: Ατένσιο και non grata μέσα στα στούντιο τη Music 892. Θα κάνω μόνο και κοίτα.
1: Καλησπέρα.
0: Έχετε δει, είναι μπουντουάριδο σήμερα.
1: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Εγώ, πολύ. Εσύ δεν θα σε ακούσουμε?
2: Εμένα.
0: Εσύ μίλα, βρε πουλάκι μου.
2: Καλησπέρα.
0: Ο Ατένσιο είναι ο Γιάννης. Και non grata είναι ο Γιάννης επίσης, γιατί τους ξέρουμε όλοι με τα artist names. Έχετε άγχος? Μια χαρά. Α, θα κάνετε μια συνέντευξη κάτω, θα παίξετε κιόλας.
2: Γι' αυτό ήρθαμε.
0: Είστε καλά? Πώς σας φαίνεται το στούντιό μας? Πέρα ότι εγώ το έχω μετατρέψει σε καμαρίνη αυτή τη στιγμή.
2: Εκτός από αυτό, εμάς που έχει και εξέδρα.
0: Μπορείτε να έρχεστε να παρακολουθείτε εκπομπές, να ξέρετε. Όχι, εσείς οι δύο είστε. Για την ώρα είστε επίτιμοι καλεσμένοι. Λοιπόν, σας αφήνουμε το επόμενο κομμάτι και πάμε γρήγορα, γιατί θέλω να μιλήσω εδώ στους κυρίους.

0: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 2.
1: Είναι ώρα να ανέβετε στον Όλυμπο με ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Δίος.
2: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
3: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
2: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
4: Music 892.
5: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
6: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
7: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Καθρέφτης. Η αξιοπρέπεια δεν είναι λέξη. Είναι στάση. Είναι αυτό που μένει όταν όλα τα άλλα φεύγουν. Όταν μπορείς να χάσεις χωρίς να χάσεις τον εαυτό σου. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
9: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Τρεις Εργενίδες.
12: Άχρηστη.
13: Ένα μωρό.
12: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
13: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
14: Και όλα ανατρέπονται.
15: Από το πουθενά.
13: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
15: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
14: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
15: Όμως μετά από μια.
13: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
14: Ένα μωρό για τρεις.
16: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
14: Διονύσης Ατζαράκης.
13: Ζήσης Ρούμπος.
15: Χάρης Χιώτης.
13: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
16: Και η Ελένη Καρακάση.
14: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
13: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
17: Δύο λεπτά μένουν για τον τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σήκονται καρφώνει. 69-69. Oh my God. Λίγο νερό, παιδιά.
18: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας. Presented by Etihad.
19: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 18 Μαΐου έως και την Τετάρτη 20 Μαΐου πλημμύρια.

0: Κυριακάκης, γραβιέρα Κρήτης Pop, 11,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων Pop δοχείο, 8,95 το κιλό. Και Νιβέα, επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε,
2: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Previously, στα κουνάβια.
4: Τα μακέρι λοιπόν, ή αλλιώς βασανισμός του πέους.
1: Βασανισμός του πέους.
4: Κλωτσιές, σιλιές, πνιγμοί, καταποντισμοί, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε στο πέους. Μετά από αυτό οι άντρες ζητούν και υποταγή. Να είναι η άλλη αφέντρα.
5: Τώρα κατευθείαν και την άλλη, τώρα επειδή μου τράβηξε δυο σου, sorry παπά. Κατευθείαν να την πω αφέντρα, να την πω βασανίστρια.
4: Πώς θα την πεις εσύ,
5: Φάνη? Το κορίτσι μου.
1: Και διάβασα ότι υπάρχουν και μικρά τέιζερ, ειδικά για το μόριο, που του τα βαράνε τα κορίτσια πάνω και παθαίνουν ηλεκτροσόκ.
4: Α, το ηλεκτροσόκ.
5: Μπράβο.
4: Το ηλεκτροσόκ, πάρα
5: είπε πολύ. Είπε μπράβο στο ηλεκτροσόκ.
4: Όχι.
5: Είπε μπράβο στο ηλεκτροσόκ.
3: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Music 892, επιστρέφουμε εδώ στην παρέα και στη συχνότητα και θα σας πάω, παιδιά, στο διαγωνισμό που έχουμε κάθε μέρα. Γνωρίζετε ότι σας χαρίζω ένα ρολόι Ούζου. Τους έχω μαζί μου και χαίρομαι. Στη συλλογή των ρολογιών Ούζου πάντα υπάρχει έτσι ένα ρολόι για τον καθένα. Για υπέροχα σχέδια, συνδυασμοί χρωμάτων που κάνουν τα ρολόγια Ούζου το ιδανικό αξεσουάρ μόδας για γυναίκες και άντρες. Αν μπείτε στο ούζου.gr μπορείτε να δείτε και όλα τι ρολόγια παίζουν. Ε? Και τώρα στείλτε μου το μήνυμά σας στο 6939-892-892. Γράφετε τη λέξη Ούζου. Όνομα τεπώνυμο, μην μου το ξεχάσετε. Και αποστολή για να σας βάλω εγώ στη μεγάλη κλήρωση, γιατί όπως σας είπα, ένας τυχερός ή μία τυχερή κερδίζουν από ένα ρολόι. Και περνάω στην αγαπημένη μου Green, όπου η Green δεν είναι μόνο η Green Cola, παιδιά. Είναι πορτοκαλάδες, λεμονάδες, βυσσινάδες, mocktails, sodas, mixers. Και υπάρχει κάτι ακόμα που δεν το γνωρίζετε. Εσείς γνωρίζετε ότι η Green είναι η μόνη μάρκα αναψυκτικών στην Ελλάδα χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι? Σε όλα τα προϊόντα της, λοιπόν, με 14 προϊόντα γεμάτα γεύση χωρίς περιτά. Γιατί όταν είσαι Green, είσαι Green σε όλα. Green με αλήθειες και φυσαλίδες. Πάμε για μουσικάρες και επιστρέφω σε πολύ λίγο.

Επιστροφή στο παρεάκι μου. Μιλάτε και για ταξίδια στα μηνύματά σας. Μου λέτε και πού θα θέλατε να βρίσκεστε αυτή τη στιγμή. Μου λέτε, τα έχετε βάλει και με τον καιρό που δεν λέει να κάτσει κάπου να ηρεμήσουμε κι εμείς. Να ξέρουμε, ρε παιδί μου, θα το παίξουμε άνοιξη, θα το παίξουμε καλοκαίρι, θα πάμε πίσω στο φθινόπωρο. Δίκιο έχεις. Δίκιο, πολύ δίκιο. Θα σας πω όμως σε ταξίδι, γιατί βλέπετε ότι και η Dua Lipa ταξιδεύει. Περνάει, πάει λίγο από Ibiza, γυρίζει από εδώ, γυρίζει από εκεί, πηγαίνει και σε πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής. Εγώ όμως σας έχω το καλύτερο. Θα πάτε κι εσείς ταξίδι. 8 μέρες στο πανόραμα Βαλτικής. Ένα ταξίδι για δύο άτομα με όλα τα έξοδα πληρωμένα από εμάς σε συνεργασία με το Zorpidis Travel. Από εμάς για εσάς. Να δείτε τη Ρίγα με τη ζωντανή παλιά πόλη, το Vilnius και το Τράκαϊ με το εντυπωσιακό κάστρο στη λίμνη. Να πάρετε το καλοκαιρινό σας vibe στη Γιουρμάλα και το Ταλίν. Τι ωραίες περιοχές. Το Ταλίν με τη μεσαιωνική του ατμόσφαιρα και τη θέα στη Βαλτική. Και το μόνο που έχετε να κάνετε, ξέρετε τι είναι. Απλά να μπείτε στο Instagram μας. Στο Instagram του Music θα μπείτε. Θα ακολουθήσετε τα βήματα και τσουπ θα μπείτε στη μεγάλη κλήρωση. Τόσο απλά. Teke, teke, teke, teke, siente el temblor.

0: Ο Music 892 υποδέχεται το X των Adriatic στην Ελλάδα. Σάββατο 23 Μαΐου, το παγκόσμιο φαινόμενο των Adriatic επιστρέφει στην Αθήνα από τους 4303 και το Charlie. Μετά το ιστορικό sold out στο Διόνυσο, η συνέχεια γράφεται στο Θέατρο Πέτρας. Ζήσε την οπτικοακουστική εμπειρία που έγινε διεθνές σημείο αναφοράς. Συντονίσου καθημερινά στον Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. X by Adriatic. Η επιστροφή. Χορηγός επικοινωνίας Music 892.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Music 892.
3: Υδραυλικά, ψυκτικά, κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air Condition. Κάνουμε special. Κριτικές. Έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Να δείτε φωτογραφίες. Selfie. Έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
4: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
7: Ε,
6: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
9: Έχουμε τον μπραντς με τους κουμπάρους.
8: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
10: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
11: Ο Music 892 φεύγει για Μύκονο και σε θέλει εκεί, στο πιο exclusive καλοκαιρινό πάρτι στη Σπηλιά. Δίπλα στο κύμα, μπροστά στο Αιγαίο. Τα vibes δυναμώνουν, ο ρυθμός σε παίρνει μαζί του. Στα Dex, η Μάγη Χαραλαμπίδου και η Ξένια Γκάλη. Σάββατο 30 Μαΐου, 4 το μεσημέρι με 9 το βράδυ. Σπηλιά Μύκονος, Music 892. Δεν το ακούς απλά, το ζεις.
12: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας. Με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
13: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
14: Για σκέψου.
13: Mastercard Day.
14: Σωστά.
15: Πάμε σούπερ μάρκετ.
13: Ναι.
16: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com / gr / Mastercard Pavla Day.
13: Happy Mastercard Day!
17: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
18: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς.
7: Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Έμεινε ένας.
15: Εγώ είμαι!
14: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
15: Νιώθω λίγο περίεργα.
14: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
18: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
19: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
20: Το ζήτημά της ήταν ότι χώρισε αυτή.
21: Τη ζήτησε
20: πίσω το 16 Pro Max που της πήρε.
21: Και επίσης λέει μου ζήτησε λέει και το μονόπετρο γύφτος. Και της λέω καλά έκανε και το ζήτησε. Και μαλώσαμε.
20: Μονόπετρο ήταν, δώκανα δώρο για να παντρευτούμε. Τι θα σε αφήσω να το έχεις μαζί σου.
21: Καταρχάς εσύ γιατί θες να έχεις ένα μονόπετρο αφού χωρίσαμε.
22: Είναι δικό μου, το βάζω σε ένα σιρτάρι και αύριο μεθαύριο σε μια δύσκολη στιγμή το σκοτώνω για να ζήσω το παιδί μου, φίλε.
21: Άρα αυτό είναι. Θέλεις τα φράγκα. Τέτοια είσαι.
23: Λοιπόν, εγώ είμαι Σοφία.
22: Άντε, επιτέλους.
21: Είσαι η Σοφία που λες ότι
23: ναι,
21: κράτησε.
23: Ναι. Το κράτησε ξεκάθαρα για χρήματα γιατί του είχα αφήσει τα πάντα.
21: Άρα το σκότωσες.
23: Ήταν ξεκάθαρο. Ναι.
21: Πόσο έπιασε.
23: Εντάξει, καλά πήγε.
22: Θεά.
24: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
25: τρού. Στο Music 892.
26: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

Και η ώρα περνάει και μπαίνουμε και σε άλλο ένα ημίωρο της εκπομπής μας. Ακούτε Music 892. Με ρωτάτε κιόλας και στο. Μου στέλνετε μηνύματα και με ρωτήσατε τι είναι αυτό το project που ξεκινάει εδώ στο Music με τους DJs. Και σας αρέσουν πάρα πολύ συνεντεύξεις. Έχουμε φροντίσει να φέρουμε ένα νέο project για να γνωρίσετε όλες τις ψυχές και όλα αυτά τα πρόσωπα που βρίσκονται πίσω από την ελληνική ηλεκτρονική σκηνή. Γιατί σας έχω πει πάρα πολλές φορές, τώρα που τους γνωρίζω κι εγώ καλύτερα και μπαίνω σε αυτό το χώρο και μόνο ευτυχία μου δίνει αυτό το κομμάτι. Έχουμε παιδιά πάρα πολύ ταλαντούχο κόσμο στην Ελλάδα. Πολλά αστέρια, πολλά διαμάντια και είναι ωραίο να ακουστούν οι ιστορίες τους. Έρχονται, γράψτε μου άμα θέλετε στα σχόλια ποιον DJ θα θέλατε να γνωρίσετε Έλληνα, ελληνικό παραγωγό, ποιος είναι ο αγαπημένος σας. Μέχρι να γίνει αυτό, να σας πάω και στις διπλές προσκλήσεις που μπορείτε να διεκδικήσετε τώρα στο 6939-892-892 για να σας στείλουμε στους Adriatic που πλησιάζουν. Adriatic, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο Viber του σταθμού. Οι 433 και η Charlie παρουσιάζουν το X των Adriatic. Επιστρέφουν στο Θέατρο Πέτρας Σάββατο 23 Μαΐου μετά το ιστορικό sold out στο Διόνυσο.

Αθώα, κυρίες και κύριοι, αθώα, αθώα. Δικαιώθηκε η Σακίρα. Ιστορική δικαίωση τα λέγαμε. Μετά από 8 χρόνια σκληρής δικαστικής διαμάχης και εξοντοτικής φυσικά πίεσης, η Σακίρα πανηγυρίζει για μια ιστορική νίκη. Το ανώτατο δικαστήριο της Μαδρίτης δικαίωσε τη διεθνή σούπερστάρ, αναγνωρίζοντας ότι οι ισπανικές φορολογικές αρχές υπέπεσαν σε σοβαρά λάθη σχετικά με το φορολογικό της έτσι καθεστώς το 2011, επιβάλλοντάς της άδικα εξοντοτικά πρόστιμα. Δικαίωση για το κορίτσι και πάω στην αγαπημένη Nova που έχει για εσάς το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Πολύ σωστά, ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Θα βρείτε φυσικά και το χάρτη ταχυτήτων, αλλά και να σας πω ότι αυτές οι ταχύτητες διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Ό,τι θέλετε θα το βρείτε στο nova.gr.

0: Φέτος το καλοκαίρι ταξιδεύουμε παρέα με τον Music 892. 8 μέρες στο πανόραμα Βαλτικής, Λιθουανία, Λετωνία, Εστονία και Φιλανδία με την εγγύηση του Zorpidis Travel. Ταξίδι για δύο με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Μπες τώρα στο Instagram του Music 892, ακολούθησε όλα τα steps και έφυγες. Και στις ταξιδάρες, πολύ μπροστά!
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
0: Music 892.
2: Ανακαινήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, βιομάζα,

0: διάγνωση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
1: Θνητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Μια ένδειξη! Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
3: Ο Δίας σε καλεί.
4: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή. Με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
6: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 18 Μαΐου έως και την Τετάρτη 20 Μαΐου, πλημάκης γραβιέρα Κρήτης Pop 11,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων Pop δοχείο 8,95 το κιλό. Και Nivea, επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
9: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
10: Hertz Leasing.
9: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
10: Hertz Leasing.
9: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
10: Hertz Leasing.
9: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
11: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
12: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
13: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
12: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
13: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
14: Λοιπόν, πάμε στα 21.
15: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
14: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
15: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
16: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
17: Η νέα σειρά επαγγελματικών laptop HP EliteBook X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Απόκτησε τα σήμερα και υποφελείς από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP Polyvoyager Focus για να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems, αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
18: Previously, στα κουνάβια.
19: Καλημέρα.
20: Και σκέσαι, καταρχήν, είσαι όντως από τη Γαλλία ή μας λες βλακίες?
21: Ξένο τηλέφωνο.
19: On a déjà parlé, c'est pas la première fois.
21: Τι είπε, δεν το άκουσα.
20: Όνα σου γάμι.
21: Όπα.
20: Μπορεί να μου φέρεις λίγο τον άντρα σου να του μιλήσω. Δημήτρη, μίλα μου και σε μια γαλλικά να δω αν είναι το ίδιο σεξ και από άντρα.
19: Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Le ménage, toujours.
20: Βούτα τη, ρε.

0: Μπορεί να κάνετε λίγο τηλεφωνικό έρωτα να σα ακούσουμε στα γαλλικά τώρα.
1: Τι λες, μωρέ. Τι έπαθες, ρε
0: Μίτσο. Να σου γαμί.
2: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα Κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να

Music 8-9-2, Ευαγγελία Τσιορλίδα, στο μικρόφωνο μέχρι και τις 4 στην παρέα σας. Χαίρομαι που μου στέλνετε μηνύματα, σας άρεσαν πάρα πολύ και οι Playman και ο Νταμιάνο μέσα στο στούντιο μου. Μήπως να το καθιερώσω. Να φέρνω πιο πολύ έτσι, DJs να μου κάνουν και παρέα και εμένα. Χαίρομαι που σας αρέσουν τα βίντεο που ανεβάζουμε στη συχνότητα. Θα σας πάω όμως το 2012, κάπου στην Ορεστιάδα. Εκεί, παιδιά, που λανσάρεται η πρώτη ελληνική κόλλα με στέβια, χωρίς ζάχαρη, χωρίς ασπαρτάμι, χωρίς φωσφορικό οξύ και χωρίς συντηρητικά. Γίνεται και βέβαια γίνεται και γίνεται και χαμός, γιατί η ελληνική green cola γίνεται viral και ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο. 14 χρόνια μετά η green έχει βγάλει συνολικά 14 αναψυκτικά, παιδιά. Την green cola, την green cola χωρίς καφείνη, green πορτοκαλάδα, green λεμονάδα, green βυσσινάδα και γκαζόζα αν θέλετε, green mojito, green passion fruit, green bitter orange spritz, που αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο επίσης. Σόδα και green tonic. Ξεκόλα λοιπόν, γιατί green δεν είναι μόνο κόλλα. Green με αλήθειες και φυσαλίδες. Πάμε για μουσικές και έρχομαι με το viral της ημέρας.

0: viral σήμερα, παιδιά, έχει να κάνει με έναν πυροσβέστη ο οποίος ταξίδεψε 1300 χιλιόμετρα για το μωρό που έσωσε 20 χρόνια πριν. Και τι συνέβη ακριβώς. Πριν 22 λίγα χρόνια, ένας πυροσβέστης, ο Άλαν Κέτ, βοήθησε μια γυναίκα να γεννήσει την κόρη της στο σπίτι. Από τότε, όπως καταλαβαίνετε, υπήρξε ένα δέσιμο ξεχωριστό, ένας πολύ σπάνιος και πολύτιμος δεσμός. Εκείνος έμεινε δίπλα της σε κάθε σημαντική στιγμή της ζωής της. Πέρασαν τα χρόνια και ο Άλαν ήταν ο πρώτος άνθρωπος που την κράτησε αγκαλιά και από τότε δημιούργησαν αυτόν τον ιδιαίτερο δεσμό. Σήμερα λοιπόν εκείνος ταξιδεύει για να είναι κοντά της σε μια πολύ σημαντική στιγμή της. Πάρα πολύ ωραία εταιρεία, ιστορία και με αυτό πάω σε μουσική.
1: Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. So don't nobody else make me feel like.

0: Ο Music 892 παρουσιάζει Σάββατο 27 Ιουνίου. Το Full Circle επιστρέφει με το μεγαλύτερο event του καλοκαιριού, παρουσιάζοντας τους Kine Music με τους Enmi και Ράμπα για μια μοναδική εμφάνιση στο Πάρκο Στρατού στο Βουδί. Μαζί τους τα Dex, η Charmaine και η Voodoo. Join the Circle. Συντονίσου καθημερινά στο Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Μάθε περισσότερα στο music892.gr και στα social media του Full Circle.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε και αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Green. Music 892.
3: Τάκης και Μπούπης.
4: Μπούπη, φέρε το λουρί.
5: Πάμε να δούμε σπίτια.
6: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
4: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
6: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
4: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
6: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
4: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούμπις.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
8: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομμωδίνα, ντουλάπες Pax και συρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
9: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
9: Ε,
10: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε!
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
10: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
11: Γεια σας! Είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά. Και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
12: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Aizoplus.
13: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
14: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
15: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
16: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
17: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
16: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
18: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
19: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
21: Η νέα γενιά αυτοκινήτων MG έφτασε και αλλάζει τους κανόνες. Στυλ που μαγνητίζει τα βλέμματα. Τεχνολογία που σε πάει μπροστά. Στην MG Omega Ελλάς, στην Αγία Παρασκευή, το δικό σου MG σε περιμένει με την καλύτερη προσφορά της αγοράς. Έλα τώρα στη Λεωφόρο Μεσογείων 438, δίπλα στην ΕΡΤ. MG Omega Ελλάς. Οδήγησε το μέλλον σήμερα.
22: Ω, το γλάτωσε! Έλα, μπρο, πάμε.
0: πιάνω κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
5: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ΕΙΔΑΠ, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
22: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας.
23: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
22: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
24: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
25: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
26: Πώς αποφεύγει κάποιος να πλύνει πιάτα? Όταν είπαμε να μαζέψουμε το τραπέζι, άρχισε να λίγο θυμά. Θα πάω πάνω λίγο, δεν ξέρω. Δεν νιώθω καλά.
27: Παιδί μου.
26: Δεν μπορώ, να κάνω μετό, έλεγε. Πήγε ξάπλου στην κρεβατάρα πάνω την υπέρδιπλη. Και μόλις μαζεύτηκε το τραπέζι, πλύναμε και τα πιάτα και βγήκε ο χαλβάς, πώς αναστήθηκε, ρε παιδί μου. Και κατέβηκε από τα σκαλιά σαν την κυρία.
27: Καλά κοροϊδεύεις.
26: Ούτε καν δεν σε κοροϊδεύει.
27: Εγώ ήρθα σε επαφή με τον άλλο κόσμο.
26: Μπράβο,
27: ρε.
26: Τι κάνουνε, χαιρετίσματα.
28: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
29: Στο Music 892.
30: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

Έχουμε μπει στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας, Music 8-9-2. Με ρωτάτε και για τον καιρό, παιδιά. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα μας τα χαλάσει σήμερα. Εσείς ωστόσο κάτσετε μια μπρέλισσα. Κάτσετε μια μπρέλισσα. Καλό, κακό δεν κάνει. Πάμε και στην Nova. Την Nova λοιπόν, γιατί με την Nova 5G Home Internet έχετε υπερυψηλές ταχύτητες Internet έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps, διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτες ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Energy.

Music 892 και πάμε να κλείσουμε σιγά σιγά, να ολοκληρώσουμε εκπομπή. Θα ακολουθήσει Maggie Stats, αγαπημένη Ντελούλου και Ξένια Γκάλη με πολύ πολύ μουσική συχνότητα. Πριν από αυτό όμως, πάμε να μιλήσουμε και για την αλλαγή, όπως την γράφει ο Χάρης Πολίτης μέσα από το βιβλίο Καθρέφτης, που έγινε bestseller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας. Θα το βρείτε φυσικά από τις εκδόσεις Διόπτρα σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Η αλλαγή δεν είναι, λέει, μια στιγμή, δεν είναι ένα πέρασμα, είναι ροή, είναι κίνηση, είναι η ίδια η ζωή που προχωρά. Αυτά μας γράφει λοιπόν για την αλλαγή ο Χάρης Πολίτης και εγώ σιγά σιγά φεύγω και εξαφανίζομαι και θα τα πούμε αύριο στο ραντεβού μας στη μία. Ευαγγελία Τσιορλίδα στέλνει γλυκό φιλί, να προσέχετε τους εαυτούς σας και τα λέμε.

0: Μετά το ιστορικό sold out στο Διόνυσο, η συνέχεια γράφεται στο Θέατρο Πέτρας. Ζήσε την οπτικοακουστική εμπειρία που έγινε διεθνές σημείο αναφοράς. Συντονίσου καθημερινά στον Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. X by Adriatic. Η επιστροφή. Χορηγός επικοινωνίας Music 892.
1: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 4.
2: Η ώρα είναι μια χορηγία του φυσικού μεταλλικού νερού Διός από τον Όλυμπο. Το μοναδικό βουνό που προστατεύεται από την UNESCO.
3: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
4: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
5: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
2: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση. Γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
6: Music 892. Jumbo.
7: Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
8: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθηκε, δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
7: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν, άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά, ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
1: Καθρέφτης, η συντροφικότητα δεν φαίνεται στις εύκολες στιγμές, δεν φαίνεται στον ενθουσιασμό. Φαίνεται στα δύσκολα, εκεί που δεν υπάρχει διάθεση, αλλά υπάρχει ευθύνη. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
3: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε.
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
6: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
7: Έμεινε ένας.
8: Ναι, εγώ είμαι!
7: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
8: Νιώθω λίγο περίεργα.
7: Λογικό, δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero, ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
9: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφείνη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green

0: tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλα. Green, με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Green. Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
3: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo. Στο καζίνο της Πάρνηθας.
2: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
3: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
2: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: This is Maggie's Touch.

όλους τους ονειροπόλους αφιερωμένο. We are the dreamers. Γιατί η αλήθεια είναι ότι όσοι παθιαζόμαστε με τη μουσική, εννοείται πως συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε. Δεν σταματάμε ποτέ να ονειρευόμαστε. Τα όνειρα και η μουσική πάνε παρέα.

ωραίες φωτογραφίες δημοσίευσης η James, μάλλον η σύντροφος του James Hetfield. Η James Hetfield, ο Θεέ μου. Τέλειο. Μην το ακούσουν να το κάνω αυτό οι φαν στον Metallica. Αγαπημένες μου. Τι ωραίες φωτογραφίες λοιπόν δημοσίευσε η σύντροφος του James Hetfield από την Ελλαδίτσα μας. Η Αντριάννα, μπράβο το κορίτσι μου. Η Αντριάννα μας λοιπόν συνόδεψε τον frontman του συγκροτήματος στην Ελλάδα με αφορμή τη μεγάλη συναυλία των Metallica στο ΆΚΑ. 10 μέρες μετά την εμφάνιση των Metallica στην Αθήνα, το κορίτσι μας δημοσίευσε στο προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες από την παραμονή του στην Ελλάδα με στιγμές από τα αξιοθέατα που επισκέφτηκαν και τις εξορμήσεις τους στην θάλασσα. Τι ωραία στιγμιότυπα. Βλέπω εδώ να αποθανατίζει αξιοθέατα, τους ιστορικούς χώρους που επισκέφθηκαν, αλλά και τις βόλτες με φουσκωτό, τις στιγμές χαλάρωσης πάνω σε σκάφος και τα ελληνικά πιάτα που δοκίμασαν. Και τι ωραία λαζάντα. Στη λαζάντα γράφει της ανάρτησης «Ελλάδα, εκπληκτική, νοστιμότατη, ζωντανή και πολλά περισσότερα». Ευχαριστούμε για όλη τη φιλοξενία και μάλιστα πρόσθεσε και ένα εικονίδι μιας μεγάλης γαλάζιας καρδιάς. Και πάνω στην αμμουδιά έγραψε «Άθενας 2026». Καλά, πολύ ωραίες φωτογραφίες. Ωραίο ζευγάρι. Φτού ο Τζέιμς, τούμπανο. Είδατε τι κάνει η γυμναστική. Παιδιά, είναι δεδομένο ότι γυμνάζεται ο άνθρωπος. Πώς αλλιώς αντέχει τόσες ώρες πάνω στη σκηνή? Δεν γίνεται. Και εννοείται πως κάνει ασκήσεις με βάρη. Καλησπέρα Μαγκουλίνη, καλησπέρα, καλησπέρα Χάρη μου αγαπημένε. Υπάρχει περίπτωση να παίξει το Run όπως ο Ρεν, Βασίλη. Κάντε όνειρα και κυνηγήστε τα υπορία. Πάντα με τη μουσική θα μας μάθει τα περισσότερα. Έτσι είναι, Ελίνα μου. We are here, we are alive, we are Maggie's people. Καλή, ποιο είναι το remix του Dreamers, φοβερό, και το original του Junior Hook.

Μάγκη αυτή τη φορά στείλε στο που πίνει φιλιά και παλμό που δουλεύει από το σπιτικό της. Καλησπέρα Μαρίνα, φιλιά πολλά στο που πίνει μας. Έχετε δει φωτογραφίες που έχουν ανέβει? Ένα ιδιαίτερα θλιβηρό, θα λέγα, και συγχρόνως συγκινητικό περιστατικό της άγριας ζωής εκτυλίσσεται αυτές τις μέρες στη θάλασσα του Αμβρακικού κόλπου με πρωταγωνιστές δύο δελφινάκια, μια μαμά και ένα μικρούλι που δυστυχώς κάτι έχει συμβεί και έχει πεθάνει. Μια μητέρα αρινοδέλφινου παραμένει δίπλα στο νεκρό νεογνό της, συνοδεύοντάς το και επιδεικνύοντας έντονη προστατευτική και πένθυμη συμπεριφορά. Παιδιά, είναι τόσο συγκινητικό. Μάλιστα, κάθε ανθρώπινη προσέγγιση προκαλεί έντονο στρες στη μαμά του αρινοδέλφινου. Στη μαμά αρινοδελφίνα, η οποία μάλιστα προσπαθεί να απομακρύνει το μικρό της από ανθρώπους και σκάφη. Το πένθος στα κοιτώδια αποτελεί καταγεγραμμένη και εξαιρετικά σύνθετη κοινωνική συμπεριφορά. Μητέρες δελφινιών και φαλαινών έχουν παρατηρηθεί διεθνώς να περιμένουν δίπλα στα νεκρά μικρά τους για μέρες. Το έχω παρατηρήσει πάρα πολλές φορές, το έχω δει σε διάφορα βίντεο που ανεβαίνουν. Ακόμα και μήνες, παιδιά. Μεταφέροντάς τα ή παραμένοντας δίπλα τους πριν τα εγκαταλείψουν. Δεν θέλουν, δεν μπορούν, δεν αντέχουν να τα εγκαταλείψουν. Είναι κάποιος θρήνος,

Ο πληθυσμός των ερηνοδέλφινων του Αμβρακικού κόλπου αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους και πιο ιδιαίτερους πληθυσμούς της Μεσογείου, με υψηλή, όπως καταλαβαίνετε, οικολογική αξία για τη θάλασσα.

Βασίλη, θα το βάλω, γιατί νομίζω ότι τον πιστόλιασα. Όχι ρε, θα μπει σίγουρα στο υπόσχομαι. Αφού δεν σας χαλάω χατήρι. Χαλάω χατήρι εγώ. Άσε που είναι και πολύ ωραίο κομμάτι. Οπότε σε λίγο πάμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε με Run από Σορέν για το Βασίλη αφιερωμένο. Καλησπέρα Μάγκη Γουικαμού, ανεξέχαστο κομμάτι. Καλησπέρα στον Μπάμπη, καλησπέρα στον Ασπρόπυργο που ακούει δυνατά, πολύ δυνατό και ωραίο remix αυτό. Μαγκάρα μου, κοριτσάρα μου, όμορφη, καλησπέρα. Χθες πριν το Χαμπίμπι, έπαιξε μια καινούργια κομματάρα σαν από την Ανατολή. Σαν της Ανατολής, τέλειο είναι αυτό. Αν θυμηθείς ποιο είναι. Ναι, το θυμάμαι πολύ καλά και θα το παίξουμε και θα στο στείλω. Ναι, Κατερινάκη μου, θα σου στείλω με ανησυχείς. Το Ποπίνι που δουλεύει στο σπιτικό του ακούει. Τι κομμάτι είναι αυτό, δυνάμωση.

0: Επικό κομμάτι, ωραίο μίξ. Καλησπέρα στο Δημήτρη που μας ακούει πολύ δυνατά. Εννοείται, περιμένω παραγγελιά. Μου έχουν λείψει οι παραγγελιές σου. Τι απ' όλα. Τι απ' όλα τα μουσικά είδη που λατρεύεις τόσο πολύ θα μου ζητήσει σήμερα, ανυπομονώ να δω. Λοιπόν, πάμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ στο music. Μην το κουνήσει κανείς. Σε πάρα πολύ λίγο. I come back.
1: This is Maggie's Touch.
2: Θέλεις να κερδίσεις διπλές VIP προσκλήσεις για το Zamna X Primer 2026 από τον Music 892. Ψήφισε το Primer Music Festival στο DJ Mag Top 100. Μάθε περισσότερα στο voteforprimer.com.
3: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει το ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
4: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
5: Hertz Leasing.
4: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
5: Hertz Leasing.
4: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
5: Hertz Leasing.
4: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
6: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
7: Γερμανός ολέ ολέ.
8: Προκόπη! Τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
9: Ναι, Στεφανή. Τολμώ.
8: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
9: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το Γερμανό... Να το διπλό!
10: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει ως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει ως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
11: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
12: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
14: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
13: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
15: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
16: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 18 Μαΐου έως και την Τετάρτη 20 Μαΐου, πλημάκης γραβιέρα Κρήτης Pop 11,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων Pop δοχείο 8,95 το κιλό. Και Nivea, επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
17: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
18: Για σκέψου.
17: Mastercard Day!
18: Σωστά! Πάμε σούπερ μάρκετ.
17: Ναι!
7: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com / GR / Mastercard Pavla Day.
17: Happy Mastercard Day!
18: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
19: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
18: Ε,
19: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
18: Παίζουμε!
19: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
18: Μα...
19: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr / blog / όροι.

περισσότερα από 40 χρόνια από την κυκλοφορία του, το εμβληματικό Billie Jean του τεράστιου Michael Jackson γράφει ξανά ιστορία, κατακτώντας το τίτλο του δημοφιλέστερου τραγουδιού παγκοσμίως. Η εντυπωσιακή πορεία του Billie Jean ξεκίνησε πριν από 3 εβδομάδες από το νούμερο 65 και οφείλεται σίγουρα στην βιογραφική ταινία Michael, η οποία συνεχίζει να σαρώνει, συνεχίζει την επιτυχημένη πορεία της στις κινηματογραφικές αίθουσες, κυριαρχώντας μάλιστα στο αμερικανικό box office για 4ο συνεχόμενο Σαββατοκυριακό. Την είδα την ταινία, παιδιά, πρέπει να τη δείτε στα Spy. Είναι σαν να βρίσκεσαι σε μια συναυλία του Michael Jackson. Σύμφωνα με στοιχεία, το διάστημα 8-14 Μαΐου, το τραγούδι συγκέντρωσε συνολικά 51,5 εκατομμύρια streams παγκοσμίως, σημειώνοντας αύξηση 7% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Ο Jackson, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2009, βρίσκεται για πρώτη φορά στο νούμερο 1 του Billboard Global 200, γιατί στο Top 100 εννοείται πως έχει βρεθεί και άλλες φορές. Παράλληλα, το Billie Jean που κυκλοφόρησε μέσα από το άλμπουμ Thriller το Νοέμβριο του 1982 κατέριψε το ρεκόρ για τη μεγαλύτερη σε διάρκεια άνοδο προς την κορυφή, φτάνοντας στο νούμερο 1 μετά από 144 εβδομάδες. Μετά από 144 λοιπόν εβδομάδες παρουσίαση έφτασε ξεπάλι στην πρώτη θέση στο chart. Εντάξει, δεν υπάρχει. Αγαπάμε Michael Jackson. Η Χριστίνα θέλει να ακούσει. Θέλει να ακούσει. Ναι. Αφιερωμένο. If you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like

Νομίζω πως θα μπορούσα να γεμίσω όλη την εκπομπή παίζοντας κομμάτια του Michael Jackson. Μάγκη, να ζητήσω κι εγώ τον μπαντ. Γιολάντα μου, φιλιά. Δεν μπορώ να χαλάσω χατήρι, θα χαλάσω. Μόνο για τον Michael Jackson μπορώ να κάνω κάτι τέτοιο. Να παίζω ασταμάτητα συνέχεια δικά του κομμάτια.

Μετά πρέπει να βάλεις και τον beat it μου γράφει ο Βασίλης και να βάλουμε ένα remix. Ένα remix στο beat it. Να παίξεις και ένα remix. Πρέπει να κάνω τριπλέτα με Michael Jackson. Και να ανεβάσουμε στα social μας.

0: Πήρε τη μάγη. Φυσικά, Αλεξάνδρε, και θα βάλουμε και εκεί Κοναβάρο. Γουστάρω πολύ. Σαράντα κοντίγια, πολύ ωραία τα λες. Αγαπημένο κομμάτι και τόσο μα τόσο καλοκαιρινό. Μάγη μου, ενεργοποιείς με χαρά τα τσάκρας μου. Φιλιά. Κομματάρα, παιδιά. Ωραία remix. Λοιπόν, πάμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πάρα πάρα πολύ λίγο. Καλησπέρα, Μάγκη, η καλύτερη DJ. George, I love you. Ευχαριστώ πολύ. Επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο εδώ στο Music 89. Δεν μην το κουνήσει κανείς. Έφτασε!
1: Τώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Από τον Όλυμπο.
2: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Music 892
3: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
4: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθηκε δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
3: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα Jumbo όλα λίπα. Και τώρα, κάνε μια

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
7: Η νέα σειρά επαγγελματικών laptop HP Elite Book X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Αποκτήσε τα σήμερα και υποφελείς από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP Polyvoyager Focus και να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems. Αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
8: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
10: Ε,
9: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
12: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχει πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβει να χαρεί το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα, ακούς τη φωνή της Λιδίας.
13: Έχουμε τον μπραντ με τους κουμπάρους.
12: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια. Θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχει το i20.
14: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
15: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
16: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
17: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
18: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
17: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
18: Α, είπα κι εγώ.
19: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
20: Έρχονται 250 κλασικά αυτοκίνητα φορτωμένα με νοσταλγία, κινητά μνημεία πολιτισμού. Μαζί τους τα αυριανά Classic Supercars, πλάι στη θάλασσα, με μπέργκερ, hot dog, παγωτά, popcorn και Classic Rock. Κυριακή φιέστα για όλη την οικογένεια. Θέαμα μοναδικό που βλέπετε μόνο μία φορά το χρόνο. Παραλιακός πεζόδρομος Αλίμου. Κυριακή 31 Μαΐου, 1 με 6. ελάτε χορεύοντας. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Almos Classic Cars Sunday 7 από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Music 892.
3: This is Maggie's Touch.

Τι υπέροχο βαβγά το remix από Polo & Folk. Μάκη Χαραλαμπίδη στον αέρα του Music 892 μέχρι τις 6 είμαστε εδώ. Hello, Maggie Stature's again. Για τα έξω στέλνω το Michael Beat It, το remix. Εδώ είμαστε και θα είμαστε μέχρι τις 6.

η Σίλα και το γαλλικό. Κάνουν θράψη κάθε μέρα. Πρέπει να γίνει τριπλέτα, ναι. Να γίνει τριπλέτα που να ανέβει στα social. Συμφωνώ, Κέλλη. Το γαλλικό, υπέροχο. Καλησπέρα στον Αναστάση. Πού είσαι, ψυχή μου, εσύ? 2 ώρες εκπομπή Michael Jackson θέλουμε. Συμφωνώ, και λίγα λες. Θέλω story. Κάνε story. Αναστάση story.

Μαγικό όμως είναι και αυτό. Θυμίζει για βασιλέματα. Έρωτας. Πότε ρε παιδιά πάνε να τελειώσει και η άνοιξη. Τι έγινε. Πώς το κάναμε αυτό.

να το ολοκληρώσουμε. Το Αγίο Βασίλεμα, το feeling τουλάχιστον. Γελάω με τον Αναστάση, ο οποίος μου λέει ότι είναι τώρα στο αεροπλάνο και πετάει για Αίγυπτο. Και όπως καταλαβαίνετε, αν βάλεις μαγκιστά της αυτή τη στιγμή στα ηχεία, δεν σε βλέπω καλά. Ήρθε το αποτελείωμα μου αυτό, ναι Κωνσταντίνε.

Με ρωτάτε αν θα παίξω αυτή την υπερκομματάρα στη σπηλιά, στην Μύκονο του Αγίου Πνεύματος. Μα εννοείται, παιδιά, είναι δυνατόν να μην παίξω αυτό το κομμάτι. Είναι το ιδανικό κομμάτι για τη σπηλιά. Φαντάσου να ρεχορεύεις αυτούς τους ρυθμούς και μπροστά σου να πλώνεται το μαγευτικό διαβασίλεμα της Μυκόνου. Ο Music 892 φέτος το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος αποβιβάζεται στο νησί των Ανέμων για να ετοιμάσει ένα ξεχωριστό Summer On Music Experience σε ένα από τα αρεότερα spots, το Σπηλιά Restaurant, πολύ παλιό μαγαζί. Πόσα χρόνια. Πάρα πολύ ωραίο φαγητό. Σάββατο λοιπόν 35 μετά τις 4 στα Music Tech ανεβαίνουν Μάγκη Χαραλαμπίδου και Ξένια Γκάλη. Ξένια Γκάλη και Μάγκη Χαραλαμπίδου. Και όπως καταλαβαίνετε, ο χώρος θα μετατραπεί σε ένα μοναδικό DJ set με φόντο το φυσικό σκηνικό του Seaside Restaurant που βρίσκεται ακριβώς πάνω στο κύμα μέσα στη σπηλιά.

Φτιάξτε το πρόγραμμά σας, γιατί πραγματικά το Σάββατο 35 πρέπει να είσαστε μαζί μας, παρέα με την Ξένια Γκάλη, να είσαστε στη Μύκονο. Μοναδικές μουσικές και κλαδίτικο βιβλιοβασίλεμα και ένα σπότ που πραγματικά βρίσκεται σε μία σπηλιά. Όλα αυτά θα συνθέσουν ένα ξεχωριστό vibe και σας υποσχόμαστε κι εγώ και Ξένια ότι θα ζήσετε και θα ζήσουμε όλοι μαζί πραγματικά μια ξέχαστη νύχτα με την υπογραφή του Music 892 το Σάββατο 35 στη σπηλιά. Είναι το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Εμείς παίζουμε Σάββατο, παιδιά. Μεγάλη χαρά με την Ξένια μου. Αγκαλιά. Να παίζουμε μουσικάρες. Σας περιμένουμε στη σπηλιά.

Λοιπόν, η επόμενη τριπλέτα που θα ανεβάσουμε, έχει δίκιο ο Σεραφείμ, θα είναι το Sunset. Θα είναι τριπλέτα Sunset, τέλος. Και θα έχει μέσα Galactic Fever, θα έχει το προηγούμενο, θα έχει και τα καλά παιδιά, συμφωνώ. Τέλεια. Ωραία τριπλέτα θα είναι αυτή. Μάγκη Θεάρα, θηλυκή επειρασμένη, ποιο είναι το τραγούδι που έπαιξες πριν από αυτό που παίζει τώρα? Είναι το Galactic Fever και σας στέλνω, αγαπημένη μου. Νεκταρία, φιλιά. Αγαπημένη μου, λατρεία μου, δεν ξέρεις πόσο μ' ανεβάζεις κάθε φορά που μιλάμε και είμαι ολοχαρά από προπόνηση. Παναγιώτη, να τους πετσακόψεις όλους και όλα. Μάγκη, καλησπέρα. Σε ακούμε δυνατά από την παραλία Ριβιέρας Προβάλτας. Σε αγαπάμε σαν τρελή Κωνσταντίνος και Ευαγγελία. Σας αγαπώ εγώ πιο πολύ. Αμέσως τώρα πάμε για διαφημίσεις, παιδιά, και επιστρέφουμε με υπερκομματάρα που την έχουμε τάξει στον Βασίλη και περιμένει εδώ και μία ώρα. Είναι το τρίκνη πατέντα για να ακούσει την εκπομπή, Βασίλη.

0: Και αυτό είναι πολύ ωραίο. Το στέλνω και αυτό. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, παιδιά, πάμε.
1: This is Maggie's Touch.
2: Ο Music 892 παρουσιάζει Σάββατο 27 Ιουνίου. Το Full Circle επιστρέφει με το μεγαλύτερο event του καλοκαιριού, παρουσιάζοντας τους Kine Music με τους Enmi και Rampa για μια μοναδική εμφάνιση στο Πάρκο Στρατού στο Βουδί. Μαζί τους τα Dex, η Charmaine και η Voodoo. Join the Circle. Συντονίσου καθημερινά στο Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Μάθε περισσότερα στο music892.gr και στα social media του Full Circle.
3: Hey, κύριοι! Θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
4: Hertz Leasing.
3: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
4: Hertz Leasing.
3: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
4: Hertz Leasing.
3: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
2: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
5: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε και αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικοπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
8: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
9: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
10: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
11: Έφτασε ξανά.
10: Ποιος θα βάλει άδεια για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
11: Γκολ στη Βουδαπέστη.
10: Και ποιο θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
11: Σκορ στη Λειψία.
10: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
11: Επί δύο.
12: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
13: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 18 Μαΐου έως και την Τετάρτη 20 Μαΐου, πλημάκης γραβιέρα Κρήτης Pop 11,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων Pop δοχείο 8,95 το κιλό. Και Nivea, επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
15: Η νέα γενιά αυτοκινήτων MG έφτασε και αλλάζει τους κανόνες. Στυλ που μαγνητίζει τα βλέμματα. Τεχνολογία που σε πάει μπροστά. Στην MG Omega Ελλάς, στην Αγία Παρασκευή, το δικό σου MG σε περιμένει με την καλύτερη προσφορά της αγοράς. Έλα τώρα στη Λεωφόρο Μεσογείων 438, δίπλα στην ΕΡΤ. MG Omega Ελλάς. Οδήγησε το μέλλον σήμερα.
16: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
17: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
18: Ρωτάμε για τον τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σήκωσε καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
19: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
20: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
22: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
21: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
22: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
23: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.2.
1: This is Maggie's Touch.

Παιδιά, θέλω κάτι ανεβαστικό, έτσι. Έτσι, ένα ανεβαστικούλι. Λοιπόν, έχει πλάκα με την Κατερίνα. Παιδιά, σήμερα από την αρχή της εκπομπής ψάχνουμε ένα κομμάτι αραμπέσκ σαν από Ανατολή. Τη στέλνω λοιπόν. Τη στέλνω τον πρωτοτίτλο. Μου λέει, όχι, όχι, δεν είναι αυτό. Τη λέω, εσύ σίγουρα. Μου λέει, όχι, όχι, δεν είναι. Αγχώνομαι κι εγώ, γιατί φρικάρω κάθε φορά. Στα αλήθεια, στεναχωριέμαι αν δεν βρίσκω τα κομμάτια. Θέλω να σας τα στέλνω, γιατί τα παίζω, για να τα μοιράζομαι μαζί σας, όχι για να τα ακούω μόνη μου. Θέλω να ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη η χαρά κάθε φορά που... Και βέβαια παίρνω άπειρα μηνύματα καθημερινά και σας ζητώ συγγνώμη κιόλας που καθυστερώ και δεν απαντώ σε όλα τα μηνύματα ή ξεχνάω ή δεν προλαβαίνω. Συνήθως δεν προλαβαίνω, δεν ξεχνάω ποτέ τίποτα, να το ξέρετε αυτό. Μου στέλνει λοιπόν, στέλνω διάφορα άλλα κομμάτια που είχαν έτσι σαν από Ανατολή, γιατί η αλήθεια είναι ότι με έχει βοηθήσει πολύ στην κατεύθυνση για να τη στείλω τα σωστά κομμάτια. Μου λέει, όχι, τα έχω όλα αυτά, δεν μου τα έχει στείλει όλα αυτά, δεν είναι αυτό. Τελικά μου στέλνει ξανά μήνυμα πριν από λίγο. Ήταν Egyptian Arabic Style. Είχε στοιχεία από αυτό που παίζει τώρα. Μου στέλνει ηχογραφημένο μήνυμα και μου λέει μετά το κομμάτι και μου λέει μετά. Είχε δίκιο τελικά, ρε μαγκάρα θεάρα. Ήταν αυτό που είπε στην αρχή. Χίλια συγγνώμη. Κατερινάκη μου, σε αγαπώ πολύ. Μπράβο μας που βρήκαμε το κομμάτι. Είδες, τελικά είχα δίκιο. Γιούπι. Βασικά, όχι ότι είχα δίκιο, ότι βρήκαμε το κομμάτι. Μάγκη θεάρα, το γαλλικό ποιο ήταν? Σου στέλνω τρία. Τα έχουμε κάνει τριπλέτα, αγαπημένη μου Εμμανουήλ, γιατί είναι και τα τρία πάρα πολύ ωραία. Έχει και τα ρωσικά μέσα που σας αρέσουν πολύ. Σε παρακαλώ, πες μου τραγούδι που έλεγες το Βασίλη, το έχεις παίξει. Ναι, θα σου στείλω. Ναι, το προηγούμενο. Και okay, πάρει, σου στέλνω. Γιατί το άλλο που μας αρέσει να κάνουμε σε αυτή την εκπομπή, σε αυτή την απίστευτα διαδραστική εκπομπή, είναι να ανταλλάσσουμε κομμάτια με τους αγαπημένους φίλους εδώ της εκπομπής που έχουν απίστευτη αισθητική, το έχω πει πολλές φορές. Έψαχνα σήμερα να βρω ένα κομμάτι που έφεσαι συχνά πριν μήνες με ελληνικά αντρικά lyrics. Ακούγονταν σαν καθηγητής να εξηγεί κάτι. Δεν ξέρω αν έχεις καταλάβει. Τρανσιά ήταν. Αντρικά lyrics. Περίμενε. Ήταν ελληνικά τα αντρικά lyrics ή ελληνικά? Ναι, μου ήρθε. Εντάξει, το έχω. Το έχω. Εγώ θέλω τη Σίλα. Δεν σ' ακούω ποτέ γιατί είμαι στη δουλειά, αλλά σήμερα ευτυχώς έτυχε και τα κατάφερα. Το λάτρεψα το τραγουδάκι. Πόσο χαίρομαι, Δημητρά. Σου στέλνουμε το αριστούργημα λοιπόν τη Σίλα. Δημητρά, παρά τα τους, μην πηγαίνεις στη δουλειά. Δεν τις εκπομπείς. Πες. Ναι, τον νόμο λέει. Μπράβο, Ιωάννη, έχεις δίκιο. Καλησπέρα στο Λονδίνο που ακούει δυνατά. Ναι, αυτό λέει σίγουρα. Πρέπει να δώσω προσκλήσεις Adriatic και Kine Music. Αν είχες παίξει ένα remix στον Blue, ποιο είναι αυτό άραγε? Παιδιά, πολλά, ναι. Να σας πω επίσης ότι το Scatman υπάρχει σε τριπλέτα. Καλά, εννοείται πως θα σας το στείλω, σας στέλνω. Το έχω στείλει και σε έναν άλλο φίλο. Περίπου 15 άτομα σήμερα μου ήταν το Scatman που δεν το έπαιξα. Σας θυμίζω όμως ότι έχει ανέβει σε τριπλέτα και στο Music και στο δικό μου. Επειδή στο Music το Instagram μπορεί να μην το βρείτε γιατί έχουν ανέβει πολλά άλλα μετά, στο δικό μου θα το δείτε. Είναι πρώτο στις τριπλέτες που ανεβάζουμε, που φτιάχνονται από εσάς, ειδικά για εσάς, και ανεβαίνουν στα social μας. Και θέλω και την υποστήριξή σας για το αγαπημένο σας Maggie Stats και τις κομματάρες που παίζει. Γαλλική τριπλέτα έφτασε. Χαμούλης και σήμερα στα μηνύματα. Σας αγαπώ και σας ευχαριστώ τόσο πολύ για αυτή την απίστευτη διαδραστική εκπομπή που κάνουμε καθημερινά. Μάγκη, σε θεά, εγώ τραγουδίστρια ήθελα να γίνω, όχι δικηγόρος, μου λέει Δήμητρα, που δεν μας ακούει δυστυχώς ποτέ, δεν προλαβαίνει. Άρε φίλε, και πρόλαβε σήμερα, δικηγορίνα μου, I love you.
Σωστή αυτό λες, σας στέλνω.

Λοιπόν, πάμε να δώσουμε προσκλήσεις για Kind Music που αγαπάμε τόσο πολύ. Και αυτή την κομματάρα. Πάμε, παιδιά, να προλάβουμε. Το Full Circle επιστρέφει με το μεγαλύτερο event του καλοκαιριού, παρουσιάζοντας τους Kind Music με τους En Me και Ramba για μια μοναδική εμφάνιση στο Πάρκο Στρατού στο Γουδί, μαζί τους τα Tex, Ishan Main και Voodoo. Στείλε τώρα τη λέξη Kind Music. Γράφετε Kind Music. Kind Music, λοιπόν, στο Viber, στο 6939892892. Στείλε Kind Music, γράφετε Kind Music και ονοματεπώνυμο και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Ήταν ιβεντάρα, έτσι, πες μου μουσικάρες τα παιδιά. Και En Me και Ramba μαζί, τέλεια θα είναι αυτή η εμφάνιση. Στο Πάρκο Στρατού, στο Γουδί, θα είναι πάρα πολύ ωραία. Έχω παίξει εκεί, είναι πολύ ωραίος ο χώρος.

Παιδιά, όσοι θέλουν το γαλλικό και τα ρωσικά μου στέλνουν γαλλικό. Η Σίλα, στέλνω. Έλα, θα γίνει χαμός αυτή τη συναυλία. Πάρα πολύ ωραία θα είναι. Σας έχω πει ότι η Music κρύβεται πίσω από όλα. Όχι κρύβεται, δεν κρύβεται. Είναι εμφανής η παρουσία του. Είναι πίσω από όλα τα events, τα μεγαλύτερα μουσικά events της χώρας. Ω, ναι. Γιατί είναι και ο μοναδικός σταθμός που προάγει τόσα χρόνια αυτές τις μουσικές. Είναι απόλυτα δεδομένο, έτσι. Και αυτή η εκπομπή φυσικά, ναι, έχεις δίκιο, Αντιγόνη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Να μην παίρνει αυτό λόγο, εγώ να τα λέτε εσείς. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Στηρίζουμε πάση θυσία τις καινούργιες, φρέσκες, υπέροχες αυτές μουσικές όλων αυτών των υπέροχων καλλιτεχνών. Και ενώ δεν θυμόμαστε και τα παλιά, μας τα αγαπάμε όλοι εμείς και τα remixes, όλα. Μας αρέσει η καλή μουσική σε αυτήν την εκπομπή, τη λατρεύω.

Συνέχισε να στέλνεις Kind of Music, Kane Music. Γράφεις στο 693-9-8-9-2-8-9-2 Kind of Music και να πάτε πόνιμο. Καλή επιτυχία σε όλους. Σάββατο, παιδιά, 27 Ιουνίου, ε!

Instant Music σας έχουμε εξασφαλίσει τρομερό διαγωνισμό για να φύγετε ταξιδιάρα, ταξιδάρα φέτος το καλοκαίρι. Σας στέλνουμε σε συνεργασία με το Zorbitis Travel για 8 μέρες στο πανόραμα Βαλτικής.

0: Ακούμε Adriatic, παιδιά. Αν θέλετε να βρεθείτε κι εσείς μαζί μας σε αυτή την απίστευτη, απίστευτη όμως συγκλονιστική συναυλία των Adriatic, στείλε στο Viber μας το 6939892892 Adriatic και ονοματεπώνυμο. Γιατί οι θεοί Adriatic επιστρέφουν μετά το ιστορικό sold out στο Διόνυσο, το παγκόσμιο φαινόμενο των Adriatic επιστρέφει στην Αθήνα στο θέατρο Πέτρας. Σάββατο 23 Μαΐου, έτσι. Οι 403 και οι Charlie παρουσιάζουν το X, τον Adriatic. Σάββατο 23 Μαΐου, παρέα με το Music 892. Ζήσε αυτή τη μοναδική ηλεκτρονική εμπειρία που μόνο Music ξέρει να σου προσφέρει. Στείλε τώρα στο 6939892892, γράψε Adriatic, ε! Adriatic, ονοματεπώνυμο. Μάγκη Χαραλαμπίδου φεύγει αμέσως τώρα. Υποδέχομαι στο στούντιο τους αγαπημένους του Ελούλου με Αστερόπι Χαϊνά και Ευθύμη Κάλφα μέχρι τις 9. Να έχετε ένα υπέροχο ηλιοβασίλεμα μαζί τους. Εγώ κρατάω για λίγο το iPad για να στείλω κομμάτια. Τα λέμε και στο Instagram. Πολλά φιλιά σε όλους. Love you guys. Αύριο εδώ. Love you.
1: Is Maggie's Touch. Ο Music 892 σε στέλνει στα πιο δυνατά μουσικά events του καλοκαιριού. Adriatic 23 Μαΐου, Kaine Music 27 Ιουνίου, RG και Arbat 3 Ιουλίου, Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου και σε ακόμα περισσότερα music events που θα συζητηθούν. Μείνε συντονισμένο σε όλες τις εκπομπές του Music 892 για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις και να ζήσεις από κοντά τις πιο δυνατές μουσικές εμπειρίες. Music 892, πολύ μπροστά.
2: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 6. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Music 892.
6: Έμεινε ένας.
7: Εγώ είμαι!
6: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
7: Νιώθω λίγο περίεργα.
6: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
8: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
9: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
8: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
9: Φυσικά, BioClima.
10: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft Paints.
11: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!

0: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
1: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
2: Ναι, από πού παραγγέλνουμε, coach?
1: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση. L'Artigiano,
0: L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
3: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
4: Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είναι. Βρέθηκα!
3: Με πήραν άγνωστοι.
5: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
3: Και τελείως άγνωστοι.
6: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
3: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνο μην παίρνετε.
7: Euro Jackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Euro Jackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win.
8: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Υπεύθυνα.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες packs και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
11: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
12: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
13: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
12: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
13: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
14: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
15: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
16: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα. Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
17: Και τώρα, κυρίες και κύριοι.
18: Όπα, όπα, όπα, πολύ να είναι τυλά. Χαλάρωσε το λίγο, μπρουλί.
19: Στο Music 892.
18: Δεν το αισθάνομαι ακόμα, κάνε με να το νιώσω.
20: Ξεκινάνε οι Ντελούλου.
18: Ναι, δεν βγάζω μακρύ, το παιδί είναι άχρηστο. Βάλτε μια να παίξει τριάκι.
21: Με την Ερυθρίμικα Αλφα και την Αστερόπη Χαϊνά.
18: Ναι, αυτό είναι, το έχουμε.
22: Έλα, έλα και σήμερα έχω Παρασκευή από το πρωί στο μυαλό μου.
23: Μπράβο κι εγώ, συντονιστήκαμε.
22: Έχω μια Παρασκευή, παιδιά, δεν κάνει Παρασκευή σήμερα, περιέργως.
23: Κάνει.
22: Δεν το νιώθετε λίγο.
23: Κάνει.
22: Αλλά δεν
23: μέρα.
22: Είναι, δεν είναι, δεν είναι Παρασκευή.
23: Δεν πειράζει.
22: Το θέμα είναι πώς νιώθεις.
23: Αυτό. Θες να φτύσεις ήταν αυτό.
12: Φτού!

0: Πώς είσαι, έτσι δεν ακούγεται ωραία.
1: Όχι, έτσι, καλά το είπα. Για καλό. Γεια σας. Τι κάνετε, καλώς ορίσατε. Βιχαλάκι η αστεροπίνα. Μετράω σήμερα, θα μετρήσω πόσες φορές θα βήξεις. Ναι. Το αποφάσισα.
0: Μπράβο.
1: Από σήμερα ξεκινάμε, γιατί το ακούτε κι εσείς τον βήχα. Οπότε πρέπει να το μετρήσουμε. Εγώ πιστεύω ότι σήμερα θα βήξεις 10 φορές στις 3 ώρες.
0: Στον αέρα ή συνολικά.
1: Συνολικά, μα όταν δεν είμαστε στον αέρα δεν βήχεις. Όταν ανοίγουμε τα μικρόφωνα βήχεις.
0: Ναι, ναι, με πιάνει.
1: Δεν είναι. Είναι το άγχος του μικροφόνου.
0: Ακριβώς. Μπράβο. Έχουμε μετρήσει τα κατουρήματά μας. Τα κατουρήματά μου έχουμε μετρήσει. Έχουμε μετρήσουμε. Βέβαια, τα δικά μου. Γιατί να μετρήσουμε τα δικά σου. Το κατούριμά μου μετράμε. Θα μετρήσουμε τώρα το βήχα μου. Να μετρήσουμε αύριο πόσες φορές θα ανασάνω. Μπράβο, ρε εσύ, Ευγένη.
1: Πρόσεξε λίγο. Περίμενε, γιατί τώρα το πα να μου το γυρίσει καταπίεση.
0: Εγώ πάρω στο γυρίσει την καταπίεση.
1: Απλώς θα τις μετρήσω, δεν σου είπα να μην βήχεις. Βήξε.
0: Απλώς... Το ύφος σου όταν μετράς το έχεις δει.
1: Δεν είναι, τώρα είπα ένας βήχας. Απλώς εγώ κάνω διάγνωση. Αν κάθεσαι σε τρεις ανά μία ώρα και βήχεις 30 φορές, πρέπει να πας στο γιατρό, ρε φίλε. Άμα κατουράς κάθε 5 λεπτά, πρέπει να πας να δεις την ουροδόχο σου.
0: Σωστά.
1: Εσύ απλώς δεν πηγαίνεις. Δεν σου λέω να μην κατουράς. Πάνε στο γιατρό.
0: Δεν έχω πάει. Πώς δεν το σκέφτηκα.
1: Δεν έχεις πάει.
0: Όχι, ρε.
1: Ένα να πας.
0: Έχω πάει, ρε Φίμη. Πάλι το ίδιο θα συζητήσουμε.
1: Έχεις πάει για το βήχα σου σε γιατρό και συνεχίζεις να βήχεις έτσι.
0: Άκουμε.
1: Άλλαξε γιατρό.
0: Είχα πάει, αλλά είναι αλλεργικός ο βήχας μου. Και τώρα που ξανά την άρπαξα λίγο το Σαββατοκύριακο που ήμουν ελαφρά ντυμένη έξω μέχρι αργά και τα σχετικά, με χτύπησε και χθες λίγο το κλιματιστικό, ξεκίνησα να ξαναβήχω.
1: Όχι, ρε μπρο, τώρα τρία άτομα είμαστε εδώ πέρα. Δεν έχεις σταματήσει
0: ποτέ,
1: να βήχεις τρεις μήνες.
0: Όχι, δεν είναι τρεις μήνες, είναι από το Πάσχα και μετά. Γιατί είναι αλλεργικό.
1: Στο τι είναι αλλεργία.
0: Μεταλλημώδης βήχας, είναι αλλεργικό, σταματάει με αντισταμινικά και κάτι ψευσού.
1: Στο τι είναι αλλεργία όμως.
0: Λέγεται μεταλλημώδης βήχας, ο οποίος είναι αλλεργικός και μπορεί να είναι όταν έχει περισσότερη σκόνη, σε έντονες οσμές, δηλαδή μπορεί να βάλω άρωμα και ξαφνικά να ξεκινήσω να βήχω να φτερνίζομαι.
1: Άκουσα με λίγο. Προφανώς κάπου το πρόβλημα είναι εδώ. Γιατί σε ζω και εκτός ραδιοφώνου. Δεν βήχεις.
0: Το έχεις παρατηρήσει. Δεν βήχω τόσο.
1: Δεν βήχεις στο σπίτι, ας πούμε, που, αλήθεια το λέω, με το που μπαίνει εδώ, μπορεί να είναι η σκόνη, να ζητήσουμε να καθαριστεί. Μπορεί να είναι.
0: Μπορεί να είναι το κλιματιστικό που
1: μπορεί, μπορεί να είναι η δουλειά επίσης, να ζητήσουμε να φύγει, άμα είναι το ζήτημα αυτό.
0: Σκεφτόμουν μήπως έχω αλλεργία σε σένα, αλλά επειδή τις άλλες φορές που βρισκόμαστε δεν βήχω.
1: Μα αυτό είναι το θέμα. Εγώ, παιδιά, νύπτω. Είναι η πρώτη φορά που δεν θα φταίω. Για την αστερόπη.
0: Είδηση βόμβα.
1: Γιατί βγαίνουμε και εκτός εκπομπής και δεν βήχει.
0: Αυτό πραγματικά είναι τρομερό.
1: Οπότε δεν είμαι εγώ το πρόβλημα αυτή τη φορά. Δόξα το Θεό, Παναγία μου και Χριστέ.
0: Να το ψάξουμε λίγο ακόμα. Μήπως επειδή εδώ έχουμε πολύ στενή επαφή.
1: Είμαστε
0: επειδή
1: πολύ κοντά.
0: Πολύ κοντά, κατάλαβες. Ναι. Αυτό.
1: Είναι Τετάρτη σήμερα, ό,τι και αν κάνετε. 20 του Μάη, 11 λεπτάκια μετά από τις 6 και εμείς είμαστε Τελούλου βεβαίως. Αστερόπη, Χαϊνά, Ευθύμης, Κάλφας. Μέχρι και τις 9 θα κάνουμε χαμό και σήμερα. Εκπληκτική ημέρα, εντάξει, είχε αέρα βέβαια, το εκπληκτική, να το πούμε και σωστά. Εγώ ξύπνησα από το πώς λισομανούσε ο αέρας.
0: Αγόρι μου, εσύ μένεις στον Όλυμπο όμως.
1: Έκανε, όχι ρε, δεν φυσούσε γενικά και κάτω δεν φυσάει.
0: Κάτω εγώ δεν ένιωσα αέρα.
1: Δεν
0: ένιωσα
1: αέρα.
0: Εσύ.
1: Δεν είχε
0: ούτε
1: αέρα.
0: Εσύ.
1: Το πρωί, παιδιά, δεν είχε αέρα. Όχι, κοιμόσουνε κι εσύ το πρωί.
0: Όχι, εγώ βγήκα 10 η ώρα από το σπίτι.
1: Και δεν φυσούσε.
0: Όχι.
1: Τι να πω. Δεν ξέρω.
0: Σου λέω, είναι και Όλυμπος, παίζει ρόλο.
1: Εγώ σας λέω ότι ξύπνησα από το.
0: Α, τόσο.
1: Ναι, έκανε πολύ, πολύ αερίδι. Όμως η θερμοκρασία, εντάξει, καλά κρατεί. Και μετά από τη χθεσινή βροχή, βέβαια, που έβρεξε αρκετά και έκανε και πολύ λασπουριά.
0: Τι πράγμα ήταν αυτό χθες. Και έβρεχε και για ώρα. Δεν ήταν απλά ότι εγώ νόμιζα ότι ήταν μια μπόρα και τέλος.
1: Έτσι, ισχύει. Καλησπέρα στη Μαριάννα, στη Ζέτα. Ο Ξενουφών είναι εδώ. Ο Καντήρ, ο Πάρης, ο Γιώργος. Καλησπέρα σε όλα τα παιδιά. Και εμείς θα είμαστε εδώ. Το είπαμε, θα ξεκινήσουμε με το ολοκένουργιο τραγούδι του Παρόφ Στέλλαρ που μας αρέσει πάρα πολύ. Ακούστε ήχο. Ακούστε λίγο. Είναι πρώτο αυτή τη στιγμή στις τάσεις στο Σαζάμ. Το ψάχνετε όλοι παντού εδώ για την Ελλάδα. Τον αγαπάμε, εντάξει. Είναι καλλιτεχνάρα. Όπου το ακούσαμε και στη Eurovision στο τελικό που βγήκε και έπαιξε. Από εκεί είναι, άμα σας θυμίζει κάτι. Πάρτε το.

0: Αυτό το τραγούδι θέλει και τίναγμα χεριού ταυτόχρονα το δεξί για να κάνεις μπάνγκαρα μπάνγκαρα μπάνγκαρα μπά και μπράβο της, γιατί δεν πούλησε εμφάνιση η τύπισσα που θα μπορούσε, ενώ δεν ξεβρακώθηκε που θα μπορούσε, γιατί κι αν μπορούσε τα κέρδισε όλα με την σκηνική της παρουσία, με τα χορευτικά και με τη φωνή της και με το τραγούδι. Δεν λέω ότι οι υπόλοιποι που τα δώσανε ήταν κακό αυτό το πράγμα, αλλά επειδή βλέπουμε εδώ διάφορες φωτογραφίες και τα βίντεο κλιπ και σχολιάζουμε στα στούντιο όλοι μαζί, η τύπισσα ενώ μπορούσε δεν έδωσε...
1: Ναι, επέλεξε να το πάει...
0: Δεν έδωσε content, καταλάβατε.
1: Ξέρεις, όχι, επέλεξε νομίζω να το πάει διαφορετικά σε στυλ. Είναι και το στυλ της τέτοιο, δηλαδή δεν μπορώ να τη φανταστώ πώς θα εμφανιζόταν η Αντιγόνη. Είναι πιο πολύ κοντά το στυλ της Ροζαλία, πιο λίγο...
0: Αλλιώς.
1: Ναι, λίγο πιο Μαρίνα Σάτι, λίγο σε αυτή την κατηγορία μπήκε.
0: Λοιπόν, χθες είχαμε έτσι ένα θεματάκι με μία φίλη μου, με πήρε τηλέφωνο και μιλούσαμε μέχρι αργά. Κοιμήθηκα 4 η ώρα, θέλω
1: 4
0: να σας πω.
1: 4 η ώρα.
0: 4 η ώρα σηκώθηκα 8 από τον αέρα που λυσομανούσε, μην τα ξαναλέω, και δεν έχω ξανακοιμηθεί καθόλου. Γιατί όμως κοιμήθηκα μέχρι τις 4 η ώρα.
1: Τι πρόβλημα ήταν αυτό το οποίο το συζητούσατε μέχρι το πρωί με τη φίλη σου?
0: Συζητούσαμε προβλήματα. Αυτό θέλω να πω. Ότι συζητούσαμε προβλήματα με τη φίλη μου. Και το ζήτημα όμως ποιο είναι? Καλά, εγώ γελάω όμως, γιατί ξέρω και όλη τη φάση της οικογένειας. Αυτή φιλοξενεί την αδερφή του άντρα της.
1: Την αδερφή του άντρα της, την κουνιάδα της.
0: Την κουνιάδα της.
1: Ωραία.
0: Ναι. Όπου ταυτόχρονα έχει φέρει και τα δύο παιδιά και τον σύζυγο. Ναι, όλοι μας. Ναι, είναι τέσσερα άτομα.
1: Μεγάλο σπίτι έχει φίλη σου, ε.
0: Ναι. Και δεν αντέχει άλλο. Το είπε χθες στον φίλο μου και άντρα της, ότι ξέρεις τι, πότε θα φύγουνε.
1: Πόσο είναι καιρό εδώ... έχουνε μείνει?
0: Έχουνε μείνει τρεις νύχτες. Δηλαδή, χθες ήταν η τρίτη νύχτα.
1: Ναι.
0: Και ο άντρας της θύμωσε, γιατί λέει, αδερφή μου είναι. Πού θα τους αφήσουμε να κοιμηθούν, ρε παιδί μου?
1: Για διακοπές ήρθανε.
0: Ήρθανε για κάτι δουλειές που είχαν να κάνουν και κάθονται. Οι δουλειές όμως μου είπε η φίλη μου ότι τελείωσαν.
1: Οπότε κάτι για να ψυχεί.
0: Τελείωσαν χθες.
1: Ναι.
0: Αλλά και μου λέει πώς, ρε παιδί μου, δηλαδή εμείς γιατί όταν πηγαίνουμε επίσκεψη στα τρία βράδια αισθανόμαστε άσχημα και σηκωνόμαστε και φεύγουμε, γιατί δεν το σκέφτεται κάποιος άλλος αυτό το ζήτημα? Και δεν ξέρω αν υπάρχει ένας μαγικός αριθμός όμως που να λες ότι είναι μέχρι τρία βράδια η επίσκεψη. Απ' την άλλη.
1: Ξέρετε, εγώ νομίζω ότι έχει να κάνει με το πόσα άτομα είστε εκεί που θα πάτε καλεσμένοι και πόσο καλές σχέσεις έχετε.
0: Πώς δηλαδή, θα κοιμηθείτε μαζί.
1: Ναι, ρε παιδί μου. Δηλαδή, τώρα
0: και πόσο μεγάλο είναι το σπίτι επίσης.
1: Και
0: φαντάζομαι.
1: Πόσο μεγάλο είναι το σπίτι. Γιατί τώρα, εγώ, π.χ., αν πήγαινα σε μια φίλη μου η οποία μένει μόνη της και έχει χώρο να με φιλοξενήσει, έχει τύχει να έρθει φίλη μου σε μένα, όχι στο σπίτι που έχω, σε προηγούμενο που ήταν μεγαλύτερο, και να μείνει και μια εβδομάδα. Και δεν είχε καμία μας πρόβλημα. Πήγαν όλα καλά. Αλλά τώρα, αν πας κάπου με όλη την οικογένεια και είστε πέντε άτομα και είναι και άλλοι δύο αυτοί, 7 άνθρωποι σε ένα σπίτι. Και το δύο μέρες δύσκολο μου φαίνεται. Εμένα όσο και αίμα σου να είναι ο άλλος.
0: Δεν ξέρω. Αλήθεια. Νομίζω ότι και τα δύο παιδιά επίσης μαζί.
1: Ναι, γι' αυτό σου λέω. Πολλοί κόσμος, πολλή φασαρία. Ναι. Δεν είναι ενήλικες.
0: Και έχουν και δύο παιδιά οι φίλοι μου.
1: Βοήθεια.
0: Τέσσερα παιδιά. Ξαδέρφια όμως.
1: Τέσσερα παιδιά
0: δεν
1: σε
0: είναι
1: ένα.
0: Άγνωστα.
1: Δεν έχει σημασία, ρε. Τέσσερα παιδιά σε ένα σπίτι.
0: Όχι, okay, για να το πω όλο το...
1: Το ταβάνι δεν έχει φύγει από τη θέση του.
0: Μου στείλε στο τηλέφωνο που μιλούσαμε, όχι, μου είπε, ξέρεις τι, θα έρθω Αθήνα. Γιατί είναι Θεσσαλονίκη αυτή. Μου λέει, θα
1: πολύ
0: πάρω,
1: καλύτερα.
0: Λέει, μάλλον λέει, ούτε τα παιδιά θα πάρω. Θα κατέβω, λέει, εγώ Αθήνα, ότι κάτι, λέει, έγινε να με καλύψεις, γιατί πραγματικά δεν αντέχω. Και ο άλλος, ο άντρας της, λέει, θυμώνει, γιατί λέει, είναι αδερφή μου. Και κάνει λίγο υπομονή και
1: μωρέ,
0: εντάξει.
1: Το καταλαβαίνω και αυτό τώρα που ο άντρας της θέλει να τους κρατήσει λίγο ακόμη, και γιατί αδερφή του είναι. Αλλά καταλαβαίνω και τη φίλη σου, η οποία θα έχει σίγουρα και μαγείρεμα και να τους προσέξει μέσα στο σπίτι της.
0: Εγώ πάντως έχω κάτσει πέντε μέρες φιλοξενούμενος σε άλλο σπίτι, ας πούμε.
1: Ναι, αλλά ήσουν ένα άτομο μόνο σου. Αυτό λέω.
0: Ναι, ήμουν μόνος μου. Δεν έφερα
1: και
0: μαζί
1: εγώ
0: και τους υπόλοιπους.
1: Δεν έφερες μαζί σου άλλα τέσσερα άτομα, τρία και παιδιά.
0: Δεν ξέρω,
1: δύσκολο,
0: παιδιά.
1: Δύσκολο.
0: Και πώς το λες απ' την άλλη. Ενώ και ο αδερφός τι θα πει? Πρέπει να το καταλάβει και η ίδια.
1: Ναι, πρέπει να
0: τι
1: υπάρχει.
0: Θα πει, άντε να φεύγετε.
1: Όχι, δεν γίνεται. Γι' αυτό σου λέω, θέλει και λίγη.
0: Γι' αυτό σου λέω, ας κατέβει.
1: Ναι.
0: Βολεύει αυτό το
1: και
0: πράγμα.
1: Και τα παιδιά της τι, θα τα αφήσει στον
0: μπαμπά. Εν συνέστηση που λες. Εν συνέστηση όταν είσαι, δηλαδή τώρα βάλ το λίγο στο κομμάτι της αδερφής σου.
1: Ναι.
0: Τι ενσυναίσθηση θα είχες στην αδερφή σου, θα είχες εσύ
1: ενσυναίσθηση. Η αδερφή μου θα έπρεπε να έχει ενσυναίσθηση και να καταλάβει ότι αν εγώ.
0: Όχι, όχι, ότι εσύ θα πήγαινες.
1: Α, πάω στην αδερφή μου. Και πάω με τον άντρα μου και τα δύο μου παιδιά.
0: Πιστεύω.
1: Και έχει αδερφή μου άλλα δύο. Και κάθομαι εκεί τρεις μέρες και πάμε για τέσσερις πέντε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά.
1: Μα δεν θα νιώθα κι εγώ άνετα.
0: Με την αδερφή σου.
1: Μα δεν είναι μόνο η αδερφή μου, είναι άλλα δύο παιδιά και ο άντρας και ο δικός μου.
0: Καλά, τα νύψια της είναι, ρε μωρό μου. Δεν είναι ξένα παιδιά.
1: Ρε πουλάκι μου, είμαστε μια οικογένεια. Αλλά κάποια στιγμή και εγώ δεν θέλω να κυκλοφορήσω με το βρακί μέσα στο σπίτι. Δεν κουράζομαι κι εγώ ίδια για να σηκωθώ να φύγω. Έχω την άνεσή μου. Επίσης, οι φίλοι σου πάρα πολύ μεγάλο σπίτι, ε.
0: Τέλος πάντων, δεν είναι το θέμα το πόσο μεγάλο σπίτι είναι. Το θέμα είναι πότε φεύγεις. Πότε φεύγεις και πότε έρχεσαι και πόσες είναι οι νορμάλοι μέρες, ρε παιδί
1: μου. Με οικογένεια, δύσκολο. Και το 2-3 μέρες, δύσκολο.
0: 50 χρόνια Μασούτης δεν είναι 2 και 3 ημέρες, παιδιά, είναι πάρα πολλές. Είναι 50 χρόνια, διανοήστε πόσες μέρες είναι ο Μασούτης κοντά μας. Από το 1976 μέχρι και σήμερα, φέρνουν στα ράφια μας ελληνικά προϊόντα, ποιότητα και καθημερινή οικονομία, με σεβασμό στη γειτονιά και στήριξη στην τοπική παραγωγή. Μασούτης μαζί μας κάθε μέρα στο 693-9892-892. Το είπα σωστά, θα το ξαναπώ. 693-9892-892. Παρακαλούμε πολύ τα μηνύματα. Σας, θα περιμένουμε να μας πείτε και εσείς τι κάνετε με το κομμάτι της
1: φιλοξενίας.

0: Μιλάμε για φιλοξενούμενους, για αρμένικες βίζιτες, για πράγματα που και καταστάσεις που τυχόν έχουμε ζήσει. Με αφορμή μια φίλη η οποία φιλοξενεί την γυναίκα του άντρα της με δύο παιδιά και έναν άντρα μαζί, το σύζυγό της δηλαδή, και δεν αντέχει άλλο, είναι τρία βράδια και αναρωτιέται πότε θα φύγουν και πώς, ας πούμε, θα φύγουν επίσης.
1: Ναι, με ποιο τρόπο, χωρίς να σου το
0: πούνε. Τι πρέπει
1: γίνει
0: να κάνεις.
1: Ναι, ναι, ναι. Από αλλά τι πίσω από τις πόρτες. Σκούπες ανάποδα.
0: Δεν πιάνουν αυτά. Αυτά και πια... ουρτ και ξουτ και όλα.
1: Όχι, όχι, χωρίς ξουτ. Βάζεις μία σκούπα ανάποδα πίσω από την πόρτα. Υποτίθεται ότι διώχνει τους απρόσκλητους επισκέπτες.
0: Εδώ τώρα ένας φίλος ακροατής γράφει κάτι το οποίο όντως είναι. Δηλαδή το ακούω, θα σας πω. Παιδιά, δεν ξέρω γιατί η νέα γενιά έχει γίνει τόσο παράξενη. Εγώ είμαι 49 χρονών, με δύο παιδιά, και όταν πηγαίνουμε σε σπίτι φίλων για διακοπές ή έρχονται, λέει, και αυτοί στο δικό μας, πραγματικά χαιρόμαστε και κάνουμε αρμένικη βίζιτα 10 μέρες, 2 εβδομάδες, και μάλιστα όταν φεύγουμε ή φεύγουν, στεναχωριόμαστε. Και εμείς, λέει, ζούσαμε σε μικρότερα σπίτια και η στρωματσάδα μια χαρά ήταν, τέλεια περνούσαμε. Και ρε φίλε, έχεις δίκιο. Τα έχουμε κάνει όλα political correct.
1: Ποιο political correct τα έχεις τώρα.
0: Ναι, δεν έχουμε κοιμηθεί στρωματσάδα.
1: Έχουμε.
0: Πάρα πολλές φορές.
1: Δεν είναι το πρόβλημα το που θα κοιμηθείς σε αυτή τη συνθήκη. Το πρόβλημα είναι πώς θα είστε λίγο άνετα, ρε παιδάκι μου. Καταρχάς, είστε 700 άτομα. Άμα έχει το σπίτι μία τουαλέτα, ποιος θα πρωτοπηγαίνει. Πώς θα τρώτε όλοι μαζί σε ένα τραπέζι.
0: Γιατί παλιά πώς το κάνανε.
1: Δεν ξέρω πώς το κάνανε.
0: Το κάνανε.
1: Ναι, αλλά.
0: Την τρίτη μέρα αρχίζει και μυρίζει σαν το ψάρι φιλοξενούμενος πάντως, μας γράφει ο Κώστας. Δεν είναι για παραπάνω, εκτός, λέει, αν μιλάμε για βίλα, ενώ ακόμα μια φίλη εδώ λέει, αν δεν νιώθει και ο άλλος να φύγει από μόνος του, δύσκολα τα πράγματα, γενικά πρέπει να τον κόβει κιόλας.
1: Ναι, αυτό λέω εν συνέστηση.
0: Να μπορεί να πιάσει.
1: Τώρα που λένε οι άλλοι για βίλες και τέτοια, άμα το σπίτι π.χ. είναι διόροφο και έχουν όλοι τα δωμάτια τους και ξεχωριστά μπάνια και είναι όλα τέλεια,
0: εγώ θεωρώ, πρόσεξε να δει, έχει να κάνει με τη συμπάθεια, για να το λήξουμε. Έχει να κάνει με το πόσο, δηλαδή αν εγώ αυτή τη στιγμή έπαιρνα εμένα και την υπόλοιπη παρέα που είμαστε τρεις άνθρωποι και πηγαίναμε στο σπίτι της φίλης,
1: ναι,
0: για μια εβδομάδα,
1: ναι,
0: δεν θα είχε όχι πρόβλημα. Θα της ήταν τέλεια, γιατί θα όλη μέρα βράδυ χαρτάκι, μέχρι το ξημέρωμα, το πρωί δουλειά, μετά το μεσημέρι, καταλαβες. Έχει να κάνει πάρα πολύ με το τα χνότα που λέμε, να ταιριάζουν τα χνότα μας.
1: Σίγουρα.
0: Αν δεν συμπαθείς τον άλλον ή δεν νιώθεις άνετα, όχι τρεις και δύο, και μία ώρα δεν τον αντέχεις στον ίδιο χώρο. Πιστεύω ότι έχει να κάνει πάρα πολύ με αυτό. Και ούτε με τα σπίτια, ούτε με τα κεφάλια, να μην μετράμε κεφάλια, να μην μετράμε αρμένικες βίζες και τα σχετικά.
1: Έχει να κάνει και με αυτό, αλλά έχει να κάνει και ότι εσύ δεν θα πήγαινες με παιδιά επίσης. Τα
0: όχι,
1: παιδιά είναι ένα δύσκολο κεφάλαιο που.
0: Εσύ δεν είναι πρόβλημα τα παιδιά τώρα. Και
1: δεν είναι πρόβλημα, αλλά είναι πιο δύσκολο.
0: Μα πάλι κεφάλια μέτρα. Ας τα παιδιά, σου λέω, πάμε τέσσερις άνθρωποι που, ναι, είμαστε στην ίδια παρέα. Και εκείνοι πέντε.
1: Είστε αυτόνομοι, δεν χρειάζεται ο καθένας κάτι.
0: Μα γιατί αυτή τα βάζει τα παιδιά, η θεία, η φίλη.
1: Τι εννοείς,
0: το έχει, βάζει. Μα τα παιδιά έχουν μαμά. Πού τα απασχολεί τα παιδιά.
1: Δεν ξέρω, εμένα μου φαίνεται πιο δύσκολο με παιδιά. Περισσότερη φασαρία μες στο σπίτι, να έχεις να τα χωρίσεις, αν μαλώσουν, ή να πρέπει να τα απασχολήσεις με κάτι, ή να πρέπει να τους μαγειρέψεις. Εσύ, αν θέλεις κάτι, θα σηκωθείς μόνος και θα πας να φτιάξεις ένα τόστ. Στο παιδάκι θα πρέπει φίλη σου να του φτιάξει κάτι. Δεν θα είναι απαραίτητα η μαμά του εκεί.
0: Γιατί πού θα είναι η μαμά του, ρε, εσύ στο σπίτι,
1: ρε, μπορεί
0: όταν
1: να
0: είναι,
1: αλλά
0: παιδί.
1: Εσύ, άμα έχεις, ξέρω εγώ, φιλοξενούμενους, θα προσφερθείς εσύ να τους.
0: Όχι, άμα κάθονται οι φιλοξενούμενοι μου μια εβδομάδα και είναι συγγένεια πρώτου βαθμού και δεν είναι άσχετη.
1: Ναι.
0: Εδώ είναι το ψυγείο. Εδώ είναι το. Τι σου είπα εσένα χθες στο σπίτι.
1: Μου δείξες που είναι οι σαλάτες.
0: Πάρε, λέω, εδώ είναι ο τόνος, εδώ είναι η σαλάτα.
1: Εδώ
0: πάρε
1: είναι
0: τα αυγά τα βραστά. Μπες στα κλειδιά, μη με ξυπνήσεις. Μπες σιγά σιγά. Άμα θες, κάνε μπάνιο, τελείωνε. Και γεια σας. Και δεν ασχολήθηκα ποτέ ξανά. Νομίζω ότι δεν ασχολούν. Δεν όταν. Το έχουμε εμείς στο μυαλό μας να είμαστε οι τέλειοι φιλοξενούμενοι, οι τέλειοι τέτοιο, να μην μας πει οικοδεσπότες, συγγνώμη, ναι. Οι τέλειοι οικοδεσπότες και όλο αυτό το άριστο να έχουμε. Και μετά σκοτωνόμαστε εμείς, κουραζόμαστε εμείς γιατί έχουμε και τις δουλειές μας και γι' αυτό δεν θέλουμε κόσμο. Δεν ξέρω, δεν είναι. Είναι κάπου στη μέση τα πράγματα. Παλιά είχαμε και Πασόκ όμως, γράφει η Αναστασία. Μεγάλη αλήθεια. Ωραία χρόνια. Πασόκ,
1: έλα,
0: ωραία χρόνια.
1: Του έβγαζε όλου αυτού έξω και του τάζει κάθε μέρα έξω. Δεν ανακατεβόσουν να δεν μπαίνει στην κουζίνα. Τώρα δοκίμασέ το για μια φορά.
0: Δεν θέλω να φιλοξενώ κανέναν, μα γράφει ο Πάνο. Δεν θέλω να με φιλοξενεί κανένα. Γενικά δεν θέλω να με ενοχλεί κανένα. Θέλω την άνεσή μου, την ησυχία μου και το πρόγραμμά μου.
1: Καλά. Έχω μία φοβερή μονή στην Κίμη Ευβοίας, παιδιά. Έχεις το κελί σου. Όλοι οι μοναχοί έχουν ξεχωριστό κελί. Βρίσκεστε όλοι μαζί για τα κοινά μόνο.
0: Και αν θες, άμα δεν θες, κάτσε
1: το κελί. Ναι, μπορείς να αποσυρθείς το κελί σου για προσευχή. Ω, φανταστικά θα περάσει. Στείλε μου εμένα και λεπτομέρειες, να σου πω.
0: Και να πάρετε τα βουνά επίσης μπορείτε. Και έχουμε και το καλύτερο
1: Άγιον
0: βουνό.
1: Άγιον Όρος.
0: Ποιον Άγιο Όρο. Ναι, έχουμε το καλύτερο βουνό στο Regents Casino Montparnasse.
1: Εκεί
0: και αν δεν είναι βουνό και με θέα. Και με πράγματα που έχεις να κάνεις και με φαγητό πολύ ωραίο και ό,τι θέλεις θα το έχεις.
1: Και διασκέδαση, γιατί να σου πω και δίπλα είναι, δεν θα χαλάσει και πολύ βενζίνη, γιατί είναι από το κέντρο της Αθήνας τίποτα, ένα 20 λεπτό. Μπορείτε να πάτε λοιπόν στο Regency Casino Montparnasse να βρείτε τόσα πολλά πράγματα και τόσο κοντά. Ρυθμιστή ΕΠΣ με 1000 άτομα άνω των 21 ετών, παίξτε υπεύθυνα.
0: Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά, θα επιστρέψουμε σε λίγο.
2: Θες να βγάλεις λεφτά ή θες να πεθάνεις στην ψάστα?
3: Θέλουμε λεφτά. Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
4: Ο Music 892 υποδέχεται το X των Adriatic στην Ελλάδα. Σάββατο 23 Μαΐου, το παγκόσμιο φαινόμενο των Adriatic επιστρέφει στην Αθήνα από τους 4303 και το Charlie. Μετά το ιστορικό sold out στο Διόνυσο, η συνέχεια γράφεται στο Θέατρο Πέτρας. Ζήσε την οπτικοακουστική εμπειρία που έγινε διεθνές σημείο αναφοράς. Συντονίσου καθημερινά στον Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. X by Adriatic. Η επιστροφή. Χορηγός επικοινωνίας Music 892.
5: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
6: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθηκε δε.
5: Κυριακή γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
3: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
4: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή. Με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
6: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
7: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
8: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
7: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
9: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
10: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthena Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
12: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
13: Ω, το γλάτσωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
14: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
15: Τάκης και Μπούμπης.
16: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
17: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
16: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον διάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
17: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
16: Και τι λέτε.
17: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
16: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
17: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
16: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
15: Τάκης και Μπούμπης.
18: Γερμανός ολέ, ολέ.
19: Προκόπη! Τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
18: Ναι, Στεφανή. Τολμώ.
19: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
18: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το Γερμανό, να το διπλό.
20: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
21: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music89.2.

0: Γεια χαρά σε όλους, καλησπέρα, 44 λεπτάκια μετά από τις 8. Πολλά φιλιά σε Γιάννη, σε Αναστασία και σε Μαρία. Που λέει η Μαρία ότι θα έχουμε τις ξαδέρφες του άντρα μου την άλλη εβδομάδα. Ακόμα χειρότερο από την αδερφή του άντρα, να έχεις και την ξαδέρφη. Χωρίς όμως να είμαστε σπίτι μας. Τα κανόνισες έτσι, πανάθεμά σε, που θα φύγεις.
1: Πάρα πολύ καλά τα κατάφερε.
0: Μεταξύ μας δεν τη συμπαθώ κιόλας.
1: Α, ακόμα καλύτερα.
0: Εν τέλει βέβαια δεν ξέρω και αν συμπαθώ κανέναν. Να δεν είναι προσωπικό. Είναι γενικό, κατάλαβε. Είναι όλο το δάσος, δεν είναι το δέντρο.
1: Εντάξει, τουλάχιστον τους αφήνει το σπίτι.
0: Ναι.
1: Είναι μια παρηγοριά για αυτή, ρε παιδί μου. Δεν τους είπε πηγαίνετε να μείνετε σε ξενοδοχείο.
0: Ναι, αλλά έφυγε, φρόντισε να φύγει από το σπίτι.
1: Εντάξει, δεν αντέχει τους καλεσμένους.
0: Λοιπόν, ελάτε να παίξουμε. Ήρθε η ώρα για παιχνίδι. Ήρθε η ώρα για να κάνετε και να κάνουμε χαμό. Το παιχνίδι λέγεται Συνέσφινάκι. Μιλάμε για πολύ γνωστές αγαπημένες ταινίες. Ωραία. Ταινίες αγαπημένες. Τις οποίες πρέπει να βρείτε έτσι ακριβώς όπως θα τις περιγράψουμε εμείς. Για να κερδίσετε πολύ ωραίο γεύμα στο Godzilla.
1: Λοιπόν, γεύμα με φτερούγες κοτόπουλο chicken mix, golden bites, πατάτες αναψυκτικά για δύο άτομα. Big in everything είναι, παιδιά, το Godzilla. Όπως το ακούτε, big in quality, big in size, big in umami. Και είναι ίσως το καλύτερο τηγανιτό κοτόπουλο στην Ελλάδα. Θα το βρείτε Μαρούσι, Γεωργή Γκοτζία 2 και Κερατσίνη, νέο κατάστημα Θεοράς του 54 στην πλατεία Λαού. Στείλτε τώρα τα μηνύματά σας στο Viber μας. Παιχνίδι κενό και ονοματεπώνυμο στο 6939892892 και περιμένουμε για να παίξουμε παρέα.
0: Άλλη μία φορά θα το πούμε, 6939892892, παιχνίδι και τη λέξη ονοματεπώνυμο, παρακαλούμε πολύ. Σας περιμένουμε όλους εδώ για να παίξουμε παρέα.

0: Ήρθε η ώρα να παίξουμε, ήρθε η ώρα για το...
1: Συνεσφινάκι!
2: Ναι, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
2: Πώς σε λένε?
3: Με λένε Βαγγέλη.
0: Γεια σου Βαγγέλη, τι κάνεις?
3: Μια χαρά.
0: Δεν το είπες ρε φίλε, σαν να είναι μια χαρά, σαν να βουλιάξαν τα καράβια σου είναι.
3: Πάμε παιδική χαρά με τα μικρά.
0: Οπότε εντάξει. Οπότε...
3: Είναι λίγο δύσκολο.
0: Ναι, είναι, έχει και ζέστη, είναι και 7 παρα 10, καταλαβαίνω.
3: Και στο σπίτι είναι βάσανο δύο παιδιά.
0: Όντως, σκέψου να πάτε και επίσκεψη όλοι εσείς και να μείνετε σε, άλλους, σε μια άλλη οικογένεια που είναι άλλοι 4 εκεί.
3: Ας, τρελοκομείο.
0: Βαγγέλη, το παιχνίδι μας το ξέρεις.
3: Το ξέρω, ναι.
0: Πώς πας από ταινίες, βλέπεις?
3: Εντάξει, βλέπω, ναι.
0: Εντάξει, για να ακούσουμε. Λοιπόν, κοίτα, αυτό θα σου περιγράψουμε εμείς μια ταινία. Έχεις 10 δευτερόλεπτα για να τη βρεις, εντάξει.
3: Okay.
0: Το νου σου. Λοιπόν, ένας αποτυχημένος μουσικός ανακαλύπτει ότι η κλοπή ταυτότητας μπορεί τελικά να πληρώνει καλά.
3: Καμιά βοήθεια, παίζει τίποτα.
0: Καμιά βοήθεια, φίλε. Πού πας ρε καραμίτρε, πού πας ρε. Τι θες εσύ, τι θες να παίξεις, θες. Ούρε, ούρε, ούρε. Γεια σας τη γραμμή, μας ακούτε?
4: Ναι.
0: Γεια σας, το όνομά σας ποιο είναι?
4: Βιολέτα.
0: Βιολέτα.
4: Ναι.
0: Τι ωραία, μυρίζεται πολύ ωραία Βιολέτα, ήδη.
4: Σίγουρα, σίγουρα.
0: Με τι ασχολείστε?
4: Γιατρός.
0: Ειδικευόμενης. Ποια η ειδικότητά σας?
4: Οριλά.
0: Είναι, το...
2: Οριλά.
0: Είναι καλά ο ασθενής, κάτι ακούμε.
4: Έτσι και έτσι.
0: Είχαμε.
2: Είχαμε ξύλο καλέ.
0: Γιατί ακούμε κάτι και νόμιζα ότι είναι...
4: Είμαι έξω, είμαι έξω.
0: Α, νόμιζα ότι είναι το καρδιογράφημα και ξαφνικά... Λοιπόν, πάμε, έχεις 10 δευτερόλεπτα για να βρεις την ταινία. Ένας αποτυχημένος μουσικός ανακαλύπτει ότι η κλοπή ταυτότητας μπορεί τελικά να πληρώνει καλά.
4: Δεν το ξέρω.
0: Δεν το ξέρεις. Πες κάτι ρε παιδί μου. Ένα...
4: Δεν πάει κάπου το μυαλό μου πραγματικά.
0: Δεν πάει κάπου το μυαλό σου. Για άκου αυτό. Πού πας ρε καραμίτρε, πού πας ρε. Τι θες εσύ, τι θες να παίξεις, θες. Ούρε, ούρε, ούρε, πού πας ρε καραμίτρε. Εντάξει ρε.
2: Είναι σήμερα λιγάκι ένα τσίκι δύσκολο. Δεν ήταν για μένα η πρώτη μου σκέψη.
0: Δεν θα πήγαινε εκεί.
2: Δεν θα πήγαινε κατευθείαν.
0: Ναι, γιατί μπορεί για. Ξέρεις, αν το ακούς πρώτη έτσι. Από την πρώτη ακρόαση.
2: Ναι,
0: πρώτη
2: ναι.
0: Ανάγνωση.
2: Θέλει και μια δεύτερη.
0: Σου δίνει λίγο, ένα.
2: Τρίτη, να το πας λίγο πιο μακριά, να το απλώσεις, να το ανοίξεις. Να σκεφτείς καλά
0: την
2: ταινία.
0: Τη σωστή λέξη. Να το απλώσεις. Γεια σας. Πώς σας λένε στη γραμμή?
5: Γεια σας, Μελίνα.
0: Μελίνα, από άπλωμα πώς πηγαίνεις?
5: Εντάξει, προσπαθώ.
0: Ναι, δεν τρελαίνεσαι κιόλας. Είσαι καλά, το χαιρετισμό της εκπομπής μας τον ξέρεις?
5: Τον ξέρω, τον ξέρω.
0: Δώσε λίγο πόνο. Μπράβο, φιλενάδα, έχεις βρει την ταινία?
5: Νομίζω ότι είναι η πλοκή.
0: Η πλοκή, σαν ταινία, ή η πλοκή?
5: Η πλοκή, το όνομα της ταινίας.
0: Θυμάσαι ηθοποιό?
5: Δεν θυμάμαι
0: ηθοποιό. Για να καταλάβουμε την ποια ταινία λες. Θες να μας την περιγράψεις?
5: Νομίζω και τη λένε στα αγγλικά Long Line.
0: Long Line. Okay. Τώρα το έχουμε. Πάμε να ακούσουμε.
1: Πού πας ρε καραμίτρε, πού πας ρε. Τι θες εσύ, τι θες να παίξεις, θες. Ούρε, ούρε, ούρε, πού πας ρε καραμίτρε.
2: Σήμερα.
0: Σήμερα παιδιά, κουβά και βα... Ούτε εσύ έρι, έχεις καταλάβει?
2: Στόπα δεν είναι.
0: Δεν υπάρχει παιδιά η ταινία. Την κατέβασα από το μυαλό μου για να ξεμπερδεύω. Λοιπόν, αύριο θα παίξουμε με την ίδια ή και όχι ταινία. Τρεις γραμμές βγάζουμε κάθε φορά. Δεν πειράζει, ας πάρουμε και καμιά νίκη εμείς λίγο να γίνει.
2: Να τα πάρει πάνω του ήθελα.
0: Να πάω να τα φάω ήθελα στον Godzilla. Γιατί φτερούγες κοτόπουλο είναι αυτές. Golden Bites είναι αυτά. Πατατούλες είναι αυτά.
2: Hey.
0: Hey, hey, hey, hey. Δυναμώστε τώρα, γιατί και αυτή είναι μια υπερτραγουδάρα από το παρελθόν που θυμόμαστε. Είναι απόγευμα Τετάρτης, είναι 20 του Μάη. Είμαστε Τελούλου, Αστερόπη και Ευθύμης στον Music.

0: Εν τω μεταξύ από το πρωί έχω πρόβλημα με το κινητό μου, έχω πρόβλημα με το σήμα. Πρώτη, ξύπνησα το πρωί, παιδιά, βγήκα έξω βόλτα. Και δεν είχα ίντερνετ.
1: Ναι.
0: Τα δεδομένα μου που είναι συνέχεια ανοιχτά.
1: Α, δεν λειτουργούσαν.
0: Δεν λειτουργούσαν τίποτα. Έφευγε το σήμα του κινητού. Τελείως.
1: Έπαιρνε.
0: Όχι, ρε, τι να μου το κόψουν.
1: Δεν το έχεις πληρώσει.

0: πολύ συχνά κινητό.
1: Όχι, ρε. Δεν
0: και τη βάζει και τη βγάζει κάθε σχελίδο.
1: Όχι, ρε, ούτε καν. Μια φορά το χρόνο.
0: Αυτό πρώτη φορά το ακούω. Δηλαδή αυτό θα ήταν κάτι το οποίο θα μπορούσε να έχει συμβεί σε μένα.
1: Όντως, πραγματικά.
0: Σε σένα γιατί τώρα.
1: Και δεν χάνεται το σήμα τελείως, φεύγει, γεια σας. Όταν πάω να πάρω τηλέφωνο, δεν χτυπάει και μετά από λίγο ξανάρχεται. Και μετά ξαναφεύγει.
0: Ξανάρχεται.
1: Ναι, το σήμα.
0: Ναι.
1: Φεύγει και έρχεται και δεν μου δίνει καθόλου δεδομένα.
0: Μίλησες με τον πάροχό σου.
1: Ναι, καλέ, τα έχω κάνει όλα. Δεν ξέρουν και αυτοί τίποτα, σάμπος. Μου είπαν, μίλησα με τρεις διαφορετικούς ανθρώπους και οι τρεις μου είπαν ό,τι λέει το manual. Λέω, μου τα είπαν οι προηγούμενοι αυτά. Ναι, πρέπει να τα κάνετε ξανά. Μα λέω, τα έκανα. Μα ναι, στην εδώ η σειρά είναι, αυτή, είναι το κλασικό αυτό που είναι όλα τόσο αυτοματοποιημένα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Που είπες αυτό, θα πας στο 2. Α, μετά από το 2 πρέπει να πάμε στο 5. Να σου διαβάσουμε,
0: κατάλαβα,
1: ας πούμε, από το χαρτί,
0: ναι, ναι, ναι,
1: τη γράφη.
0: Τότε, Ευθύμη μου, αφού μίλησε η επιστήμη και δεν είναι αυτό, ξέρεις τι είναι? Είναι κακή ενέργεια η οποία σε χτύπησε στο κινητό σου, γιατί εσύ δουλεύεις με το κινητό σου, έχεις επικοινωνία με κόσμο, δημοσιεύεις περιεχόμενο στα social, άρα η κακή ενέργεια σου χτύπησε το κινητό.
1: Ναι, επίσης λένε εδώ πέρα για eSIM που παίρνει το κινητό μου και σκέφτηκα να βάλω για να τελειώσω. Και εμένα λέει χάλασε προχθές το eSIM μου. Όλοι μου λέτε να βάλω.
0: eSIM τι είναι?
1: Η eSIM είναι αυτές οι καινούργιες κάρτες όπου δεν έχεις κάρτα. Πας, παίρνεις ένα QR code,
0: ναι,
1: ένα barcode,
0: ναι, ναι. Ναι,
1: το οποίο τη βάζεις ψηφιακά μέσα. Και δεν υπάρχει καρτούλα. Υπάρχουν κάποιοι
0: πάροχοι.
1: Στο εξωτερικό είναι πολύ συνηθισμένο. Ναι, και τώρα τα καινούργια κινητά έχουν προσθήκη να βάλεις. Και εσύ έχεις, Έρη. Ναι, ναι, όλα, όλα. Έχει προσθήκη ή SIM.
0: Ναι,
1: ηλεκτρονική,
0: ναι,
1: δηλαδή.
0: Το έχω δει ότι το έχεις σαν επιλογή, αλλά δεν ήξερα πώς λειτουργεί.
1: Δοκίμασα επαναφορά ρυθμίσεων δικτύου κινητής, Παναγιώτη. Πολύ σωστή, γιατί μου το είπαν αυτό από τον πάροχο.
0: Μάλιστα, ήταν από το τεχνικό. Το νούμερο ένα.
1: Αυτό ακριβώς. Τα διέγραψε όλα. Έχασα όλα μου τα WiFi που έμπαινα, έπρεπε όλα. Όλο να τα πιάσω από την αρχή. Αλλά πάλι το κάνει αυτό. Οπότε νομίζω πηγαίνουμε για κάρτα και νομίζω ότι θα πάω σε eSIM
0: για να μην το ξανάγεις αυτό το πρόβλημα.
1: Για να γλιτώσω. Ναι, ναι. Θα δούμε. Αυτά. Δεν έχω εγώ να πω κάτι άλλο. Έχουμε όμως να σας πω μια στερόπη, δηλαδή. Έχει να σας πει ωραία ιβεντάκια.
0: Καλά. Αύριο το βράδυ, παιδιά, μπορείτε να το γιορτάσετε. Forget about it με τους DeMar and Hartman. Και 24 Μαΐου Αργεντίνα με Αντώνης, γιατί ξέρετε τι γίνεται. Είναι ακόμα Μάιος και ο Μάιος είναι ο μήνας αφιερωμένος στην One and True Paloma με 3 cents pink grapefruit soda, φυσικά, γιατί μόνο έτσι απολαμβάνεις την One and True ολόσωστα. Και υπάρχουν τα intense parties στα πιο hot bars. Σας τα είπα μόλις. Για να πάτε να απολαύσετε ζωηρές φυσαλίδες με λαμπερό ροζ χρώμα και την πιο απολαυστική γεύση, που η πιο intense Paloma εμπειρία είναι αυτή. Μόνο με 3 cents Paloma. Να ξέρετε, εμείς θα σας δούμε κάπου εκεί και φυσικά απολαύστε υπεύθυνα.
1: Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά, επιστρέφουμε σε λίγο.
0: Λοιπόν, άκου!
2: Τελούλου! Έρχονται σε πολύ λίγο. Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
3: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
2: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
3: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
2: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
2: Music 892.
5: 10 χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. Spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον

0: οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
1: Ο Music 892 φεύγει για Μύκονο και σε θέλει εκεί, στο πιο exclusive καλοκαιρινό πάρτι στη Σπηλιά. Δίπλα στο κύμα, μπροστά στο Αιγαίο. Τα vibes δυναμώνουν, ο ρυθμός σε παίρνει μαζί του. Στα Dex, η Μάγη Χαραλαμπίδου και η Ξένια Γκάλη. Σάββατο 30 Μαΐου, 4 το μεσημέρι με 9 το βράδυ. Σπηλιά Μύκονος, Music 892. Δεν το ακούς απλά, το ζεις.
2: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
3: Για σκέψου.
2: Mastercard Day.
3: Σωστά.
4: Πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Ναι!
5: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
2: Happy Mastercard Day!
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
7: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Center Soft One.
8: Να δω

0: τρεις Εργιανίδες.
1: Άχρηστη.
2: Ένα μωρό.
3: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου.
2: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
0: Και όλα ανατρέπονται.
4: Από το πουθενά.
2: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
4: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
0: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
4: Όμως μετά από μία.
2: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
0: Ένα μωρό για τρεις.
5: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
0: Διονύσης Ατζαράκης.
2: Ζήσης Ρούμπος.
4: Χάρης Χιώτης.
2: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
5: Και η Ελένη Καρακάση.
0: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
2: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
6: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή. Και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
7: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
8: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
9: Hertz Leasing.
8: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
9: Hertz Leasing.
8: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
9: Hertz Leasing.
8: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
10: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
11: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
12: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
13: Green. News 892. Πολύ μπροστά.
14: Γεια σας, καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε. Είναι η δεύτερη μας ώρα. Είμαστε η Ντελούλου και ετοιμαζόμαστε να περάσουμε μαζί σας άλλες δύο ώρες μέχρι τις 9.
15: Ντελούλου, ελπίζουμε να είστε τέλεια. Εμείς είμαστε καταπληκτικά. Εντάξει, θα βρέξει. Το ξέρετε, το γνωρίζετε. Τις υπόλοιπες μέρες, τις επόμενες μέρες. Από αύριο θα ξεκινήσει, μωρό μου, αλλά θα συνεχιστεί και την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο. Γενικά μέχρι τη Δευτέρα θα μας πάει λίγο με ψυχαλοβρόχα και θερμοκρασία όμως αρκετά υψηλή θα την έλεγα, δηλαδή θα είναι βρόχα με ζέστη, το χειρότερο που μπορούσε να κάνει, δηλαδή βάλε και ένα σπίρτο και βάλε μας φωτιά ρε μπρο, πραγματικά, να τελειώνουμε, να τελειώσει εδώ, να τελειώσει εδώ ετούτο το μαρτύριο, τώρα, γιατί θα αγγίξει τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.
14: Θα κολλάμε πάνω μας, αλλά ακόμα επειδή δεν έχουν πια στα 30 άρια, θα επιβιώσουμε λίγο καλύτερα. Σκέψω τώρα αυτό να το κάνει Ιούλιο μήνα, που θα το κάνει. Στο λέω από τώρα, να το ξέρεις, να το περιμένεις.
15: Για να έρθουν μετά από Τρίτη τα 27 και τα 28 να κάνουν χαμό σιγά σιγά. Εντάξει, ας το έχουμε λίγο στο νου μας, να το κρατάμε όλο αυτό στο μυαλό μας για να ξέρουμε. Γιατί όχι ότι θα μπορέσουμε να το διορθώσουμε, αλλά όταν βλέπεις ότι πηγαίνεις με τοπική στον τοίχο, κάπως φύγεσαι ρε παιδί μου. Κάπως λίγο μπορεί να προλάβεις να κάνεις και το σταυρό σου πριν πέσεις πάνω.
14: Δεν λες πάλι καλά που πρόλαβα και μαύρισα λίγο.
15: Ο Θεός μας φύλαξε.
14: Ο Θεός, όχι.
15: Ο Θεός μας φύλαξε.
14: Σε φύλαξε ο Θεός. Ξέρεις την έβρα θα είχα αν έμπαινα στον Ιούνιο.
15: Δεν
14: άσπρη.
15: Έχεις μετά. Νομίζεις.
14: Όχι.
15: Α, ότι δεν έχεις νεύρα.
14: Δεν έχω. Σούφινα. Δεν είμαι χαρούμενος άνθρωπος κάθε φορά που λιάζομαι.
15: Ο Βαγγέλης λέει: σας ακούμε καθημερινό στα απογεύματα και μας κρατά την υπέροχη συντροφιά την ώρα εργασίας μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σήμερα ο συνάδελφός μου ο Γιώργος είναι μέσα στη Μουρμούρα και στην Κρίνα. Δεν μας αφήνει, λέει, να σας απολαύσουμε. Πείτε του, σας παρακαλώ, να σταματήσει να γκρινιάζει για τη ζελατίνα των plexiglass. Δεν έχει καμιά ελπίδα να τις αφαιρέσω. Μήπως και σταματήσει. Σας λατρεύουμε πολύ, με εκτίμηση, Βαγγέλης. Βαγγέλη, μπορούμε να γνωρίσουμε τον Γιώργο στην Αστερόπη? να ενώσουν τις γκρίνιες τους.
14: Κοίτα ρε, εδώ τώρα, εγώ ξαφνικά πώς
15: και να περνάνε, πάρα πολύ ωραία τα παιδιά. Είναι, καρκίνος είναι ο Γιώργος. Πες μας λίγο το ζώδιο του, να το ταιριάξουμε λίγο, να κάνουμε τη συναστρία.
14: Έλα ρε.
15: Καταλάβουμε πάρα πολλά
14: μην
15: πράγματα.
14: Μην πει ένας άνθρωπος μια φορά μια κουβέντα, αμέσως γκρίνια.
15: Όχι, γιατί μπορεί να είναι το άλλο σου μισό ο Γιώργος. Γκρινιάζει για τις ζελατίνες.
14: Δεν μπορώ τους ανθρώπους που γκρινιάζουν.
15: Α, δεν μπορείς. Δεν προλαβαίνεις. Θέλεις ανάσες να παίρνεις.

0: πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: Έχουμε hot topic of the day, έχουμε πράγματα που πρέπει να δούμε. Υπάρχει επικαιρότητα που τρέχει εκεί έξω. Έχουμε μπει επισήμως σε προεκλογική περίοδο, άραγε. Hot topic of the day. Εννοείται και έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο, παιδιά. Ναι, δεν είναι τώρα, δεν χρειάζεται να αναρθώ εγώ. Το καταλαβαίνετε καταρχάς από το αλληλογλύψιμο. Έτσι καταλαβαίνεις ότι ξεκινάει τώρα η προεκλογική περίοδος, που μαζεύονται όλοι και σουξουμούξου και και τι ωραία και λες και κάνουμε προ και κάτι σε παρακαλώ και τα σχετικά. Εκτός από αυτό το καταλαβαίνεις γιατί έχουμε ανακοινώσεις κομμάτων, νέων κομμάτων. Έχουμε από τη μία τον Αλέξη τον Τσίπρα που επιστρέφει πάλι και θα δοθούν απαντήσεις και ανακοινώσεις για το νέο το κόμμα.
1: Με εντυπωσίασε αυτό, το πήρε κάπου το μάτι μου στο TikTok.
0: Όπου ταυτόχρονα και τα μικρότερα κόμματα, η Νέα Αριστερά, ο ΣΥΡΙΖΑ, πηδάνε οι περισσότεροι πρώτοι από τον καράβι τώρα για να δούνε πώς θα συσταθεί και αν θα πάνε με τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί και αν δεν πάνε με τον Αλέξη Τσίπρα, αν φοβούνται και οι ίδιοι φαντάζομαι, γι' αυτό το κάνουν, πώς θα βγούνε. Από την άλλη είναι και το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, όπου έχουν ξεκινήσει και εκεί πέφτουν υπογραφές, έχει καταθέσει στον Άριο Πάγο και γενικά περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις και φυσικά τις προεκλογικές, θα πρέπει να αρχίσουν σιγά σιγά τις προεκλογικές έτσι συζητήσεις και τις συνεντεύξεις, τις δηλώσεις και αυτά. Γενικά, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό μας, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, οι εκλογές θα γίνουν προς το 2027, την Άνοιξη, αφήνει να εννοηθεί. Άλλοι βέβαια λένε...
1: τότε τι αγχωνόμαστε από τώρα, παιδάκι.
0: Όχι, αγάπη μου, μην αγχώνεσαι εσύ. Δεν θέλουμε να αγχώνεσαι, θέλουμε να είσαι χαλαρή. Γιατί όμως θέλουμε να είσαι χαλαρή? Γιατί οι εκλογές μπορεί να γίνουν και νωρίτερα, λένε όσοι γνωρίζουν.
1: Άμα γίνουν νωρίτερα, να αγχωθώ.
0: Γιατί, τι έχει, θα κατέβεις υποψήφια? Τι να αγχωθείς? Θα αγχωθείς για το τι θα ψηφίσεις?
1: Ναι, δεν πρέπει λίγο να μελετήσω, να ξαναδώ?
0: Αυτό είναι το πρόβλημα, έρχεται... ότι κάποιοι μελετάτε λίγο πριν ψηφίσετε. Ενώ αυτό πρέπει να το κάνεις όλα τα χρόνια.
1: Μα αυτό λέω, μα τώρα
0: με... Η μελέτη, κατάλαβες, να είναι όλη την τετραετία.
1: Αλλά έρχονται οι νέες ανακοινώσεις. Άμα έρθουν οι νέες ανακοινώσεις, τώρα πότε θα τις μελετήσω? Τώρα θα τις μελετήσω.
0: Πολύ δουλειά. Μην πας για μπάνιο τόσο πολύ. Κόψε λίγες βουτιές από τη θάλασσα για να μελετάς.
1: Όχι, όχι, όχι. Θα παίρνω μαζί μου.
0: Εφημερίδες. Τι να. Να το δούμε και αυτό.
1: Να πάω. Γιατί ξέρεις.
0: Στην παραλία με τις εφημερίδες να κάνει.
1: Θα κάνω και σκιά. Μην είσαι χαζός, παιδί μου, στο πρόσωπο.
0: Η εφημερίδα απορροφά και πολύ ωραία τη λαδίλα από κάνα χοντοκάκι, κάνα λουκάνικο, κάνα μια πανσετούλα.
1: Α, δεν θέλω. Από γιατί όσο τσίρο. Περισσότερο λάδι έχω πάνω μου, τόσο καλύτερα μαυρίζω. Μη λες τέτοια.
0: Λοιπόν, οπότε.

0: Τι έλεγα, έλεγα ότι κάποιοι λένε, καλοθελητές πάντα, ότι οι εκλογές θα έχουμε προώρες, έτσι κι αλλιώς θα είναι προώρες, αλλά θα έχουμε και πιο προώρες από αυτές που πιστεύει ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης ότι θα γίνουν, δηλαδή το φθινόπωρο τώρα, ντουντουνά, από Οκτώβρη-Νοέμβρη, ναι.
1: Και αυτό ποιος θα το αποφασίσει?
0: Αυτό πάντα το αποφασίζει αυτός που κυβερνά. Εκτός αν υπάρχουν...
1: άμα λέει ο άνθρωπος ότι θα το κάνει άνοιξη τώρα, τι θα το αποφασίσει νωρίτερα και μας το κρύβει, λες?
0: Σωστά, Σάμπος, ό,τι και αν λέει δεν γίνεται.
1: Μα κατάλαβες.
0: Μα έχεις και ένα τα έχεις τα δίκια σου, βλέπεις από τη μελέτη την πολύ, τα συμπεράσματα. Τα ξέρει, λέει αυτός ο άνθρωπος ότι έχει πει το έχει κάνει. Δεν γίνεται τώρα ξαφνικά να αλλάξει γνώμη για τις εκλογές. Αυτό μας έχει δείξει.
1: Να ξέρω κι εγώ, να ξέρω. Επίσης, ξέρεις...
0: καμιά φορά ίσως να μην χρειάζεται τόσο μελέτη. Αν από την πολλή μελέτη καταλήγουμε εδώ, μήπως να μην μελετάτε.
1: Αφήστε με ελεύθερη, αλλά ξέρετε τι, μπορείτε να μελετήσετε εσείς ένα φυλάδιο Μασούτη που κλείνει και 50 χρόνια και είναι δίπλα μας από το 1976. Και όντως ο Μασούτης, ό,τι μας έχει υποσχεθεί, αυτό και έχει κάνει. Έχει φέρει στα ράφια ελληνικά προϊόντα, έχει φέρει ποιότητα και καθημερινή οικονομία. Αλήθεια σας λέω, παιδιά. Τα έχουμε ψάξει κι εμείς και πάντα τα κάνει όλα αυτά με σεβασμό στη γειτονιά και στήριξη στην τοπική παραγωγή. Είναι μαζί μας αυτή την εκπομπή κάθε μέρα ο Μασούτης, επομένως εμείς τον ψηφίζουμε με κλειστά μάτια.
0: Έτσι, μπράβο, Μασούτης μόνο, με τα δύο χέρια θα ψηφίσουμε. Δυναμώστε τώρα και επιστρέφουμε με σουσουδάκια στη συνέχεια. Η κυρία Χάινα φέρνει κάτι καλό.

0: Έχουμε νέα τηλεοπτικά, έχουμε νέα σουσουδάκια, έχουμε κουτσομπολιά, τα έχει όλα η κυρία Χαϊνά.
1: Λοιπόν, ανακοινώθηκε ότι κόβεται η εκπομπή του Κώστα Τσουρού.
0: Κόβεται, ολοκληρώνεται μήπως, όχι κόβεται.
1: Θα τελειώσει την επόμενη εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Και τους ανακοινώθηκε χθες.
0: Okay.
1: Δεν είναι το τέλος της τηλεοπτικής σεζόν αυτό, αν δεν κάνω λάθος. Ενώ την επόμενη εβδομάδα.
0: Έχουν ακόμα 1,5 μήνα, ας πούμε, ναι.
1: Ναι, γι' αυτό λέω, ρε παιδί μου, κόβεται. Βέβαια, εκείνος το πήρε αρκετά χαλαρά. Και
0: καλά, δεν πέρασε και λίγα κι αυτός ο άνθρωπος όλη τη χρονιά. Ενώ ότι τι άλλο του έμεινε να πάθει.
1: Ναι.
0: Τον άλλαξε κανάλι, τον αλλάξαν, έφυγαν κάποιοι συνεργάτες, άλλαξε ομάδα. Έγιναν αδιαμόρφωση, του κόψαν την εκπομπή, από 3 ώρες έκανε μία. Στη μία ώρα μετά έβγαινε άλλες ώρες. Ξεκινούσε 20 λεπτά μετά, τελείωνε 5 λεπτά νωρίτερα. Ναι. Τι δεν έμεινε κάτι άλλο.
1: Πάντως εκείνος είπε ότι δεν έχει υπάρξει ποτέ καλύτερα στο καλησπέρισμα της εκπομπής.
0: Μπράβο του, γιατί νομίζω πως αυτό που εννοεί με το δεν έχω υπάρξει καλύτερα είναι ότι επιτέλους τράβηξε κάποιος την πρίζα ότι εγώ είμαι σωστός και ίσως να δεσμεύομαι και από ένα συμβόλαιο δεν μπορώ να φύγω ή να σταματήσω. Ή αν πρέπει να σταματήσω πρώτος, θα σημαίνει κάτι κακό για μένα αυτό. Δηλαδή στα συμβόλαια υπάρχουν ρήτρες.
1: Έχει συμβόλαιο ακόμη ένα χρόνο παρόλα αυτά. Οπότε δεν ξέρουμε.
0: Καλά, αυτό μπορεί να λυθεί έτσι κι αλλιώς ή μπορεί να αξιοποιηθεί. Δεν είναι και ωραίο επίσης να έχεις ένα συμβόλαιο με ένα μέσο, να είσαι το επάγγελμά σου, να είναι δημοσιογράφος, να είναι παρουσιαστής και να είσαι σε ένα κανάλι όπου δεν σε εμφανίζουν πουθενά, αλλά πληρώνεσαι. Δεν έχει να κάνει με τα χρήματα δηλαδή μόνο.
1: Ναι. Άμα δεν είσαι ευχαριστημένος, η αλήθεια είναι ότι θα πάει καλά η συνεργασία και το κόνσεπτ να αλλάξει.
0: Δεν ξέρω, ναι. Και οι συνθήκες και γενικά παίζουν πολλά ρόλο. Αφού είναι αυτός χαρούμενος, εμείς τι μας.
1: Τι μας πειράζει. Όχι,
0: ναι.
1: Πάντα χαρές.
0: Πάντως γίνεται χαρές και πανηγύρια. Γίνεται, παιδιά, πάντως ένα μαδόμ χαμό. Γίνεται, παιδιά, στην τηλεόραση. Αλήθεια, πραγματικά. Αφού δεν ξέρω, δεν νιώθω ότι κανένας δεν περνάει καλά. Νιώθω ότι περνάει, ας πούμε, καλά η Ναταλία.

0: Το Σαββατοκύριακο. Η Σύση το Σαββατοκύριακο. Δηλαδή νιώθω
1: το Σαββατοκύριακο έχει λιγότερη ευθύνη, νομίζω.
0: Όχι, ρε, πώς έχει ευθύνη. Φοβερή και ευθύνη και φοβερός ανταγωνισμός. Η ευθύνη δεν έχει να κάνει, ξέρεις, με τις μέρες. Όταν έχεις μια εκπομπή, έχεις ευθύνη είτε λίγο είτε πολύ. Φαντάζομαι ότι εννοείς το κομμάτι της ευθύνης το ότι δεν έχει ένα εκατομμύριο εκπομπές όπως έχει.
1: Ναι, το... τις καθημερινές από το πρωί μέχρι το.
0: Δεν ξέρω. Σημέρι. Αφού δεν μπορείτε και δεν περνάτε καλά, ρε μωρά μου, η ζωή είναι πάρα πολύ μικρή. Για να είσαι σε μια δουλειά που δεν περνάς καλά. Ναι, αλλά δεν γίνεται τώρα. Καθόμαστε και βλέπουμε τώρα πράγμα. Δηλαδή, εγώ τα τελευταία βλέπω Γιώργο Λιάγκα.
1: Μάλιστα.
0: Μ' αρέσει. Θα το πω. Νύπτο.
1: Εντάξει, τι μας βρήκε τώρα μια Τετάρτη ξαφνικά.
0: Θα σας πω, μ' αρέσει όλη.
1: 7,5 ώρα το απόγευμα.
0: Μ' αρέσει όλη φάση.
1: Ωραία.
0: Μ' αρέσουν και τα κακά, μ' αρέσουν και τα καλά. Γιατί όταν σου αρέσει κάτι, το βλέπεις όλο, έτσι.
1: Ωραία, ωραία, ωραία.
0: Αλλά παθαίνω σαν τις Kardashians. Δηλαδή,
1: λίγο pleasure.
0: Αυτό, μισείς για να το βλέπεις, αλλά το βλέπεις κιόλας, ωραία. Και παίζω και λίγο και στο ζάπινγκ. Το τελευταίο διάστημα, τώρα που είναι και η φάση του συμβολέου του Γιώργου που διαπραγματεύεται και αυτός ο άνθρωπος να δει επαγγελματικά τι θα κάνει, δεν αντέχει άλλο. Αλλά όχι μόνο το καταλαβαίνεις. Χθες του κόψανε λίγο πλάνο από το
1: κούτελο.
0: Το κούτελο. Και έγινε, και εγώ δεν ξέρω τι. Έσκασε ο άνθρωπος που προφανώς εμείς είδαμε μόνο αυτό και λέμε καλά τώρα αυτό τρελάθηκε.
1: Γιατί
0: για ένα πλάνο
1: έξαλλος.
0: Αλλά μπορεί να έχει ένα εκατομμύριο πράγματα άλλα που δεν τα ξέρουμε. Όμως όταν παθαίνεις καμπούμ και 0% για ένα πλάνο την ώρα που λες ένα θέμα και ξαφνικά σου κόβουν το πλάνο και τους παίρνει ο διάολος τον πατέρα. Καταλαβαίνεις κι εσύ και το είπε κιόλας να περάσει αυτός ο 1,5 μήνας να φύγω να πάω σπίτι μου να τελειώνω, δεν αντέχω άλλο και...
1: Ήταν μια πιεστική χρονιά μάλλον.
0: Ναι, αλλά από το να είσαι και έτσι κάθε μέρα.
1: Γιατί να κάνει, να φύγει τώρα πριν τελειώσει
0: δεν
1: η σεζόν.
0: Δεν ξέρω, να το δει αλλιώς.
1: Να το παρατήσει.
0: Μα δεν θα βγει 1,5. Δεν είναι, το λέμε 1,5 μήνας, δεν είναι λίγος. Είναι μέχρι τις 3 Ιούλη. Είναι αρκετό. Δηλαδή δεν θα βγει, κρίμα είναι.
1: Λίγη ψυχραιμία παραπάνω.
0: Άσε να τα πει η Δέσποινα Καμπούρη. Τελείωνε εκεί πέρα, μια χαρά. Να δώσεις στα παιδιά που τα λένε.
1: Ωραίες ιδέες δίνεις εσύ. Ρε, εύκολο είναι να φύγεις από μια εκπομπή, δεν δεσμεύεσαι.
0: Μα εγώ δεν τον έδιωξα, δεν είπα να φύγει. Είναι καλύτερο αυτό το πράγμα.
1: Όχι, αλλά προτείνεται το ωραίο στο ζελετάκι που έχει ετοιμάσει.
0: Έχει, είναι νεύρα, με νεύρα ο άνθρωπος και δεν μπορεί να ηρεμήσει στη δουλειά του να πάει με νεύρα. Δεν ξέρω. Προφανώς δεν μπορεί να φύγει, αλλά ας το δει λίγο χαλαρά. Εγώ στεναχωριέμαι. Εγώ
1: αλήθεια,
0: αλήθεια βλέπω, ότι, βλέπω την εκπομπή και νιώθω. Δηλαδή, νιώθω και λίγο άβολα. Πώς το λένε, δηλαδή. Αχ, κοιτάω και όταν γίνονται κάτι τέτοια.
1: Φοβάσαι, μην βγει από την τηλεόραση και σε πιάσει το λαιμό εσένα και σου πει: γιατί κάθισε και δεν είπες εσύ τίποτα.
0: Όχι, όχι, ας πούμε κοιτάω λίγο αλλού. Κάνω ότι δεν το βλέπω. Είναι αυτό πως είσαι.
1: Ναι, ναι, Γιώργο, δεν το δεκαρίζει, δεν το δεκαρίζει το κουτελό σου. Μην του φωνάζεις.
0: Πως είσαι όταν είσαι μπροστά σε μια μήχανη συζήτηση που δεν σε αφορά, αλλά αισθάνεσαι άσχημα.
1: Το γνωστό κριντζάρισμα.
0: Αυτό, ας πούμε.
1: Ετεροντροπή.
0: Ναι, ας πούμε, ναι.
1: Όλα αυτά μαζί.
0: Ναι, εντάξει.
1: Όχι, δεν ήταν αυτή η λέξη που έψαχνες.
0: Και εμένα δεν μου αρέσει η δουλειά μου, λέει η Τζορτζίνα. Πια αποφάσισα στα 34 να δώσω πανελλήνιες φέτος. Α.
1: Τι.
0: Τίποτα, έγραψε παρακαλώ μην πείτε το όνομα. Ας πούμε αυτή ήταν μια στιγμή.
1: You had one job.
0: Περίεργη, καταλάβατε. Αυτή τη στιγμή παθαίνω με τον Γιώργο Λιάγκα. Παιδιά, αυτά να τα βάζετε στην αρχή του μηνύματος.
1: Δηλαδή,
0: στην αρχή του μηνύματος να λέτε: δεν θέλω να πείτε το όνομά μου και μετά.
1: Έλα καλέ, γιατί μόνο μία με το ίδιο όνομα με σένα υπάρχει σε όλη την Αθήνα αυτή τη στιγμή που μας ακούει. Σιγά πια.
0: Και επίσης, ποιος μας ακούει?
1: Άντε καλέ,
0: πέντε άνθρωποι τώρα.
1: Ου, σιγά μην είναι και πέντε.
0: Και οι τρεις είναι από τη Θεσσαλονίκη, δηλαδή.
1: Γιατί οι τρεις από τη Θεσσαλονίκη, ρε, δεν μας ακούνε από την Αθήνα?
0: Όχι, αφού.
1: Από την Εύβοια, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Αφού δεν έχετε ίντερνετ στην Εύβοια.
1: Τι λες, παλικάρι μου, ρε. Μας ακούνε οι Αμάρτος και όλα τα περίπου. Κάμα
0: ένα μήνυμα η Αμάρινθος δεν έστειλε.
1: Τόσα έχουν στείλει για τα ζεχοροπλαστή, για τι.
0: Πάει το Viber εκεί πέρα, στην Αμάρινθο. Έχει έρθει
1: ρε,
0: το Viber.
1: Ρε, κάνε μας τη χάρη, παλικαράκι μου, ρε, που έχει έρθει στη Νέα Μηχανιώνα.
0: Λοιπόν, έλα. Τι να σας πω για μπουρίτος θέλετε.
1: Μπουρίτος.
0: Θέλετε νάτσος.
1: Νάτσος.
0: Θέλετε πίκο ντε γκάλιο.
1: Πού τα βρήκες όλα αυτά?
0: Θέλετε chili con carne?
1: Θέλω.
0: Άμα θέλετε πικάντικες μεξικάνικες γεύσεις που θα σας ταξιδέψουν, να ζήσετε τη φωτιά, τα αρώματα και τη φιέστα του Μεξικού, που θα πάτε στο 1055 από 22 έως 24 Μαΐου. Εμείς τα είπαμε, έτσι.
1: Τριμεράκι.
0: Ναι, 22 με 24 Μαΐου υπάρχει αυτό το Mexican Night στο Regent's Casino Montparnasse Viva Mexico. 210-24-21-055. 210-24-21-055. Και επειδή μας έχουν καλέσει στο Montparnasse, μήπως να πάμε τότε που έχουν μεξικάνικη βραδιά?
1: Ναι, να πάμε, να πάμε.
0: Να ξεμπερδεύουμε, να τελειώνουμε.
1: Ήρθε μήνυμα από Αμάνθο μόλις και σε καλεί για σφινάκια. Έλα, που θα μου πεις εμένα ότι δεν ακούει Αμάνθο, τα φιλιά μου στον Νίκο.
0: Αστερόπι, φέρτο να πιούμε κανένα σφινάκι. Βότκα, ταμπάσκο, ελιά. Στην Αμάρινθο με ανέστη.
1: Έλα, έλα, έλα, παιδιά, τώρα.
0: Είναι τα πράγματα εδώ που βγάζει Αμάρινθος. Βγάζει βότκα, βγάζει ταμπάσκο και ελιέ.
1: Ναι.
0: Τι είναι,
1: και
0: pop.
1: Και μετά από όλα αυτά έβγαλε και εμένα.
0: Είναι τα προϊόντα pop, τα έχετε έτσι δεσμεύσει?
1: Όχι, αλλά είναι top σφινάκι το οποίο το έχει φτιάξει, μου το έχει προτείνει ο Νίκος. Και
0: πολύ top,
1: περάσει,
0: ακούγεται εξαιρετικό το σφινάκι, πάρα πολύ ωραίο. Βάζει βότκα, ταμπάσκο και ελιά. Ακούγεται το σφινάκι
1: δεν
0: πολύ
1: ωραίο.
0: Ρε, μη το κλέψουνε και στο πάρουν στον κλάμψη.
1: Δεν ξέρεις να πίνεις.
0: Μη στο πάρουν στον κλάμψη, φοβάμαι.
1: Δεν
0: και το
1: αγόρι,
0: γίνει
1: μου,
0: βρα από την Αμάρινθο.
1: Ρε, το πίνει ο κόσμος χρόνια τώρα.
0: Το πίνει και κάνει με το.
1: Το πίνει. Τα μάτια σου.
0: Το πίνει γιατί δεν έχετε άλλα ποτά.
1: Δεν ακούς περισσότερα για μας.
0: Μια βότκα ήρθε και για να τη γεμίσετε, βάζετε μέσα ταμπάσκο και ελιά για
1: καλά
0: να φαίνεται γεμάτη.
1: Έλα, έχουμε κόσμο να τα πιούμε, δεν έχουμε την ανάγκη σου.
2: Ψηφίστε Χαϊνά για να πάει η Ελλάδα μπροστά.
3: Κάνει ρήμα, αυτό κάνει ρε φίλε.
1: Τι λες?
3: Ψηφίστε Χαϊνά για να σας τα κάνει να. Αυτό κάνει ρήμα.
1: Έσχος.
3: Ε, Λούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
2: Ο Music 892 σε στέλνει στα πιο δυνατά μουσικά events του καλοκαιριού. Adriatic 23 Μαΐου. Kaine Music 27 Ιουνίου. Argy και Arbat 3 Ιουλίου. Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου. Και σε ακόμα περισσότερα music events που θα συζητηθούν. Μείνε συντονισμένος σε όλες τις εκπομπές του Music 892 για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις και να ζήσεις από κοντά τις πιο δυνατές μουσικές εμπειρίες. Music 892, πολύ μπροστά. Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. 5η 21 Μαΐου 8 το βράδυ, The Amorous Project στην Κηφισιά. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor, απολαύστε υπεύθυνα.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και.
7: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
6: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
8: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
9: Τρεις εργενίδες.
10: Άχρηστη.
11: Ένα μωρό.
12: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου.
11: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
9: και όλα ανατρέπονται.
13: Από το πουθενά.
11: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
13: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
9: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
13: Όμως μετά από μία.
11: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
9: Ένα μωρό για τρεις.
14: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
9: Διονύσης Ατζαράκης.
11: Ζήσης Ρούμπος.
13: Χάρης Χιώτης.
11: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
14: Και η Ελένη Καρακάση.
9: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
11: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά. Gifts.

0: Άτικα. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Άτικα, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Άτικα Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Άτικα. You at your best.
1: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
2: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
3: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
4: Η νέα γενιά αυτοκινήτων MG έφτασε και αλλάζει τους κανόνες. Στυλ που μαγνητίζει τα βλέμματα. Τεχνολογία που σε πάει μπροστά. Στην MG Omega Ελλάς, στην Αγία Παρασκευή, το δικό σου MG σε περιμένει με την καλύτερη προσφορά της αγοράς. Έλα τώρα στη Λεωφόρο Μεσογείων 438, δίπλα στην ΕΡΤ. MG Omega Ελλάς. Οδήγησε το μέλλον σήμερα.
5: Η νέα σειρά επαγγελματικών λάπτοπ HP Elite Book X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Απόκτησε τα σήμερα και υποφελείσαι από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP Polyvoyager Focus για να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems. Αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
6: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Be in Athens with the spirit of London. Το Beef Eater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there, be gin, Beef Eater.
8: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.2.

0: Μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ. Γεια σας, γεια σας. 44 λεπτάκια μετά από τις 7. Έχουμε πάθει αυτή την εβδομάδα. Δεν μπορούμε να μπούμε σωστά
1: στο
0: χρόνο μας μετά τις τέταρτες διαφημίσεις. Στο τέταρτο ημίωρο της εκπομπής. Πήγε παρατέταρτο, όντως. Για χαρά σε όλους παρόλα αυτά. Μας κυνηγάει ο χρόνος. Θα σας κυνηγήσουμε όμως και εμείς, γιατί έχουμε θεματάρες και σήμερα να συζητήσουμε παρέα μαζί σας. Αλλά πρώτα έχουμε να σας προτείνουμε τι καλό μπορείτε να κάνετε παρέα με 3 cents Paloma.
1: Παιδιά, είναι ο μήνας για Paloma και η σωστή Paloma φτιάχνεται με 3 cents. Τα πιο intense parties λοιπόν έρχονται στα πιο hot bar της Αθήνας και αύριο που είναι 21 Μαΐου, Forget About It με τους DeMar & Hartman και 24 Μαΐου, Αργεντίνα με Αντώνης, για να ζήσετε την εμπειρία της One & True Paloma, της μοναδικής αυτή, της πολύ ωραίας παιδιά, με τις ζωηρές της, τις φυσαλίδες που τις βλέπεις, που ροζίζει, έχει λαμπερό χρώμα, έχει την πιο απολαυστική γεύση, ψέματα μη σας πούμε, δεν έχουμε πιο λίγες. Είναι η 3 Cents Paloma που ξέρει και τα λέμε κάπου εκεί, σε αυτά τα events θα είμαστε και εμείς και φυσικά απολαύστε υπεύθυνα.
0: Το πρωί πήρα τηλέφωνο την Αστερόμπη για να της πω κάτι για την εκπομπή και μου λέει κλείσε τώρα, θα σε πάρω μετά. Αλλά το είπε τύπου, λέω κάτι έγινε, όντως. Την παίρνω μετά από μία ώρα τηλέφωνο, λέω όλα καλά, έχει συμβεί κάτι. Ναι, μου λέει γιατί. Λέω γιατί μου το κλείσες κάπως απότομα και φοβήθηκα και αγχώθηκα. Μου λέει αχ όχι, λέει εντάξει, λέει, ήμουν λίγο πιεσμένη και αγχωμένη. Τι έγινε, τη ρωτάω. Διάλεγα μαγιό για το καλοκαίρι, μου λέει. Και λέω καλά, είσαι ηλίθια, παιδί μου. Πήγε η ψυχή μου στη κουλουρή. Και καθόταν και μου εξηγούσε το τηλέφωνο πόσο είναι δύσκολο αυτό το πράγμα, να είσαι κοπέλα, να είσαι κορίτσι και να πρέπει να διαλέξεις μαγιό.
1: Ναι.
0: Και μας κατηγόρησε εμάς τους άντρες κιόλας ότι ακόμα και σε αυτό είναι εύκολο.
1: Προφανέστατα. Γιατί εσείς θα βάλετε εκεί πέρα ένα σορτσάκι, ένα βρακί, θα βάλετε ένα κάτι και θα παίζετε στη θάλασσα.
0: Εγώ φοράω του Μπόρατ.
1: Θεέ μου, το έκανα εικόνα. Πώς το ξεβλέπω αυτό τώρα. Λοιπόν, άκουσέ με λίγο. Εσείς είναι απλό να βρείτε ένα μαγιό. Εμείς έχουμε να βρεις το σωστό χρώμα που ταιριάζει με τον τόνο του δέρματος, γιατί είναι και το πάνω και το κάτω.
0: Γιατί εμείς δεν έχουμε δέρμα, τι είμαστε, αυτές οι γάτες, οι. Πώς λέγονται. Σφίγγ.
1: Όχι, αλλά.
0: Είμαστε χωρίς δέρμα.
1: Όχι, ρε παιδάκι μου, αλλά θα βάλεις ένα μπλε, ένα κόκκινο, ένα κίτρινο, ένα πράσινο, τελείως. Θα βρεις εκεί.
0: Βάλε και εσύ ένα μπλε, ένα πράσινο, ένα κίτρινο, τελείως.
1: Δεν είναι έτσι, γιατί εγώ αρχικά πρέπει να βρω και το σωστό μέγεθος το πάνω με το κάτω. Γιατί μπορεί να φοράω άλλο μέγεθος πάνω, άλλο μέγεθος κάτω. Εσύ δεν έχεις να βρεις δύο κομμάτια. Εσύ βρίσκεις ένα, τελείωσες, πήγες σπίτι σου. Ξέρεις τι δύσκολο που είναι αυτό. Επίσης, τα κοψίματα. Πρέπει να βρεις το σωστό κόψιμο που να σε κολακεύει. Γιατί από πίσω άλλη δουλειά κάνει το Brazilian, άλλη δουλειά κάνει το string, άλλη δουλειά κάνει το μεγάλο.
0: Είναι αυτό με δεν το έχει. Δεν τα έχετε λύσει με τα βρακιά.
1: Πώς
0: θέλω να
1: λύσουμε.
0: Πω δηλαδή, το από κάτω δεν είναι σαν το ισόρουχο που έχεις. Οπότε αναγκαστικά, όχι, άμα ξέρεις ότι το Brazilian σου πηγαίνει σε βρακί, θα σου πηγαίνει.
1: Ωραία.
0: Και το Brazilian σε μαγιό. Οπότε...
1: Και ποιος μου εγγυάται εμένα ότι το Brazilian που εμένα μου πηγαίνει στο βρακί και θέλω να το βάλω στην παραλία, θα έχει το ίδιο σχέδιο με το από πάνω που θέλω, στο ίδιο νούμερο και το σωστό κόψιμο πάνω. Γιατί από πάνω μπορεί να είναι τριγωνάκι, μπορεί να είναι αυτό το φαρδί που δένει στο λαιμό, μπορεί να είναι στράπλες, μπορεί να είναι με μανίκια, μπορεί να μην έχει από πίσω να κουμπώσει.
0: Παίρνεις από κάτω ένα Brazilian μαύρο που ταιριάζει με όλα, ρε φίλε.
1: Σώπα, ρε φίλε.
0: Σε χρώματα.
1: Δεν ήξερα κυκλοφορώ βασικά έξω. Για να βρίσκω απλά ένα κάτω μαύρο και ένα πάνω ότι να είναι χρωματιστό. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εγώ θέλω να είναι ωραίο, να ταιριάζει το πάνω με το κάτω, να έχει αυτό που θα με κολακεύσει. Έχει 50 πράγματα, 50 παραμέτρους στη μέση.
0: Και μετά το μαγιό μου λέει η Αστερόψη, μου είπε στο τηλέφωνο, ότι πρέπει να βρω και παρεό.
1: Άμα περάσει την πίστα του μαγιό, το παρεό μετά. Είναι ένα τσακ πιο εύκολο, γιατί τουλάχιστον έχεις μια ιδέα που κινείσαι. Γιατί αυτό δεν έχει τόσα πράγματα και έχεις να βρεις και ένα κομμάτι. Αν και σε αυτό δεν είναι μόνο ένα κομμάτι, γιατί μπορεί να βάλεις παρέο μόνο τη φούστα, μπορεί να πάρεις το ολόσωμο τη διαφάνεια, μπορείς να πάρεις αυτά που είναι σαν πλεχτά. Δεν, πρόβλημα. Το καλοκαίρι και τα μαγιό είναι ένα πρόβλημα έξτρα. Το καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα.
0: Μα σε καταλαβαίνω, δεν μπορείς να ηρεμήσεις, πραγματικά.
1: Είχα επιχειρήματα.
0: Πολλά.
1: Ήταν όντως πάρα πολλά. Εσένα δεν σε δυσκολεύει τίποτα το καλοκαίρι.
0: Χρόνια πολλά. Με δυσκολεύεις εσύ χειμώνα καλοκαίρι. Αλλά γι' αυτό γουστάρω.
1: Να φύγω, ρε.
0: Χρόνια πολλά.

0: Χρόνια πολλά στη ΣΕΡ που η ΣΕΡ γίνεται σήμερα 80 χρονών. Το διανοείστε που εσύ αγχώνεσαι για τα μαγιό. Η ΣΕΡ είναι 80 χρονών σήμερα,
1: σβήνει κεράκια.
0: Φανταστική, εκπληκτική. Έχει αλλάξει τη μουσική βιομηχανία η ΣΕΡ με την παρουσία της και με μικρότερο γκόμενο επίσης.
1: Εμπρός στον δρόμο που χάραξε η ΣΕΡ.
0: Δώσε.

0: Μπορώ να το ακούω όλη μέρα αυτό το τραγούδι, παιδιά. Όλη μέρα μπορώ να ακούω αυτό το τραγούδι. Είναι η Share που μας αρέσει πάρα πολύ. Μας αρέσετε κι εσείς με τα άγχη σας και με τα δικά μας άγχη, γιατί σε αυτή την εκπομπή αλληλοαγχωνόμαστε. Αλλά θα πω τώρα κάτι με αφορμή όλο αυτό τη αστερόπιστο άγχος και την κούραση για το να βρει μαγιό, ρε παιδί μου, και αυτά. Ότι καμιά φορά που μας κατηγορείτε μας τους άντρες κυρίως, μας λέτε ανέστητους, ότι δεν μας νοιάζει, ότι το ένα είναι το άλλο.
1: Δεν σας νοιάζει.
0: Βλέπεις όμως γιατί δεν μας νοιάζει. Γιατί ας πούμε θα πάρουμε 2 μαγιό πριν 5 χρόνια. Αν δεν παχύνουμε, που και να παχύνουμε τα ίδια φοράμε, αλλά θέλω να πω ότι δεν θα κάτσουμε να ασχοληθούμε, γιατί είναι μαγιό, ρε φίλε. Καταλαβες. Είναι μαγιό, θα σκιστεί, θα αλλάξει χρώμα, θα το φάει αλμύρα, το αλάτι. Επίσης θα πάω να πάρω στην αρχή 3 και τέλος μετά. Και όλο το καλοκαίρι θα τη βγάλω με αυτό το 1, το 2 μέχρι εκεί. 3 μαγιό, τέλος. Και θα είμαι χαρούμενος γιατί δεν θα κάτσω να παιδευτώ. Εσύ ας πούμε και πολλές γυναίκες, γιατί έρθαν πάρα πολλά μηνύματα που συμπάσχουν και υποστηρίζουν αστερόπι. Έφαγες σήμερα το πρωί μία ώρα από τη ζωή σου. Ήθελες και το έκανες, αλλά μπήκες σε δικασία να αγχωθείς, να κάνεις, να ράνεις. Για ένα κολομαγιό. Πάρε εντάξει, ένα χρώμα και ξεμπέρδευε.
1: Ναι, είναι.
0: Αλλά θέλετε και τα τραβάτε όμως, ρε φίλε.
1: Θέλουμε και τα τραβάμε, αλλά εντάξει, όχι γιατί θέλουμε, γιατί μας έχει περαστεί. Γιατί είναι και κοινωνικό το ζήτημα.
0: Γιατί το κοινωνικό το ζήτημα είναι φόρα μαγιό. Αυτό είναι το κοινωνικό το ζήτημα.
1: Όχι, ρε,
0: δεν είναι κάτι
1: εντάξει,
0: άλλο.
1: Είναι και το πώς θα βγεις στην
0: παραλία. Και άμα
1: σε ενοχλεί
0: και αυτό το κοινωνικό το. Και αν σε ενοχλεί και αυτό το κοινωνικό το ζήτημα, υπάρχουν και οι παραλίες γυμνιστών. Να απαλλαγείς και από αυτό.
1: Ναι.
0: Τύπο μη φοράς μαγιό. Καταλαβες.
1: Ναι, ρε πουλάκι μου, αλλά θα πας και στην παραλία την κανονική. Άστινα και την γυμνιστών. Θα πας. Οπότε χρειάζεσαι και το μαγιό σου.
0: Νομίζω, αλήθεια σας λέω. Να τώρα κάνω και το σταυρό μου. Ότι δεν έχω παρατηρήσει ποτέ μαγιό σε άλλον άνθρωπο στην παραλία.
1: Μακάρι
0: έχω παρατηρήσει.
1: Όλος ο κόσμος να φτάσει και σένα,
0: όχι, όχι.
1: Όμως.
0: Έχω παρατηρήσει σώμα. Έχω παρατηρήσει πόδι. Έχω παρατηρήσει πράγματα που παρατηρούμε οι άνθρωποι στην παραλία, αλλά μαγιό δεν έχω κάτι να πω. Δηλαδή, ποτέ, νομίζω, δηλαδή, εσείς τα κορίτσια.
1: Ρε παιδί μου, είναι
0: πρόσεξε λίγο. Όχι, εσείς τα κορίτσια κοιτάτε τα μαγιό των. Δηλαδή, νομίζω ότι παίρνεις μαγιό για τις άλλες κοπέλες, όχι,
1: όχι
0: για.
1: Όχι, για μένα το παίρνω, αλλά θέλω να με κολακεύει.
0: Δεν το κάνεις για σένα, Στερόπι.
1: Και όχι μόνο.
0: Το κάνεις για τον κόσμο. Το κάνεις για τον κόσμο.
1: Ωραία, τι βλακίες
0: λες τώρα. Δεν το κάνεις, ρε παιδί μου. Αν το κάνεις για
1: μα
0: σένα.
1: Μα το ωραίο το μαγιό το χαίρομαι. Καταρχάς πηγαίνω μόνη μου στην παραλία και φοράω το καλό μου το μαγιό. Δεν φοράω ένα μαγιό τι να είναι επειδή πάω μόνη μου στην παραλία.
0: Καλά, μόνη στην παραλία θα έχει και άλλο κόσμο εκεί πέρα.
1: Όχι, τώρα
0: δεν
1: που.
0: Δεν είναι το ζήτημα
1: πηγαίνω
0: αυτό.
1: Πηγαίνω σε παραλίες που είμαι μόνη μου. Εσκεμένα γιατί θέλω την ησυχία μου. Αλλά φοράω το πιο ωραίο μου μαγιό.
0: Ναι, γιατί να το κάνεις τώρα, ρε μωρό μου μετά.
1: Θέλω να νιώθω εγώ καλά, ρε φθήμη. Σόνι και ντέο, δηλαδή ότι πρέπει να με νοιάζει εμένα ο υπόλοιπος κόσμος για το μαγιό μου.
0: Μα εσύ μόνη σου το είπες τώρα.
1: Ότι, ναι, είναι, λέω και το κοινωνικό είναι ένα έξτρα βάρος.
0: Εσύ το ανέφερες, δεν το ανέφερα
1: ναι,
0: εγώ.
1: Ναι, αλλά είναι ένα έξτρα βάρος. Δεν είναι το main μας πρόβλημα αυτό, ρε παιδάκι μου. Είναι και αυτό που κάθεται μαζί.
0: Για να σε απαλλάξω από αυτό το βάρος, σου λέω ότι κανένας δεν θα παρατηρήσει το μαγιό σου.
1: Τέλεια.
0: Θα δει τα βυζιά σου. Επάρτο, ναι, με έχεις πρίξει, ρε φίλε. Τα βυζιά σου θα δούνε. Δεν θα δει κανένας το μαγιό. Ξεκόλα. Είτε βάλεις πορτοκαλί, είτε βάλεις πράσινο, είτε βάλεις κόκκινο μαγιό, είτε βάλεις μπλε. Δεν θα πει κανένας ποτέ τι μπλε μαγιό φοράει η Αστερόπη. Θα πει τι έχει η Αστερόπη.
1: Δεν το είδα να
0: έχει. Ναι, ρε, με έχεις πρίξει, ρε παιδιά. Συγγνώμη κιόλας. Θα γίνω ο Γιώργος Λιάγκας τώρα. 1,5 μήνα να πάω σπίτι μου, δηλαδή δεν αντέχω άλλο. Δηλαδή να με πάρει ο διάολος. Έτσι έλεγε, να με πάρει ο διάολος. Δεν γίνεται.
1: Τι σε ζόρισε τώρα τόσο πολύ, το ότι δεν παραδέχομαι, το ότι πρέπει να είναι πιο απλό το κομμάτι του μαγιού.
0: Με ζόρισε το ότι,
1: γιατί
0: το ότι πιέζομαι, γιατί κάθεσαι και τρως άγχη και αυτά για τα μαγιό. Και το τελευταίο πράγμα που θα κοιτάξει κάποιος, ειδικά σε σένα, είναι το χρώμα του μαγιού.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Συγγνώμη.
1: Ναι,
0: ζητάω συγγνώμη, με συγχωρείτε. Με έχεις κάσει. Έπρεπε
1: ξέρω,
0: να το πω.
1: Δεν ξέρω.
0: Ζητάω συγγνώμη.
1: Ωραία. Σε ευχαριστώ. Μετά από αυτή την έκρηξη, ξέρω εγώ.
0: Συγγνώμη,
1: θα νιώθω καλύτερα. Συγγνώμη γιατί ζητάω τώρα.
0: Ζητάω συγγνώμη τώρα. Ζητάω συγγνώμη. Γιατί αυτό.
1: Συγγνώμη γιατί. Από πού ήρθε.
0: Από τον κόσμο που έπαθα έκρηξη. Αυτό εννοώ. Και όπως θα πας, ας πούμε, και θα πάρεις το μαγιό, πάνε και στη Μύκονο, που θα είναι εκεί και η Μάγκη. Δηλαδή, τώρα θες να μου πεις, η Μάγκη Χαραλαμπίδου, ρε φίλε. Που θα παίξει με τη Ξένια Γκάλη στη Μύκονο, ωραία.
1: Ναι.
0: κάθεται και σκέφτεται. Δηλαδή θα τη ρωτήσουμε αύριο ή αν μας ακούει να. Όχι, ρε φίλε. Κάθεται και σκέφτεται τι χρώμα μαγιό θα πάρει.
1: Είμαι και θα πάρει 50 μαγιό, ρε, μαζί της.
0: Ναι, αλλά δεν θα κάτσει να ασχοληθεί με το χρώμα του μαγιού. Γιατί ξέρει ότι το τελευταίο πράγμα που θα δει κάποιος στη Μάγκη Χαραλαμπίδου είναι τι χρώμα μαγιό φοράει. Κατάλαβες. Δεν θα δει το χρώμα.
1: Μα σου λέει, δεν είναι άντρες, χρώμα, ρε φίλε.
0: Οι άντρες, ρε φίλε, βλέπουμε δύο χρώματα. Δεν βλέπουμε άλλα. Δεν έχουμε άλλα χρώματα. Είτε είσαι γκέι άντρας, είτε είσαι straight, είτε είσαι bi, είτε... Είναι DNA αυτό το πράγμα. Βλέπουμε δύο χρώματα. Άσπρο μαύρο. Κάθεσαι εσύ τώρα, βλέπεις τι σου ταιριάζει το από κάτω με το από πάνω και το παρεό.
1: Χαιστήκαμε. Πρέπει, ρε φίλε, να βρω και το σωστό σχέδιο,
0: βρέστο.
1: Σχήμα.
0: Βρέστο,
1: ό,τι
0: τι μας νοιάζει, βρέστο. Άντε. Το γυρνάω τώρα. Κάνω ό,τι θες, παράταμε.
1: Θύμη μου, λυπάμαι πολύ που σε έφερα σε αυτή την κατάσταση.
0: Δεν ήθελα.
1: Ελπίζω να νιώσεις καλύτερα. Θα το σκέφτομαι λιγότερο το μαγιό μου, στο υπόσχομαι. Παράλληλα, βλέπω και τα 50 μηνύματα που έχουν έρθει και όλοι σου δίνουν δίκιο. Βέβαια, θα μου πεις αυτό δεν είναι περίεργο. Και αν τους πεις ότι η Αστερόπη δεν θα πρέπει να φοράει μαγιό, ναι, θα σου λέγανε.
0: Σάμερον Μύκονος 2026, το Σάββατο 30 Μαΐου. Δεν θα είναι η Αστερόπη εκεί, γιατί δεν θα επιλέγει μαγιό μέχρι να κάνει. Αλλά θα είναι η Μάγκη Χαραλαμπίδου, θα είναι η Ξένια Γκάλη.
1: Με τα δικά της μαγιό.
0: Βέβαια, και θα κάνουν χαμό τα κορίτσια μας. Την Ξένια την είδαμε και σήμερα.
1: Ναι, είχε έρθει γιατί είχε δουλειές, γιατί ετοιμάζει κάτι πάρα πολύ ωραίο. Εδώ με τον Music δεν το μάθατε από μένα.
0: Από τις 4 και μετά στην Μύκονο σας περιμένουν.
1: Σπηλιά,
0: εκεί, ρεστοράν. Εκεί, εκεί, εκεί, εκεί, η Ξένια και η Μάγκη.

0: Θεσσαλονίκη. Αύριο θα είμαι εδώ όμως. Αύριο θα είμαι εδώ.
1: Α, γιατί για λίγο νόμιζα θα κάνεις κοπάνα.
0: Όχι, εδώ
1: γιατί
0: θα
1: είμαι. Γιατί είμαι συνηθισμένη, μη σκάζα. Αν θες να λείψεις, λείψε. Εγώ πρόβλημα δεν έχω.
0: Πηγαίνω Θεσσαλονίκη για κάτι έκτακτο πέρα από την πλάκα που πρέπει να είναι για 4 ώρες. Και επειδή βάλαν την πτήση αλλιώς, δεν βάλαν την βραδινή, πρέπει να φύγω τώρα. Αλλά με αστεροπάρα θα κάτσετε μέχρι τις 9 να κάνετε χαμό.
1: Έρε, τώρα θα κάνω και κλείσιμο μόνη μου.
0: Κλείσμα. Είσαι φιλός άνθρωπος.
2: Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. Music 892.
4: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
5: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
4: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
2: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
6: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
7: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
6: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
7: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
8: Be in Athens with the spirit of London. Το Beef Eater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Beef Eater.
2: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
9: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
10: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
2: Ο Music 892 φεύγει για Μύκονο και σε θέλει εκεί, στο πιο exclusive καλοκαιρινό πάρτι στη Σπηλιά. Δίπλα στο κύμα, μπροστά στο Αιγαίο. Τα vibes δυναμώνουν, ο ρυθμός σε παίρνει μαζί του. Στα Dex, η Μάγη Χαραλαμπίδου και η Ξένια Γκάλη. Σάββατο 30 Μαΐου, 4 το μεσημέρι με 9 το βράδυ. Σπηλιά Μύκονος. Music 892. Δεν το ακούς απλά. Το ζεις. Έμεινε ένας.
11: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
11: Νιώθω λίγο περίεργα.
2: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
12: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
13: Ναι. Από πού παραγγέλνουμε, coach?
12: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
14: L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
15: Δύο λεπτά μένουν για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτ. Τούροβιτ παίρνει το screen από τον Billy. Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίση πετάει στον Έλιτ. Έλιτ όρθιο του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σηκώνεται καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
16: Είμαστε από πάντα.

0: Δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ΕΙΔΑΠ, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Green. Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
3: Hertz Leasing.
2: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
3: Hertz Leasing.
2: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
3: Hertz Leasing.
2: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
4: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
5: Η Altus Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Man και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altus Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. 5η 21 Μαΐου 8 το βράδυ, The Amorous Project στην Κηφισιά. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altus Paloma, por favor, απολαύστε υπεύθυνα.
6: Ακούς τον πρώτο σταθμό της πόλης.
7: Άλλοι φτιάχνουν.
8: Αλλά εμείς είμαστε μπροστά.
9: Music 892.
8: Γεια σας, καλώς ήρθατε στο τρίτο ημίωρο αυτής εδώ της εκπομπής, των Music 892. Είμαι η Αστερόπη Χαϊνά. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 9. Αποχαιρετήσαμε μόλις Ευθύμη Κάλφα γιατί είχε μια δουλίτσα. Και ετοιμαζόμαστε να περάσουμε μια ώρα γεμάτη με παιχνίδια, με ζώδια και με έρευνα φυσικά που έχω φέρει και μου αρέσει πάρα πολύ να μοιράζομαι πράγματα που μαθαίνω μαζί σας. Γι' αυτό stay tuned εδώ στην παρέα μου. Να σας πω ότι εκεί έξω έχει ένα φανταστικό ηλιοβασίλεμα τις μέρες που συνήθως έχει βρέξει μια μέρα πριν, μετά ο ήλιος γίνει ακόμη πιο λαμπερός, ρε παιδί μου. Είναι αυτό το ωραίο το πορτοκαλί, το ανοιχτό. Θα ροζήσει λίγο αργότερα γιατί δεν έχει πέσει ακριβώς ο ήλιος. Επομένως, περιμένετε το γύρω στις 8.30. 8.32 σήμερα είναι που θα δύσει. Να σας πω ότι θα έχουμε και πανσέλινο την επόμενη, όχι σε 2 εβδομάδες από τώρα. Οπότε έχω να σας πω και γι' αυτό πραγματάκια. Έχω να σας μιλήσω και για Blue Moon. Έχω. Τα έχω φέρει όλα εδώ. Μη μου αγχώνεστε για τίποτα. Προς το παρόν, πριν περάσω στο επόμενο κομμάτι, να σας υπενθυμίσω ότι έχει έρθει η ώρα παράλληλα και να παίξουμε το παιχνίδι μας, το αγαπημένο, το Άσε Τόχο, που ακούτε ένα ελληνικό τραγούδι. Μέχρι να συμπείω, εμείς το σταματάμε και μόλις το σταματήσουμε πρέπει να συνεχίσετε και να το τραγουδήσετε εσείς για να διεκδικήσετε ένα υπέροχο ρολόι Ούζου από την εταιρεία Ούζου που έχει παιδιά ρολόγια φανταστικά. Παιχνίδι και ενώ και ονοματεπώνυμο στο Viber μας στο 6939-892-892. Να ξέρετε, το ρολόι θα ταιριάξει τέλεια στον καρπό σας, όπως και να είναι το χέρι σας. Μία Κροάτρια τώρα χθες μας έστειλε και το μήνυμα που παρέλαβε το ρολόι της, το οποίο ήταν φανταστικό. Και μεγάλο είναι και ωραίο καντράν έχει. Και αν δεν σας αρέσει εσάς, μπορείτε να το δώσετε κάπου δώρο. Μην είστε χαζοί, αύριο Κωνσταντίνου και Ελένης, τόσος κόσμος επίσης. Γι' αυτό μηνύματα γρήγορα στο Viber μας 6939-892-892. Παιχνίδι κενό και όνομα τεπώνυμο. Πριν πάμε στο επόμενο κομμάτι, το οποίο αποφάσισα αυτή τη στιγμή ότι θέλω να είναι S-House και Take Me to the Sunrise. Κοιτάω την Έρη γιατί δεν την είχα ενημερώσει γι' αυτό. Θέλω επίσης να σας πω ότι τι άλλο φέρνω αυτή την ώρα, ξέρετε, μια μικρή έκπληξη. Γι' αυτό μείνετε εδώ μαζί μου. Εγώ είμαι η Αστερόπη Χαϊνά και όπως θέλει να ακούει ο Ευθύμης Κάλφας όταν λείπει πάντα με αυτή τη φωνή, και εσείς δεν θέλω να πάτε πουθενά. Cheers σε αυτό. Μείνετε εδώ μαζί μου. Ελπίζω να είστε κάπου που να βλέπετε το όλιο βασίλεμα αυτή τη στιγμή. Ελπίζω να έχετε κάτι δροσερό στο χέρι σας. Και ελπίζω να περνάτε σίγουρα καλά μόνοι σας, είτε με παρέα. Αμέσως τώρα, ρεμιξάρα από Adam 10.

0: Sunrise, όπως σας υποσχέθηκα στον Music 892 και παράλληλα έχει έρθει η ώρα να παίξουμε το παιχνίδι μας. Παρακαλώ πολύ να πες το σήμα.
1: Άσε, το έχω.
0: Γεια σας.
2: Γεια σας.
0: Α, τι ωραία φωνή.
2: Εντάξει, ναι.
0: Πώς σε λένε?
2: Είμαι η Εύα.
0: Εύα, πόσο χρόνο είσαι? Ακούγεσαι πάρα πολύ μικρή.
2: Πολύ μικρή, ναι, πολύ μικρή.
0: Πόσο καλέ.
2: Κοντεύω να γίνω 2-20.
0: Τι λες, μωρέ, που κοντεύεις να γίνεις 40 χρονών? Εσύ τώρα παράτα με ήσυχη λίγο, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
2: Τα παρατάω.
0: Αλήθεια?
2: Ναι.
0: Άντε καλή.
2: Και είμαστε εδώ με τα παιδιά και λέμε για πλάκα, επειδή σας ακούμε έτσι το απόγευμα με τις δραστηριότητες στο αυτοκίνητο, στα πηγενέλα. Και λέμε κάτι να στείλουμε να δούμε τι θα γίνει.
0: Και καλά
2: και
0: κάνατε.
2: Γιατί μας είδατε τι λέμε? Δηλαδή, γιατί βγήκαμε στη γραμμή? Εμείς συνήθως δεν βγαίνουμε σε αυτά, είμαστε
0: Όχι, σήμερα είναι τυχερή σας μέρα. Πόσα είναι τα παιδιά, πώς τα λένε, να στείλω τα φιλιά μου?
2: Εδώ ο Φίλιππος, ο Κωστής,
0: ο Φίλιππος και ο Κωστής, α, τι ωραία ονόματα. Πόσο χρονών είναι?
2: Είναι 8 και πόσο είναι ο άλλος?
0: Α, δεν ξέρει πόσο είναι το παιδί της, μια χαρά, πολύ καλά πήγε.
2: Δεν μπορώ, μα τι είναι αυτά τώρα, πηγαίνουμε και τα ραδιόφωνα.
0: Να σε ρωτήσω, τι διαρθειότητες είχατε?
2: Μπάσκετ σήμερα.
0: Α, μπάσκετ! Μπράβο, θα τεντώσουν κιόλας, θα γίνουν και ψηλά, μια χαρά, ξέρεις τι κάνεις εσύ. Είσαι έτοιμη να παίξουμε το παιχνίδι μας, το ξέρεις?
2: Ναι, το ξέρω.
0: Ωραία. Με τα ελληνικά τραγούδια πώς τα πηγαίνουμε?
2: Καλά, καλά.
0: Ωραία. Μπουζούκια.
2: Μπουζούκια.
0: Έτσι, λίγο πιο βαριά τραγούδα. Ωραία.
2: Βαριά, για πού μας, ό,τι είναι τώρα. Έτσι κι αλλιώς δεν το βλέπω. Δεν το
0: ωραία,
2: βλέπω πολύ
0: είναι...
2: καλά.
0: Γελίο είναι, άκου που σου λέω τώρα. Το ρολόι θα γίνει δικό σου, είμαι πάρα πολύ σίγουρη. Παρακαλώ πολύ να πες το τραγούδι μας.

0: αν και είμαι της ποιοτικής, θα σου πω πού να σε βρω. Πρέπει να το πω τραγουδιστά.
1: Ναι, ναι, καλέ, τι θα το πεις, ένα μου Παγγέλης Καβάφη.
0: Ναι, για να το... Φτάσουμε, λοιπόν. Πού να σε βρω, να σου πω σ' αγαπώ.
1: Ναι.
0: Πού να σε βρω, με ποιο τρόπο να ζω.
1: Ναι.
0: Που λείπεις και παγώνω, νιώθω να τελειώνω.

0: Εξώτη Βολάνη, το τυχερό σου, φίλε Νάδα. Ήταν το τυχερό σου, μπράβο σου.
1: Τέλεια,
0: το ρολόι τέλεια. Έχει γίνει δικό σου. Θα σε ενημερώσουμε στο Viber μας για τις λεπτομέρειες, για το πώς θα το αποκτήσεις.
1: Έγινε, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, εμείς ευχαριστούμε που κάλεσες. Φιλιά πολλά στα παιδιά σου. Θα τα πούμε, ελπίζω, σε κάποιο πάρτι μας από κοντά να έρθεις να σε απολαύσουμε.
1: Να πιούμε παλούμε.
0: Ναι, εννοείται. Καλέ, εννοείται, να τα πούμε. Τι, το συζητάς. Φιλιά πολλά, bye bye. Γεια. Μα τι ωραία παιδιά βλέπετε. Είμαστε όλοι της ποιότητας. Ψέματα μην πω. Αχ, όμως τώρα μπήκε και κανονική ποιότητα. Μπήκε ένα κομμάτι που το αγαπώ πάρα πολύ, όπως αγαπώ και αυτό το συγκρότημα. Δυναμώστε την ένταση. Είναι το You Somebody στον Music 892.

0: Καλέ, καιρό είχαμε να την ακούσουμε τη Λόλα Γιάνγκ εδώ στο Music 892. Και πριν περάσω, παιδιά, τα υπόλοιπα νέα, θέλω να σας ενημερώσω ότι στην παρέα μας έχουμε και το Monte Vista του Regency Casino Mall Parnes που εξελίσσεται και μας παρουσιάζει την απόλυτη altitude dining εμπειρία. Και μπορείτε να ανακαλύψετε σπιρικές γεύσεις με αυθεντικές πρώτες ύλες και βουνίσιο άρωμα μέσα σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που μόνο το βουνό μπορεί να μας προσφέρει. Γιατί η αλήθεια είναι ότι τι να το κάνεις το signature το πιάτο όταν δεν το τρως στην ελληνική φύση. Γιατί παίρνεις και θησαυρούς από την ελληνική φύση και το τρως εκεί, είναι άλλη εμπειρία. Γιατί είσαι μέσα στο πράσινο, έχεις την καλύτερη πανοραμική θέα της Αθήνας. Τι να σας πω, κάντε και εσείς μια κρατησούλα στο εισιτήριο Monte Vista, γιατί είναι ένας γαστρονομικός προορισμός έξω από τα συνηθισμένα. Και τώρα που δεν είναι εδώ ο Ευθύμης να με σώσει, γιατί έχω το βιχαλάκι, θα το περάσουμε μαζί με προσπάθεια και υπομονή. Τώρα, να σας πω ότι έχω βρει, παιδιά, ένα υπέροχο hack για το μαλακτικό. Για να μην εξατμίζετε, ξέρατε εσείς ότι μπορείτε να το κρατήσετε, να μένει περισσότερο πάνω στα ρούχα και να μην φεύγει. Γιατί εγώ μερικές φορές, παιδί μου, τα έχω πλύνει με το μαλακτικό. Έχω βάλει και τις περλίτσες αυτές τις έξτρα που δίνουν τη μυρωδιά. Αλλά και πάλι, άμα τα αφήσεις λίγο παραπάνω εκτός της ντουλάπας και δεν είναι αποθηκευμένα έτσι σε ένα χώρο που να μην αερίζει τόσο καλά, πάει, έφυγε. Και εδώ λοιπόν έχουμε το hack με ένα λευκό πανί με χλιαρό νερό και λίγο απορρυπαντικό πιάτων που θα αφαιρέσεις πρώτα ένα λεκί άμα έχει πάνω το ρούχο, χωρίς να χρειάζεται να κάνεις ολόκληρο κύκλο πλύσης, για να μην χρειάζεται πάρα πολύ μετά να ταλαιπωρηθεί το ρούχο μέσα στο πλυντήριο. Επομένως, πάει αυτό, το πας στην άκρη. Το στραγγίζεις, το κάνεις, το ράνεις, μια χαρά, πολύ καλά. Αν τώρα δεν το αφήσεις 6 μέρες το σεντόνι ή το οποιοδήποτε σου ρούχο στον ήλιο, να το πρώτο hack. Είναι ακόμα πιο εύκολο να μυρίζει καλύτερα. Γιατί άμα στεγνώσει, ρε παιδί μου, το ρούχο μέσα σε 3 ώρες και εσύ το ρούχο το μαζέψεις στις 12 ώρες, πάει το μαλακτικό άκλαυτο. Επίσης, πρέπει να προσέξεις το απορρυπαντικό. Γιατί είναι και αυτό κρίσιμο για ένα ρούχο. Άμα ποτίσει με το απορρυπαντικό, μετά δεν θα σου μυρίζει τόσο ωραία το μαλακτικό σου. Και θα κλείσω με το καλό σιδέρωμα. Τα ρούχα, παιδιά, που αερίζονται συχνά και τους κάνουμε και καλό σιδέρωμα και αποφεύγονται οι περιττές πλύσεις και τα κρεμά σε ένα σημείο που είναι ok, είναι και πολύ καλύτερα στις μυρωδιές τους. Γιατί επίσης, αν δεν το στεγνώσεις καλά, μπορεί να σου, σαν να σου μυρίζει λίγο μούχλα. Αν δεν έχει, γιατί κρατάει την υγρασία μέσα στο ρούχο, καταλάβατε, και μετά μυρίζει λίγο σαν μια κλεισούρα, σαν κάτι. Ενώ άμα το έχεις κάνει τη σωστή ώρα, το έχεις αφήσει τη σωστή ώρα να στεγνώσει, κατευθείαν τσακ τσακ τσακ, ωραιότατα το έχεις διατηρήσει. Επομένως, αυτά ήταν τα μυστικά μου, να ξέρετε, για να κρατάει περισσότερο το μαλακτικό. Να μην το αφήσετε 6 μέρες στον ήλιο, γιατί αυτό το σας παίρνει το περισσότερο μαλακτικό, όπως επίσης και αν έχει έναν δύσκολο λεκέ, να μην το βάλετε να πληθεί κατευθείαν έτσι, να το τρέψετε πρώτα στον λεκέ, να το καθαρίσετε και μετά για να απορροφήσετε τη σωστή ποσότητα απορρυπαντικού. Και όπως σας είπα, το σωστό αέρισμα είναι το μυστικό, να μην έχει το ρούχο, να μην είναι πανιασμένο όταν θα το χρησιμοποιήσει. Αυτά ήταν τα μυστικά μου, επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο με ζώδια, γι' αυτό stay tuned εδώ στην παρέα μου στο Music 892.
1: Όχι, όχι, φύγε. Δεν θα με ακουμπήσει με αυτό το πράγμα.
2: Μόλις έκανα μπάνιο.
3: Και Λούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
4: Ο Music 892 σε στέλνει στα πιο δυνατά μουσικά events του καλοκαιριού. Adriatic 23 Μαΐου, Kaine Music 27 Ιουνίου, Argy και Arbat 3 Ιουλίου, Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου και σε ακόμα περισσότερα music events που θα συζητηθούν. Μείνε συντονισμένος σε όλες τις εκπομπές του Music 892 για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις και να ζήσεις από κοντά τις πιο δυνατές μουσικές εμπειρίες. Music 892, πολύ μπροστά.
5: Αναγεννήσεις, σπίτια, διαμερίσματα, Bob. Πώς για το χρονοδιάγραμμα? Ναι, ναι, πάει τέλεια. Δηλαδή, προχωράει, είμαστε μέσα. Βέβαια, 2 εβδομάδες δεν είπαμε? Περάσανε, μα για τις επόμενες 2 έλεγα. Δεν γίνονται αυτά με πρόγραμμα, δεν είμαστε και ο δουλευταράς.
2: Στον Δουλευταρά έχεις να επιλέξεις ανάμεσα σε εκατοντάδες επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να διαλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
6: Η Altus Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altus Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. 5η 21 Μαΐου 8 το βράδυ, The Amorous Project στην Κηφισιά. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altus Paloma, por favor, απολαύστε υπεύθυνα.
7: Καθρέφτης. Πολλοί έχουν όνειρα, πολλοί μιλούν, πολλοί σχεδιάζουν. Λίγοι όμως έχουν θέληση. Και η θέληση είναι αυτή που ξεχωρίζει. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
8: 10 χρόνια Σπόταβι. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
10: Τρεις Εργένιδες.
11: Άχρηστη.
10: Ένα μωρό.
11: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
10: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
12: Και όλα ανατρέπονται.
13: Από το πουθενά.
10: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
13: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
12: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
13: Όμως μετά από μία.
10: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
12: Ένα μωρό για τρεις.
14: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
12: Διονύσης Ατζαράκης.
10: Ζήσης Ρούμπος.
13: Χάρης Χιώτης.
10: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
14: Και η Ελένη Καρακάση.
12: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
10: Ένα μωρό για τρεις στο Θέατρο Αθηνά.
15: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
16: Μήπως λεφτά.
15: Τα λες και λεφτά.
17: Κουπόνς. Κουπόνς.
16: Από πού ακούστηκε αυτό.
15: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
18: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
19: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
20: Η νέα γενιά αυτοκινήτων MG έφτασε και αλλάζει τους κανόνες. Στυλ που μαγνητίζει τα βλέμματα. Τεχνολογία που σε πάει μπροστά. Στην MG Omega Ελλάς, στην Αγία Παρασκευή, το δικό σου MG σε περιμένει με την καλύτερη προσφορά της αγοράς. Έλα τώρα στη Λεωφόρο Μεσογείων 438, δίπλα στην ΕΛΤ. MG Omega Ελλάς. Οδήγησε το μέλλον σήμερα.
21: Η νέα σειρά επαγγελματικών λάπτοπ HP EliteBook X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Αποκτήσε τα σήμερα και υποφελείσαι από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP PolyVoyager Focus και να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems. Αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
22: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Evabel. Με τα Evabel δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Evabel. Ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
0: Be in Athens with the spirit of London. Το Beef Eater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there, be gin, Beef Eater.
1: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 89.2.

0: Εδώ, στον Music 8-9-2, σταθερά, κλασικά. Και εδώ επίσης για ζώδια, παιδιά, γιατί δεν ξέρω αν σας τα είπα, αλλά τι έρχεται.
1: Ουρανός μας στέρια, άστρα μη με μαλώνετε, άστρα μη με μαλώνετε.
2: Τελούλου ζώδια!
0: Έρχεται δεύτερη πανσέληνα στον ίδιο μήνα. Είστε έτοιμοι? Λα λα λα λα λα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι η ζωούλα μας θα έρθει τα πάνω. Ακούγεται ο ήχος που κάνει σέρι. Και αυτό ακριβώς θα είναι. Ακριβώς. Θα περάσουμε πάρα πολύ καλά. Κορυφώσεις, αποκαλύψεις, σημαντικές αλλαγές. Είναι ένα φαινόμενο αρκετά συνήθιστο το να έχουμε δεύτερη πανσέληνα μέσα στον ίδιο μήνα, σύμφωνα με τους αστρολόγους, να σας πω. Συνδέεται με συναισθήματα, με διαίσθηση, με εσωτερικές ανάγκες, με βαθύτερες σκέψεις. Blue Moon λέγεται η συγκεκριμένη πανσέληνος και ενισχύεται στο έπακρο, καταλάβατε. Παλιά συναισθήματα θα βγουν στην επιφάνεια, σχέσεις θα δοκιμαστούν, πολλοί άνθρωποι θα νιώσουν ανάγκη να πάρουν αποφάσεις που ανέβαλαν εδώ και καιρό. Γενικότερα, όλα αυτά πρόκειται να συμβούν τη μέρα που θα μετακομίσω. 31 Μαΐου. Τέλειο, τέλειο, μπράβο ρε. Αυτό ήθελα, να μπω στο καινούργιο μου σπίτι με το δεξί, με ένα φεγγάρι πάνω από το κεφάλι μου έξαλλο. Αλλά. Παράλληλα, λέει, αυτό το φεγγάρι καλεί πολλούς να σταματήσουν να αποφεύγουν την αλήθεια και να δουν πιο καθαρά τι χρειάζονται πραγματικά για να προχωρήσουν μπροστά. Και έχω τρία ζώδια τα οποία θα το ζήσουν πιο έντονα αυτό. Μπορεί να είναι τώρα είτε πολύ σαν να είναι σαν ένα δυνατό ξύπνημα, ή για κάποιος θα αλλάξει την πορεία της υπόλοιπης χρονιάς. Μαντέψτε που θα είμαι. Δυνατά ξεκαθαρίσματα έρχονται και όχι μόνο. Λοιπόν, ξεκινάω με το ζώδιο νούμερο 1 που είναι ο Τοξότης. Ο Τοξότης βρίσκεται στην κορυφή της λίστας και το φεγγάρι αυτό θα αγγίξει άμεσα την προσωπικότητά του, τις αποφάσεις και τη γενικότερη πορεία της ζωής του. Πολλοί Τοξότες θα νιώσουν ότι έρχεται η στιγμή να αφήσουν πίσω καταστάσεις που τους περιορίζουν, δηλαδή να το. Μυρίζει χωρισμός, παιδί μου. Φαίνεται από παντού το πράγμα. Σχέσεις, επαγγελματικά σχέδια, ακόμα και προσωπικοί στόχοι μπορεί να αλλάξουν ξαφνικά κατεύθυνση. Η ανάγκη, η ελευθερία και η αλήθεια θα είναι πιο έντονη από ποτέ. Λοιπόν, πάει ο Τοξότης, καταστράφηκε. Περνάμε σε Σκορπιούς. Οι Σκορπιοί επηρεάζονται βαθιά, κυρίως σε θέματα οικονομικών αλλά και συναισθηματικής ασφάλειας. Χαχά, και στους δύο τομείς σας χτυπάει εσάς. Φέρνει αποκαλύψεις γύρω από εξαρτήσεις, τι κρυμμένα συναισθήματα ή οικονομικές ανησυχίες που δεν μπορούν πλέον να αγνοηθούν. Για πολλούς Σκορπιούς αυτή η περίοδος μπορεί να λειτουργήσει σαν μια δυνατή εσωτερική αφύπνιση που θα τους οδηγήσει να αλλάξουν τρόπο σκέψης και να βάλουν νέα όρια. Και τέλος, Δίδυμη, να το που με χτύπησε εμένα, να το που με βρήκε, καταλάβατε. Δίδυμη, θέλατε ησυχία? I'm so sorry. Λοιπόν, μπορεί Δίδυμος να μην είμαι, αλλά τι έχω? Έχω οροσκόπο Δίδυμο. Και εδώ λέει ότι οι σχέσεις μας, είτε προσωπικές είτε επαγγελματικές, θα μπουν στο μικροσκόπιο. Συζητήσεις που είχαν μείνει ανοιχτές, παρεξηγήσεις ή αλήθειες που αποφεύγονταν μπορεί τώρα να έρθουν στο φως. Οι Δίδυμοι χρειάζεται να αποφασίσουν ποιοι άνθρωποι αξίζουν να παραμείνουν στη ζωή τους και ποιοι κύκλοι πρέπει να κλείσουν οριστικά. Oh, I'm so sorry. Μισό, θα πετάξω μαλλί. Άρα αυτό τελικά για μας είναι καλό. Πάρα πολύ ωραίο το βρίσκω. Okay, επομένως να ξέρετε ότι η δεύτερη πανσέληνος για αυτό το μήνα, γιατί την πρώτη την περάσαμε, έρχεται και επηρεάζει Δίδυμους, Τοξότες και Σκορπιούς. Οι υπόλοιποι κρατήστε την ανάσα σας. Τώρα παράλληλα, πριν περάσω στην επόμενη κομματάρα που μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί έχω έτσι ένα ωραίο vibe, πιο girly, πιο Katy Perry και τα σχετικά, να σας πω ότι είμαι σε αυτή τη φάση της μετακόμισης, το ξέρετε, και κοιτάω και διάφορα, γιατί το σπίτι ανακαινίζεται τώρα. Και έβλεπα τις προάλλες κάτι πολύ ωραία έπιπλα κουζίνας, παιδιά. Στην Veneta Cucine. Είναι και το πρώτο σε πωλήσει εργοστάσιο στην Ιταλία, με ποιότητα στην κατασκευή, με μοναδικό design και ένα after sale που ξεχωρίζει. Και πραγματικά μπορείτε για εσείς να επισκεφτείτε μία από τις εκθέσεις τους για να το δείτε από κοντά. Γιατί τώρα άλλο πράγμα να το βλέπεις online, άλλο από κοντά, σε Γλυφάδα Άλυμο, Χαλάνδρη, Νέα Κηφισιά και στην Πάρο. Πραγματικά τα έπιπλα Veneta Cucine δημιουργούν το χώρο που ζεις, μαγειρεύεις και μοιράζεις στιγμές. Για μένα η κουζίνα, ας πούμε, είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός χώρος. Και ειδικά, άμα μπεις στη διαδικασία να φτιάχνεις σπίτι, να το ανακαινήσεις, από τι να σου πω τώρα, τον μπάγκο μέχρι, πραγματικά εκεί θα βρεις ακριβώς ό,τι χρειάζεσαι. Φεύγω για την Katy Perry που υποσχέθηκα και επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο στην παρέα σας. Αμέσως τώρα, California Girls.

πόσο μου αρέσει αυτό το remix του Dracula μαζί με την Jenny εδώ στο Music 892 και πόσο μου αρέσει ότι και εσείς μου κρατήσατε παρέα μέχρι αυτή την ώρα εδώ στους Ντελούλου. Αύριο φυσικά θα είμαστε και πάλι μαζί, 6 ώρα ακριβώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συντροφιά, σας ευχαριστώ για τα ωραία τα μηνύματα. Σας περιμένουμε. Δυνατότεροι, πιο έξαλλοι. Αχ, τι θα πει και αύριο το στόμα μας. Και κυρίες του Ευθυμικά Αλφα, το ψέμα δεν το θέλω. Γιατί εγώ ξέρετε, εγώ είμαι ήσυχη. Εγώ στόμα έχω και μιλιά δεν έχω. Με το και μακίνα ήρθε η ώρα να σας πω ότι εγώ είμαι η Αστερόπιχα Ινά και εσείς δεν θέλω να πάτε πουθενά. Τα λέμε αύριο. Μουά.

0: ώρα είναι λίγο πριν τις 9. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ο Music 892 παρουσιάζει. Σάββατο 27 Ιουνίου, το Full Circle επιστρέφει με το μεγαλύτερο event του καλοκαιριού, παρουσιάζοντας τους Kine Music με τους Enmi και Rampa για μια μοναδική εμφάνιση στο Πάρκο Στρατού στο Βουδί. Μαζί τους τα Dex, η Charmaine και η Voodoo. Join the Circle. Συντονίσου καθημερινά στο Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Μάθε περισσότερα στο music892.gr και στα social media του Full Circle.
4: Music 892.
5: Be in Athens with the spirit of London. Το Beef Eater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there, be gin, Beef Eater.
6: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από που ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.

0: Με πήραν άγνωστοι.
1: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
0: Και τελείως άγνωστοι.
2: Πολλά, σενιόρ Μακής.
0: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνο μην παίρνετε.
3: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win.
4: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Καθρέφτης, η προδοσία δεν σε πληγώνει μόνο. Σε αλλάζει. Σε κάνει να αμφισβητείς τους άλλους και καμιά φορά τον ίδιο σου τον εαυτό. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
6: Η Altus Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altus Paloma, στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. 5η 21 Μαΐου 8 το βράδυ, The Amorous Project, στην Κηφισιά. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altus Paloma, por favor, απολαύστε υπεύθυνα.
7: Previously, στα κουνάβια.
8: Ναι, καλημέρα.
9: Καλημέρα, αγόρι μου, καλημέρα. Ετών και όπου είσαι.
8: Είμαι κάτω από εδώ, από την εταιρεία σα.
9: Α, είσαι.
8: 40 χρονών.
9: Εσύ κάτω που φτιάχνει τα πεζοδρομία.
8: Ναι, είμαστε έτοιμοι να στρώσουμε.
9: Μα έχετε ξυπνιάσει! Μα έχετε ξυπνιάσει! Δεν πάμε να κάνουμε πουθενά. Κλείσαμε.
7: Το πιο μίζερο πρωινό τη Αθήνα. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στι 7. Λατρεύει να συχαίνεσαι να του ακού.

0: Music 892.
1: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
2: Κύριε Μάκη, θιούλη μου καλέ, ο χαμένος ανιψιός είναι. Βρέθηκα!
1: Με πήραν άγνωστοι.
3: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
1: Και τελείως άγνωστοι.
4: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
1: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
5: Euro Jackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Euro Jackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win.
6: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου. Την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr.
8: Be in Athens with the spirit of London. Το Beef Eater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there, be gin, Beef Eater.
9: Ηλεκτρολογικά, φωτισμοί, φεγγαράδες, ηλιοβασιλέματα, Bob. Πώς σου έδωσε το τηλέφωνο ο Γιάννης? Α, ο Γιάννης που ξέρει ένα καλό. Ναι, και βέβαια θα έρθω. Πότε, μωρέ, θα δούμε. Αύριο, εξαρτάται. Τώρα, όχι βιασινές, ήρεμο σε θέλω. Μήπως να μπει στο δουλευταρά?
10: Στον δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το δουλευταράς app και ησύχασες.
11: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Θα σας κάνουμε να θέλεις να μας φασώσεις από το ραδιόφωνο, αν μπορείς.
13: Δεν είμαι προετοιμασμένη γι' αυτό σήμερα.
12: Κλασικά. Αυτή για τα φασώματα ποτέ δεν είναι προετοιμασμένη. Αρκεί να τη δεις μια μέρα έξω. Πώς γίνεται εδώ μέσα να μην είσαι ποτέ και μόλις βγαίνεις από το στούντιο, έπρεπε. Θα μας κόψουν την εκπομπή και αυτό. Ποια εκπομπή? Άμα σε δουν έξω, θα μας κόψουν την εκπομπή. Το σταθμό θα μας πάρουν.
14: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
15: Στο Music 892.
16: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music
17: 892. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Yeah. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like So don't nobody else make me feel like Yeah

0: πάει.
1: Πιθανότατα είμαστε εμείς.
0: Music
1: 892. Two ships in the night. Teardrops in an endless ocean. Four walls painted white.

Αν σε πάρουν από την εταιρεία κρωματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλα με υφάκι. Χα, πες Music 892 και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Ο Premium Gin σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be Gin. Beef Eater.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, MyWay.

0: 2-10-8-9-2-8-9-2. Παίρνετε τηλέφωνο, έχουμε. Πάρε 3, δώσε 2.
1: Πάρε 5, δώσε 3.
0: Πάρε 5, δώσε 3.
1: Όχι, δεν δίνουμε 3. Τα 3 θα τα πάρουν από το Φάνη. Εμείς είμαστε πάρε 5, δώσε 3.
2: Ζητάω συγγνώμη, αν μη τι άλλο, το επίπεδο της εκπομπής είναι πολύ χαμηλό.
3: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα Κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Λούλου.
1: Το πρόβλημα ξεκινάει από ανθρώπους που δεν έχουν πατήσει καν στο σπίτι σου και ξεκινάνε να σου κάνουν κουμάντο στο σπίτι σου.
2: Ωραίο αυτό. Δεν έχουμε καλεστεί στο σπίτι σας ποτέ. Αυτό είναι το πρόβλημα. 1,5 χρόνο.
1: Δεν το πρόβλημα.
2: Στο δικό μου ξεμεροβραδιάζεις όλη μέρα. Και σε μένα κάνεις

0: μπάνιο.
1: Πού?
0: Και έλα κάνε μου και την πλάτη που δεν φτάνω το χέρι μου. Όχι, Μάγκη, θα το πω και αυτό τώρα. Όχι, Μάγκη, θα αρχίσω να το πω.
1: Τι λέει, λέει για μένα.
0: Και αντιλιακό,
1: που δεν έχουμε θες. Κοιμηθεί ένα βράδυ μαζί χωρίς να του κάνω νυχάκια στην πλατούλα και στα μπρατσάκια του.
0: Συγγνώμη, σε έκανα μπάνιο. Μένα. Το λιγότερο που πρέπει να με κάνεις μετά από ένα καλό.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 892.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων. Ναι. Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν. Εσύ ποιο σταθμό ακούς. Απλά απάντησε.
1: Music 8 9 2.
2: Κλείστο. Ναι, τώρα,
1: είναι
2: τώρα,
1: πολύ
2: κλείστο.
1: Μπροστά.
2: Τώρα κλείστο.
1: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
2: Ακούσε.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
2: Τώρα κλείστο.
1: Ευχαριστώ.

0: Bum.
1: Previously,
0: στα κουνάβια.
2: Παιδιά, οι άνθρωποι έχουμε πάρα πολλές δυνατότητες, απλά δεν τις χρησιμοποιούμε. Το ξέρουμε αυτό, έτσι.
3: Χρησιμοποιούμε και μόνο 10% του κεφάλου μας.
2: Ακριβώς. Κάποιος αρχίζει.
4: Και λιγότερο από ό,τι
3: φαίνεται. Έχεις δει τη Λούση, τη Λούση, την έχεις δει.
2: Ποια Λούση, με το.
3: Την ταινία.
2: Την ταινία με το σκυλί, δεν είναι.
3: Όχι, με την Τζόχαν.
4: Με τη σκάση.
3: Ρε Μαρία.
4: Με το σκυλί, λέει. Και είναι με τη Σκάρλετ Γιόχανσον, καμία σχέση.
0: Το πιο μίζερο, μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Λούλου. Τελούλου. Κουκού.
1: Πώς πέρασες το Σαββατοκύριακο, πες μας.
2: Ω, μάλαμα. Είχαμε κάτι τρακαρίσματα.
1: Για να γελάς τόσο στιγμός. Πολύ, φαντάζομαι δεν χτύπησε κανείς.
2: Το χαμόγελο κρύβει το πόνο από πίσω, ξέρεις.
1: Πώς.
2: Πρέπει να έχει φτάσει τα 2000.
1: Εντάξει, καλά, και εσύ σιγά λε.
3: Τι σιγά, ρε.
1: Το μόνο μου.
2: Έχει πεθάνει, καλέ.
3: Τι το κάνεις, αγγελάς, παρακαλώ, δεν μπορώ.
1: Λοιπόν, ηρεμήστε.
4: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
5: Στο Music 892.
6: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος είναι
0: και κλείστε στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ, πολύ μπροστά.

0: jugar. Go. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
1: Music. 8, 9, 10.
2: Πολύ πρόσφατα. Πολύ απόσφατα.

0: Album.
1: Previously.
0: Στα κουνάβια.
2: Πήγα στην ψυχολόγο την Τετάρτη. Ναι. Την αφιέρωσα σε σένα. Σε όλα αυτά τα 6 χρόνια που μου λέει ο άλλος ότι μοιάζω με Παπαροσακούλα.
1: Μπράβο, βλέπεις.
2: Μήπως αυτό το πράγμα πέρασε στο υποσυνείδητό μου και λέω είμαι όντως Παπαροσακούλα.
1: Εσύ, ρε Δημήτρη, δεν βλέπεις τον καθρέφτη σου να ξέρεις τι είσαι. Περιμένεις το φάνη να σου πει.
2: Και τι, ρε Μαρία, τι είμαι.
1: Όχι,
2: τι εννοείς, ρε Μαρία, δεν βλέπω τον καθρέφτη μου. Το βλέπω μια χαρά είμαι. Τι εννοείς, ρε Μαρία.
0: Το πιο μίζερο πρωινό τη Αθήνα. Τα κουνάβια κάθε πρωί στι 7. Λατρεύει να συχαίνεσαι να του ακού.

0: κουκού.
1: Δεν έχετε χάσει λεφτά να έχεις μέσα στη τσέπη σου
2: 5 ευρώ.
1: Χάρτινα. 5, 100, τι έχει ο καθένας.
2: Όχι, δεν τα χάνεις γιατί τα αναζητάς επί τόπου αυτά τα 100 ή τα 200.
1: Μα δεν το καταλαβαίνεις. Πηγαίνεις στη λαϊκή να ψωνίσεις.
2: Και πάω με 100 ευρώ στη λαϊκή.
1: Και την ώρα
2: γιατί
1: που πας.
2: Γιατί δεν την αγοράσω όλη.
1: Να βγάλεις το κοροϊδεύει.
2: Θα πάρω ένα πάγκο. Τι θα κάνω με 100 ευρώ στη λαϊκή. Σε τσέπες μπαίνει βαριά μέχρι 50. Τα υπόλοιπα είναι σε πορτοφόλι, σε θηρίδες, σε θησαυροφυλάκιο.
1: Καημένη.
3: Ευθύμη Κάλφα, Αστερό Μιχαηνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

0: Music 892.
1: Πολύ
0: πρόστο.
2: I've seen the devil dance on set.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν.
1: Ναι.
0: Εσύ, ποιος το φόκους.
2: Music 892 βέβαια.
3: Πάσκαλα, αγόρι μου.
4: Συγγνώμη.
5: Περάστε έξω κύριε. Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Πάντα οι άντρες όταν το κοιτάνε από πάνω το βλέπουν μικρότερο. Οπότε λέει, τους δημιουργείται λέει ψυχολογικό. Και να μην το κοιτάτε από πάνω.
3: Και πώς να πω από κάτω τώρα, Μαρία, δεν γίνεται. Είμαι στροφοκάμιλο είμαι. Ο μόνος τρόπος είναι να μου το πετρήσει ο Μίτσος. Δηλαδή να το πιάσω και να πω Μίτσο, για κοιτά από
4: κάτω. Έλα εδώ, μισό. Για σήκωσέ το.
3: Εδώ είμαι, τέρμα. Δεν πάει άλλο.
4: Α, μεγάλο είναι ρε εσύ.
3: Είδε που το βλέπει το κυρό από πάνω.
4: Ρε εσύ μεγάλωσε.
3: Δεν μπορώ άλλο, Μίτσο, να το αφήσω.
4: Από κάτω άλλη φορά.
3: Πέφτει.
4: Όπα.
3: Έλα ρε. Έλα ρε.
5: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.
6: Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like.
7: Yeah. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. So don't nobody else make me feel like. Yeah.

0: Ηρακλιά, σχοινούσα και κουφονίσει είναι. Τι έπαθε.
1: Άμα πα εσύ σε όλα αυτά μαζί και θα γυρίσει και ακού Χατζηφραγκέτα, εγώ θα παραιτηθώ. Εγώ θα φύγω και θα γυρίσει ο Ευθύμης που σε ζηλεύω.
0: Παιδιά, εγώ έκανα και κάμπινγκ. Εγώ. Και έμενα σε σκηνή.
1: Άκου. Μου έχει δείξει ο μπαμπά σου τη σκηνή που είχατε. Ήτανε δύο διαμερίσματα μαζί. Είχανε αυλή απ' έξω, είχανε κουζίνα. Και είχανε και κανονική τουαλέτα. Νοικιάζανε εξοχικό, είχαν απ' έξω και τις γλάτρες στο μπαρμπεκιού του.
0: Κάμπινγκ δεν λέγεται αυτό.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαηνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Θα σου πω κάτι σοβαρά. Το θεωρώ τρομερά μη ευγενικό και τρομερά προσβλητικό προς τον άλλον όταν είσαι σε μια μόνιμη σχέση να μιλάς δημόσια για παλιές εμπειρίες.
0: Είστε όλοι μάρτυρες. Αν με ξαναρωτήσει για προσωπική εμπειρία, θα αρχίσω και εγώ τις γενικολογίες. Μην πει όμως μετά τίποτα.
2: Η Μαρία νιώθει την ανάγκη να μιλάει για
0: προσωπική εμπειρία. Καμία ανάγκη. Μίλησες. Εσύ δεν ουρλιάζεις και μου λες. Μίλα, μην είσαι ψεύτικη εδώ, μιλάμε ειλικρινά. Λέμε για τη ζωή μας.
3: Μπράβο, Μαρία, αυτό έχει πει. Και λέει Μαρία, εγώ δεν θέλω τα κλεισέ. Εσένα ρωτάω.
0: Γιατί μου σηκώθηκε πάνω, τα πέταξε όλα κάτω.
3: Το έχεις κάνει, στοματικό.
2: Δεν έχω πει τέτοιο πράγμα.
3: Το γλύψαμε το πιδέλο.
0: Το έχει ρωτήσει.
3: Την ανοίξαμε την πίσω πόρτα.
2: Έχω πει εγώ τέτοιο πράγμα.
3: Μαράκι.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να σιχαίνεσαι να τους ακούς.